τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό χιλιάδες.

μένεις να καθρεφτιστεί. Που προσευχή και θαύμα, θαύμα να επιτρέπει. Ναι, προσευχή και θαύμα, θαύμα να επιτρέπει.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

αλήθεια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά την

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθέσω.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Χρόνια πολλά, Γιώργο. Χρόνια πολλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Το πρόκειμα στον Νικόλα. Ένα κομμάτι τώρα από το δεύτερο, το τεύχος δεύτερο, Αττικών Blues.

Ιταλίας, Κίνας. Άκουσα κλαρίνα υπηρωτικά. Στο τραγούδι της Ειρήνας, δέθηκα στο άλμπουμ

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφήγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής, μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία, εκδόσεις Μετέχμια.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

μου φαν παλιωμοδυτικό και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Your...

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα δίνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς.

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν πως μου οι πληγές, στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: ρε πίσω. Θα περάσει γι' αυτό.
1: Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί.
2: Τώρα τι είναι, φέτος ή πέρσι?
1: Έλα να πάμε καμιά εκδρομή.
3: Ούτε ξέρω.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

δάστε κότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολυπίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, κόκκινο 105 και 5. Εσείς φτάσαμε 14 Αυγούστου 2026, παρακαλώ. Συνεπώς, μετρούμε λιγότερο από πόσες ώρες τώρα, μέχρι τις 12, για το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Καλλιόπη. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά. Συγγνώμη. Από όπου ακούτε, να υποθέσω ότι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε στους τόπους των διακοπών σας. Όσοι βρισκόμαστε στην Αθήνα, να είμαστε καλά. Ήσυχη και όμορφη είναι η Αθήνα αυτές τις μέρες, το λέμε κάθε χρόνο. Έχει κάνει σχεδόν κοινοτοπία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η είδηση της χθεσινής μέρας, πέρα φυσικά από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, παρεπιπτόντως για όσους γνωρίζουν, όσοι μας ακούνε από την Βόρεια Ελλάδα, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εκεί η Σίβηρη, πέριξ της Σίβηρης δηλαδή, ήταν το τελευταίο παρθένο δάσος στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε εικόνα για το πώς, τι κάηκε, πόσα κάηκαν εκεί, αλλά επαναφέρει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο προσωπικά, τώρα συγχωρέστε με την αυτοαναφορικότητα, προσωπικά είχα τολμήσει να θέσω το συγκεκριμένο θέμα σε μια πρωινή εκπομπή στον Αντένα, στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, που δεν είναι πια μαζί μας, αμέσως μετά το μάτι, λέγοντας τότε ότι πέρα φυσικά από τις τεράστιες ευθύνες του κρατικού μηχανισμού για το μάτι, που επί της ουσίας δεν έκανε απολύτως τίποτα, και γότανε όλη η περιοχή και αφήνανε τα πλοία από τα νησιά που ερχόταν να ξεφορτώνουν στη Ραφίνα και μετά διώχνανε τον κόσμο και το βάζανε μέσα στο μάτι. Πέρα από αυτό, είπα ότι ανοίγει και θα έπρεπε να ανοίξει ένα μεγάλο θέμα για τους τυφλούς οικισμούς στην Ελλάδα, ειδικά σε τουριστικά μέρη, ειδικά σε παραθαλάσσια μέρη, όπως είναι για παράδειγμα περιαστικά της Αττικής στην Ανατολική Αττική, για παράδειγμα, αλλά και στη Χαλκιδική, γιατί είναι γεμάτη η Χαλκιδική από τέτοιους οικισμούς. Από οικισμούς δηλαδή, οι οποίοι έχουν μόνο έναν δρόμο για να μπεις και να βγεις, και από εκεί και μετά η θάλασσα. Και από πάνω τους έχουν δάσους. Αυτό τότε φυσικά δέχτηκα τεράστια επίθεση. Και μάλιστα στημένη επίθεση, το έχω πει πάρα πολλές φορές, από τους ίδιους τους ανθρώπους της εκπομπής, οι οποίοι βγάλανε μια κυρία η οποία έβρισε χυδαία. Πρώτον εμένα, δεύτερον ανακάλυψε μετά από μια έρευνα που έκανε ότι η κυρία αυτή ήταν μέλος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα ο σύζυγός της έκανε δουλίτσες με τα σπίτια στο μάτι που φράζανε, που έχουν φράξει την πρόσβαση προς τη θάλασσα και δεν μπορούσε να φύγει ο κόσμος. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Και από εκεί και μετά ανέλαβε η ομάδα Αλήθειας, όπου για πολλά χρόνια ακόμα και σήμερα επαναφέρει το συγκεκριμένο θέμα και τη συγκεκριμένη αναφορά. Όμως επιμένω ακόμα μια φορά ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα έπρεπε ένα σοβαρό κράτος να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να φτιάχνει οικισμούς με μία είσοδο και με μία έξοδο και να κλείνονται οι άνθρωποι σαν τα ποντίκια εκεί και να τρέχει το λιμενικό να του σώζει από τη θάλασσα, από τη βροχή. Δεν γίνεται σε κανένα μέρος του πλανήτη, δεν γίνεται αυτό. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Αλλά θα μου πείτε, η Ελλάδα είναι η χώρα που ανακάλυψε και αυτό το παγκοσμίου πρωτοτυπίας. Την παγκοσμίου πρωτοτυπίας μέθοδο της αντιπαροχής, με αποτέλεσμα να καταστρέψει ό,τι υπήρχε στη χώρα και να χτίσει αυτά τα τέρατα, να χαλάσει ό,τι είχε να κάνει με την αισθητική για να στηβάξει τον κόσμο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η αντιπεροχή, ότι πέρα από το αισθητικό του πράγματος, σε αυτήν οφείλεται και το μεγάλο μέρος της αστιφιλίας στη χώρα και της διάλυσης της ελληνικής επαρχίας. Τα θυμάστε, μην τα λέω τώρα οι παλαιότεροι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακόμη συνεχίζουμε να το βρίσκουμε μπροστά μας. Η Χαλκιδική είναι πολύ χαρακτηριστικό μέρος, έχει πάρα πολλούς τέτοιους οικισμούς. Και βεβαίως η Χαλκιδική έχει μια πρωτοτυπία που την καθιστά και πανέμορφη μέρος της ομορφιάς της. Τα δάση, τα δέντρα, τα δάση σβήνουν μέσα στη θάλασσα στη Χαλκιδική. Και αυτό βεβαίως μια σοβαρή πολιτεία θα έπρεπε να την απασχολήσει, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης όπως είναι αυτές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά εδώ τα πάντα γίνονται με άλλα κριτήρια, με άλλους τρόπους και σε άλλους ρυθμούς. Λοιπόν, πέρα από την είδηση αυτή, που είναι νομίζω η βασική είδηση της χθεσινής ημέρας, η φωτιά στη Σίβηρη, στην Κασάνδρα,
Υπάρχει και είδηση που ήρθε από την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσε τις τρεις από τις τέσσερις άδειες που δόθηκαν από την κυβέρνηση, με το σκεπτικό ότι δεν πληρούσαν καν τα κριτήρια του περίφημου νόμου Πιερακάκη. Τα τρία αυτά τα λέω γιατί έχουν σημασία, κρατήστε το, γιατί θα σας πω τώρα το ρεπορτάζ από αυτή την υπόθεση, προσπαθώντας να το βάλω στις πραγματικές του διαστάσεις. Τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια ήταν το City College, University of York είναι η ονομασία του, το Kiel University και το Anatolia College από τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο και το τρίτο, το City και το College και το Anatolia, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κρατήστε τα αυτά τα δύο, το πρώτο και το τρίτο, γιατί θα τα βρούμε παρακάτω. Να πούμε ότι κατά των αδειοδοτήσεων είχαν προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο οι καθηγητές της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος και ο κ. Κωνσταντίνος Πάντους. Φυσικά η απόφαση δεν αμφισβητεί την ίδρυση ιδιωτικών κολεγίων στη χώρα, ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, ούτε το νόμο Πιερακάκη, αυτόν τον περίφημο 5094 του 2024. Πώς θα ήταν δυνατόν άλλωστε, αφού η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν αυτή που είχε κρίνει τον νόμο εντός των συνταγματικών ορίων και πλαισίων. Δυστυχώς, ξαναλέμε εμείς. Και ήταν κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Από την πρώτη στιγμή, πώς ένας νόμος δηλαδή μπορεί να καταργήσει επί της ουσίας το Σύνταγμα. Με τις ευλογίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα έπρεπε να είναι ο θεματοφύλακας του Συντάγματος. Είχαμε κάνει λόγο τότε για ένα επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, ενδέχεται να το βρούμε μπροστά μας, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία με όποια κίνητρα μπορεί να έχει, τα οποία τα κίνητρα της εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι πάντοτε ηθικά, να μπορεί με ένα νόμο να καταργεί το Σύνταγμα. Το συντακτικό χάρτη της χώρας, τη σπονδυλική στήλη της χώρας, όπου βρίσκεται εκεί το Σύνταγμα για να φυλάει Θερμοπύλες. Ενδεχομένως και οποιαδήποτε προσπάθεια της εκτελεστικής παύλα νομοθετικής εξουσίας να περάσει κατά το δοκούν, να συνταγματοποιήσει κατά το δοκούν κάποια πράγματα. Όμως εδώ αφήσαμε με ένα νόμο να καταργήσουμε ένα άρθρο του Συντάγματος. Και γι' αυτό είχαμε κάνει λόγο τότε για ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Όμως η απόφαση, η χθεσινή, λέει με πολύ απλά ελληνικά, ότι αδειοδοτήθηκαν κολέγια χωρίς να τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα, αφού το δικαστήριο εντόπισε τυπικές και ουσιαστικές πλημέλειες στη διαδικασία αδειοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, ακούστε τώρα, κρίθηκε ότι δεν είχαν εξειδικευτεί επαρκώς τα κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και υπήρχε πρόβλημα με την νόμιμη σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Κρατήστε το και αυτό. Για τη σύνθεση των επιτροπών εννοώ. Δημοσιογραφικά έχει επισημανθεί το πρόβλημα. Συνεπώς, όσοι έβαλαν το χεράκι τους προκειμένου κάποια ΙΕΚ απλά να αλλάξουν τη βινιέτα στη μετόπη τους από ΙΕΚ σε ΑΗ, πρέπει τώρα να λογοδοτήσουν. Ερώτημα είναι αυτό. Πρέπει τώρα να λογοδοτήσουν. Τι θα γίνει με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, την περίφημη ΕΘΑΕ, και τον επικεφαλής της, τον καθηγητή και πρώην πρίτανη του Απουθού, τον κύριο Περικλή Μίτκα, και τον επίσης γνωστό πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και νύν υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, που υπογράφει και αυτός, θα παραμείνουν στη θέση τους? Πώς υπέγραψαν μια διοικητική πράξη χωρίς τα υποκρίσει ιδρύματα να πληρούν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες κτηριακές εγκαταστάσεις και με μέλη της Επιτροπής να σχετίζονται με τα υποίδρυση ΑΗ? Για να δούμε όμως, να κάνουμε ένα μικρό flashback, να πάμε ένα χρόνο πίσω και να πάμε στις 12 Αυγούστου του 2025. Να δούμε τι έγραφε η Ευσύν τότε για το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τα εσωτερικά έγγραφα της ΕΘΑΕ, που έχει στη διάθεση της η εφημερίδα, έγραφε η Ευσύν, ο πρόεδρος της Περικλής Μίτκας έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των αιτήσεων δύο κολογίων της Θεσσαλονίκης, από όπου κατάγεται και ο ίδιος. Παρεπιπτόντως ήταν το City και το Ανατόλια. Όρισε τον εαυτό του μέλος των δύο τριμελών επιτροπών, που έλεγξαν αντιστοίχως τα δύο κολέγια και μετά ως πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής τα ενέκρινε. Πρόκειται για το Ανατόλια και το City College, όπως σας είπα, τα οποία φέρονται να είναι μεταξύ των τεσσάρων τυχερών της θετικής εισήγησης που αναμένεται να σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας. Και φυσικά ήταν μεταξύ των δύο άτυχων που πήγανε κατά διαόλου.
Λοιπόν, στην περίπτωση του Ανατόλια, έγραφε η εφημερίδα ότι παρά είναι κραυγαλαίες οι παρατυπίες για να περάσουν απαρατήρητες. Στην επιτροπή που έλεγξε την αίτηση, εκτός από τον κύριο Μίτκα, συμμετείχε και μια καθηγήτρια από τους Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού. Προβλέπεται εκ του νόμου αυτό, η οποία υπήρξε απόφοιτη και του Λυκείου και του Κολεγίου του Ανατόλια. Και αργότερα δωρήτρια και πλέον μια καλή φίλη του Ιδρύματος που μετέχει σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, του Κολεγίου για την ακρίβεια, που θέλει να γίνει Πανεπιστήμιο. Να θυμίσουμε ότι η νομική σχολή της Πάτρας δεν πρόλαβε να λειτουργήσει ποτέ. Ο νόμος για την ίδρυσή της, το θυμάστε? Να γυρίσουμε τώρα λίγα χρόνια πίσω, να γυρίσουμε στο 2019. Τότε είχε εκδοθεί ένας νόμος, είχε ψηφιστεί ένας νόμος τον Απρίλιο του 2019 από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία της νομικής σχολής της Πάτρας, τέταρτης νομικής σχολής στη χώρα. Μετά το Αριστοτέλειο, μετά την Αθήνα και μετά τον Εύρο. Ο νόμος για την ίδρυση της είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήθηκε όμως αμέσως μετά, τον Απρίλιο ψηφίστηκε ο νόμος, καταργήθηκε τον Ιούλιο του 2019 από τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την τότε υπουργό, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Προτού προλάβει να γίνει κάποια εισαγωγή φοιτητών. Οι λόγοι της κατάργησης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ο υπερκορισμός στην αγορά εργασίας. Η νέα κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας είχε υποστηρίξει ότι η χώρα είχε ήδη πάρα πολλούς ανέργους ή υποαπασχολούμενους δικηγόρους και δεν χρειαζόταν τέταρτη νομική σχολή. Μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή, όπως σας είπα. Υποστηρίχθηκε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας. Η νέα ηγεσία του Υπουργού είχε θεωρήσει τότε πως ο προηγούμενος σχεδιασμός έγινε, προσέξτε, χωρίς επαρκή ακαδημαϊκή τεκμηρίωση και οικονομικό προγραμματισμό για τις υποδομές και το προσωπικό. Και κάπως έτσι, ένα χρόνο μετά, για την ακρίβεια η απόφαση τότε ήταν το 19, 6 χρόνια μετά περίπου, φτάσαμε να ξεπεραστούν όλα τα παραπάνω και να δοθούν άδειες ΑΕΗ σε 3 ΙΕΚ που σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν πληρούσαν καν τις προϋποθέσεις που όρισε ακόμη και ο συντηρητισταγματικός, λέμε εμείς, νόμος Πιερακάκη. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Για μια κυβέρνηση η οποία πριν από 7 χρόνια θεωρούσε κορεσμένη την αγορά των δικηγόρων, δεν έδωσε, κατήργησε ένα νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν ίδρυσε τέταρτη σχολή στην Πάτρα, μιλώντας για υπερκορεσμό της αγοράς, και μετά από 6 χρόνια, 6,5 χρόνια έρχεται και δίνει άδεια σε 3, παρακαλώ, ΙΕΚ, άδεια ΑΕΗ, για να ιδρύσουν νομικές σχολές στη χώρα. Και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως όφιλοι, ως θεματοφύλακας, ευτυχώς τουλάχιστον εδώ, σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση όπου έκρινε το νόμο Πιερακάκη συνταγματικό, και δίνει την άδεια σε αυτά τα 3 ΙΕΚ να ιδρύσουν σχολές. Προφανώς να υποθέσω ότι η αγορά έπαψε να είναι υπερκορισμένη και έχουμε έλλειμμα δικηγόρων. Γι' αυτό θα έπρεπε να ιδρύσουμε τις ιδιωτικές σχολές. Δεν εξηγείται με τίποτα. Και είναι από τις αποφάσεις αυτές τις οποίες πραγματικά δεν μπορείς να εξηγήσεις. Λοιπόν, μας βάλει ο Βασίλης ένα τραγούδι τώρα. Και να πάμε μετά να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Γιώργο μου, τώρα στα μηνύματά σας αναφέρομαι. Γιώργο μου, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που γράφεις. Θεωρητικά η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στους πολίτες. Ναι, θεωρητικά μπορώ να το δεχτώ σε ένα επιχείρημα ότι προφανώς οι πολίτες είναι θεματοφύλακας του συντακτικού χάρτη της χώρας, της σπονδυλικής στήλης της χώρας. Αλλά δεν πάει έτσι. Δηλαδή, και αυτό θα το αφήσουμε στην πλάτη των πολιτών. Τι θα πρωτοκάνουν οι πολίτες και τι θα πρωτοφυλάξουν οι πολίτες, δηλαδή. Την προσωπική τους επιβίωση, το συντακτικό χάρτη της χώρας, τι απ' όλα. Δηλαδή, τι εννοείς. Προφανώς και είναι μεγάλο πρόβλημα η διαφορία των πολιτών, αλλά και προφανώς είναι και μεγάλο πρόβλημα όλο το background πίσω από αυτό το οποίο γίνεται. Έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις για το πώς η δεξιά και γιατί η δεξιά θέλει τα ιδιωτικά κολέγια. Πρώτα, πέρα από την ιδεολογική νεοφιλελεύθερη αιμονή της για την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπου θεωρεί ότι τα πάντα πρέπει να γίνονται από τους ιδιώτες και το κράτος πρέπει να έχει απλά ένα ρόλο φόρο εισπράκτορα και μετά να διανέμει κατά το δοκούν, αν είναι και διεφθαρμένη, λέμε τώρα, κυβέρνηση, τα χρήματα των πολιτών, όπου εκείνη θέλει, φτιάχνοντας τζάκια και εκλογικές πελατείες ανά τη χώρα. Λέμε τώρα, τυχαίο είναι, δεν φωτογραφίζω την Ελλάδα. Υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Το οποίο πρόβλημα θεωρητικά είναι ότι ένας εκπαιδευμένος πολίτης, ένας πολίτης με παιδεία, και δεν λέω με την παιδεία τη σχολική και την πανεπιστημιακή, έτσι, που στην Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στο να παπαγαλίζουμε άχρηστες γνώσεις από τα βιβλία και όποιος τις γράψει καλύτερα να περνάει στα πανεπιστήμια, και από εκεί και μετά ο κύριος είδε, παρά το πολύ καλό επίπεδο των ελληνικών πανεπιστήμιων. Μιλάω για την ευρύτατη παιδεία, για αυτή την παιδεία που είναι η βιβλιοθήκη στο σπίτι μας. Για αυτή την παιδεία όπου το ένα βιβλίο φέρνει τ' άλλο, το ένα άκουσμα φέρνει τ' άλλο, η μία μουσική φέρνει την άλλη, το ένα θέατρο φέρνει το άλλο, και έτσι χαϊδεύεις και επιδαψιλεύεις την ευαισθησία σου, τη ροπή σου προς τη γνώση, και μετά από κάποια χρόνια όταν το κάνεις αυτό, αποκτάς μια ευρύτερη παιδεία, μια ενσυναίσθηση, μια βαθιά πίστη και γνώστη ότι διάγουμε εν κοινωνία, ότι δεν είμαστε μονάδα, ότι δεν ιδιωτεύουμε. Για αυτή την παιδεία μιλάω. Από αυτή την παιδεία ο ελληνικός λαός είναι σκράπας. Σκράπας. Εγώ χρόνια με καριέρα στις εφημερίδες το έχω ζήσει. Ο ελληνικός λαός ποτέ δεν διάβαζε. Η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου εκεί έξω, όταν τελειώσει το πανεπιστήμιο για παράδειγμα, τα επόμενα 30-40 χρόνια της ζωής του δεν έχει ανοίξει ούτε ένα βιβλίο. Ούτε ένα βιβλίο. Δεν έχει διαβάσει ούτε μία εφημερίδα. Σας είπα ότι ο μέσος όρος ανάγνωσης εφημερίδων στην Ολλανδία, για παράδειγμα, που είναι μια χώρα περίπου των ίδιων κατοίκων με εμάς, είναι 1.000.000 φύλλα την ημέρα. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο είναι? Ούτε 25.000. Ούτε 25.000. Από τίτλους ενημερωνόμαστε και από bots και trolls στο διαδίκτυο. Γι' αυτό παρατηρείται όλη αυτή η τρέλα. Που τρίβεις τα ματάκια σου για αυτά που βλέπεις και καθαρίζεις τα αυτάκια σου για αυτά που ακούς. Για τα επιχειρήματα που πέφτουν στο δημόσιο διάλογο και πώς αντιμετωπίζουμε σοβαρά θέματα. Γι' αυτό έχεις δίκιο σε αυτό που λες για τους αμόρφωτους πολίτες. Και έχεις επίσης δίκιο όταν συνδέεις τη δεξιά στην Ελλάδα με την αμορφωσιά. Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει η δεξιά. Μόνο έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει. Αλλά δεν συμφωνώ μαζί σου ότι στους πολίτες πέφτει το βάρος της στήρησης του συντάγματος. Όχι. Σε κανένα δεν πέφτει το βάρος για την στήριση του συντάγματος. Το σύνταγμα είναι η σπονδυλική στήλη κάθε κράτους. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Και το συγκεκριμένο θέμα των ιδιωτικών κολεγίων, τα οποία θα πάνε να γίνουν ΑΗ με μια βινιέτα απλά στη μετόπι τους, είναι δεικτικό. Διότι το Σύνταγμα τι να κάνουμε τώρα, το απαγορεύει. Θέλετε να κάνουμε μια δημοκρατική συζήτηση, να το δούμε. Να πάμε να συζητήσουμε το περίφημο άρθρο 16. Να δούμε αν χρειάζεται, ρε δεφέ, να γίνει αυτό. Και πώς πρέπει να το κάνουμε. Τώρα η Μαρία θίγει και ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Εντάξει. Έχω την αίσθηση και συνταγματικό δικαστήριο, όχι πως είμαι κατά, αλλά έχω την αίσθηση πως και συνταγματικό δικαστήριο να υπήρχε, πάλι στα ίδια θα καταλήγαμε. Δεν είναι απολύτως ενδεικτική η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έβγαλε συνταγματικό τον νόμο Πιερακάκη. Ο οποίος νόμος Πιερακάκη ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ το Σύνταγμα τα απαγορεύει. Πόσο κορυφαία αντίφαση να υπάρχει σε αυτό. Λοιπόν, αυτά. Για να δω τα μηνύματά σας, γιατί συνεχίζετε να στέλνετε. Ναι, εντάξει, προφανώς και το Υπουργείο βγαίνει από πάνω και λέει ότι η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας δείχνει πόσο ισχυρός είναι ο νόμος. σας είπα και πριν ότι η απόφαση του ΓΑΜΑ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θίγει καν το θέμα του νόμου Πιερακάκη. Πώς θα το έκανε άλλωστε όταν η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον έκρινε συνταγματικό το νόμο Πιερακάκη. Δεν κάνει αυτό, όχι. Λέει απλά ότι τα συγκεκριμένα τρία από τα τέσσερα κολέγια δεν τήρησαν ούτε καν τις προϋποθέσεις του νόμου Πιερακάκη. Και γι' αυτό σας είπα ότι το βάρος πέφτει πρώτον στον πρόεδρο της ΕΘΑΘΑΕ, στον πρώην πρίτανη του Απουθού, όσο και στον υφυπουργό που υπέγραψε αυτές τις αποφάσεις. Δεν ήλεγξαν τα συγκεκριμένα κολέγια. Ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Υπάρχει μια συνέντευξη του πρόεδρου της Επιτροπής που λέει ότι μέσα σε 20 μέρες έπρεπε να αποφασίσουν για 11 ή 12 αιτήσεις ίδρυσης τέτοιων ιδιωτικών ΑΗ. Και θα χρειαζόταν πάρα πολύ κόσμο κτλ. Οπότε στο κασίδι το κεφάλι, δώσανε τις άδειες και τελειώσαμε. Και μάλιστα τα δώσανε και σε κολλητούς. Όλος τυχαίως, οι δύο από τις τρεις άδειες που δόθηκαν ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει πολλές φορές. Ναι, έχουμε δύο λεπτάκια. Να διεξάγει μονομέτωπο κατά του Πάσο και του κυρίου Ανδρουλάκη. Το έχετε παρατηρήσει. Μη σας κάνει εντύπωση όμως αυτό. Είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εντός της Νέας Δημοκρατίας που στην ούγια γράφει συγκυβέρνηση. Τι κάνει το Μαξίμου δηλαδή αυτή τη στιγμή? Πυροβολεί τον κύριο Ανδρουλάκη, περισσότερο από όσο το επιτρέπει το δημοσκοπικό πάτημα του Πασόκ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί στη ρεπετησιόν όλου αυτού του σχεδίου, στην ούγια όλου αυτού του σχεδίου, γράφει ρεπετησιόν το 2012. Προσπαθεί να φέρει τη Χαριλάου Τρικούπη σε τέτοιο σημείο, εκλογικά, ώστε μετά τον πρώτο γύρο να βρεθεί σε τόσο αδύναμη θέση το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, ώστε να μην έχει άλλη ελπίδα παρά τη συνεργασία με την όποια Νέα Δημοκρατία. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Γι' αυτό ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο Πασόκ. Βέβαια, το Πασόκ κάνει ό,τι μπορεί, μα ό,τι μπορεί πραγματικά, προκειμένου να το δικαιώσει. Ό,τι μπορεί. Γιατί απλά, πάρα πολύ απλά, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την αμφισημία στο εσωτερικό του, μεταξύ του πάλι ποτέ Παπανδρεϊκού Πασόκ, όποιο είχε απομείνει, και μεταξύ του πάλι ποτέ σημητικού, ακροκεντρώου, φιλομητσοτακικού Πασόκ. Και αυτό φαίνεται. Ο μόνος που δεν το βλέπει είναι ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί να ελιχθεί ανάμεσα στις δύο αυτές τάσεις στο εσωτερικό του, και τις περισσότερες φορές το κάνει με πολύ αποτυχημένο τρόπο και το βλέπουμε. Λοιπόν, να μην ανοίξουμε άλλο θέμα τώρα, να πάμε αμέσως μετά το διάλειμμα στις και μισή, να πνίξουμε τα υπόλοιπα θέματα. Νομίζω ότι έχουμε και μια σύνδεση με το Ραδιοταξί Παρθενών, 8.30 ώρα, να μάθουμε ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ωραίο είναι, είμαστε μερικές ώρες πριν το 15 Αύγουστο, οπότε πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόση Διόπτρα.
4: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών, να μάθουμε πόσο ισχύει η δρόμη στην Αθήνα και τι ωραίες βόλτες μπορούμε να κάνουμε χωρίς την κίνηση. Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Δεν χορταίνουμε να το βλέπουμε το λεκανοπέδιο της Αττικής χωρίς κίνηση. Λίγο θα κρατήσει βέβαια, αλλά για σήμερα τουλάχιστον εξακολουθεί να μην έχει κίνηση.
0: Και το Σαββατοκύριακο τώρα δεν θα κουνιέται φίλο, όπως καταλαβαίνετε.
6: Ναι, σίγουρα το Σαββατοκύριακο. Τώρα από Δευτέρα θα δούμε. Προς το παρόν, μόνο στο λιμάνι του Πειραιά εξακολουθεί να έχει κίνηση καθημερινά.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι να φεύγουν, να πηγαίνουν στα
6: νησιά. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλό 15 Αύγουστο.
0: Και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Λοιπόν, για πάμε και στα μηνύματά σας. Η Κλεοπάτρα λέει ότι παλιά θυμάται ότι ο κόσμος ξεσηκωνόταν. Ήταν τα κόμματα που απογοήτευσαν τον κόσμο και κυρίως τα κόμματα της αριστεράς. Κοίταξε, Κλεοπάτρα, θα σου πω κάτι. Ακόμα και να δεχτώ ότι τα κόμματα της αριστεράς απογοήτευσαν τον κόσμο, ναι, το δέχομαι, είναι μια αλήθεια. Σκεφτείτε η δεξιά που κυβερνάει τι ακριβώς έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο. Μαζί με το Πασόκ. Τον χρεοκόπησαν, ήρθανε μετά τη χρεοκοπία να το σώσουν οι ίδιοι. Άκουγα με πολύ, πώς να το πω τώρα, μου προκάλεσε πολύ χιουμοριστική διάθεση ότι η ατάκα της κυρίας Δούκου, της υπεύθυνης τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όταν είπε ότι δεν θα προσλαμβάνατε, ήταν η αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, δεν θα προσλαμβάνατε τεχνίτη στο σπίτι σας που σας έχει χαλάσει, κάπως έτσι το είπε, την προηγούμενη κατάσταση. Και σκέφτηκα, θα προσλαμβάναμε στη θέση του οδηγού ένα κόμμα που μας χρεοκόπησε για να μας γλιτώσει από τη χρεοκοπία. Και όμως αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε. Τους ίδιους ανθρώπους που μας χρεοκόπησαν, που ήταν παρεπιπτόντως η Νέα Δημοκρατία του κ. Καραμαλή με κορυφαίες ευθύνες, και δευτερευόντως το Πασόκ του κ. Σημίτη, και αυτό με κορυφαίες ευθύνες. Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, που ήρθε μετά με το περίφημο 40-41%, είχε ευθύνες για τη διαχείριση, όχι για τη χρεοκοπία της χώρας, για τη διαχείριση της χρήσης. Τα έκανε μπάχαλο στην κυριολεξία. Αλλά τέλος πάντων αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα κόμματα. Τους επιτρέψαμε με την ψήφο μας να ξαναέρθουν στην εξουσία αμέσως μετά τη χρεοκοπία, να μας πούνε μέσα στα μούτρα αντί συγγνώμης, μαζί τα φάγαμε, να μας επιβάλλουν τα χειρότερα μνημόνια, τα δύο πρώτα μνημόνια, και αποφάσεις όπως το PSI του κυρίου Βενιζέλου. Αυτό έγινε σε αυτή τη χώρα. Οπότε βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Και πάλι οι άνθρωποι αυτοί και τα κόμματα αυτά, σε συνεργασία φυσικά με τα μηντιακό τους βραχίωνα, λιδόρισαν τον κόσμο αυτό με αφορμή τη συμμετοχή για κάποιων ακροδεξιών στις κάτω γωνίες του Συντάγματος, και εφήβραν το φοβερό επιχείρημα του λαϊκισμού και της τοξικότητας. Καταλάβατε, γιατί η τοξικότητα είναι όποιος έτσι μέσα στην τοξικότητα που όντως μπορεί να υπάρχει από κάποιους, ειδικά από τους ακροδεξιούς, γιατί είναι στη φύση τους να είναι τοξική. Μέσα στην τοξικότητα τσουβαλιάσανε όλες τις αντιδράσεις για τα λάθη της εκάστοτε ηγεσίας. Και βάφτισαν τοξικότητα ακόμα και το να λες ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Και να αναζητάς ευθύνες για αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα. Αυτό βάφτισαν τοξικότητα. Και συνεχίζουν αυτό το επιχείρημα ακόμα και σήμερα να το επικαλούνται. Και η πιο σκληρή πλευρά που επικαλείται το συγκεκριμένο επιχείρημα είναι ακροκεντρώη σημειωτική μέσα στο Πασόκ. Γι' αυτό δεν πρόκειται να σηκώσει ποτέ κεφάλι το Πασόκ. Γιατί στο DNA του κόσμου του Πασόκ, τι να κάνουμε, υπάρχει το σοσιαλισμός, υπάρχει το παπανδρεϊκό πάλι ποτέ Πασόκ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε πίσω στους αριθμούς. Σε επίπεδα ρεκόρ, ακούστε, για μια ακόμη φορά, κινούνται εις πράξεις από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τον περίφημο ΦΠΑ. Δημιουργώντας, λένε τα δημοσιεύματα, ένα ισχυρό μαξιλάρι για την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κρατηθείτε, τα έσοδα ξεπέρασαν τα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ. υπερβαίνοντας κατά περίπου 880 εκατομμύρια ευρώ το στόχο των 13,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αποτυπώνει ακόμα πιο καθαρά την τάση. Στο αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν εισπραχθεί 12,8 δισεκατομμύρια. Σε ένα χρόνο μέσα εισπράχθηκαν 14,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή προστέθηκαν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στις εισπράξεις του ΦΠΑ. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στις εισπράξεις του ΦΠΑ. Πίσω από την υπεραπόδοση βρίσκονται, μαντέψτε, θα σας πω τι γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά θα σας πω και τη γνώμη τη δική μου. Φυσικά γράφουν, και δεν μπορούν να το κρύψουν αυτό, ότι πίσω από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ βρίσκεται η ονομαστική αξία των πωλήσεων, ο πληθωρισμός δηλαδή. Και εξαιτίας του πληθωρισμού, του αυξημένου πληθωρισμού και των αυξημένων τιμών της ακρίβειας, αυξάνεται και η απόδοση του ΦΠΑ. Είπαμε, κατά 1,7 δισεκατομμύρια από πέρυσι. Από την άλλη γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οφείλεται στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ψηφιακών ελέγχων που περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και φέρνουν στην επιφάνεια τζίρο που στο παρελθόν μπορούσε να παραμένει αδήλωτος. Για πάμε να το δούμε λίγο αυτό το τελευταίο το επιχείρημα και να το δούμε με αριθμούς. Έτσι. Γιατί εμένα στα δικά μου τα μάτια φαντάζει λίγο επικοινωνιακό. Να δούμε όμως, επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς αυτό ή έχουν δίκιο αυτοί που επικαλούνται το πόσο καλά τα έχει καταφέρει ο φόρος πρακτικός μηχανισμός και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Πιτσιλής στην ΑΔΕ. Τη διετία 2024-25, ας πάρουμε αυτή τη διετία, 24-25, εκεί υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία, εισπράχθηκαν από την πάταξη της φοροδιαφυγής 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 4, ας πούμε, να το στρογγυλοποιήσουμε. Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό του Οικονομικού Επιτελείου, όπως παρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 25. Τα έσοδα αυτά αναλύονται ως εξής. Τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράχθηκαν εντός του 2024. 1,7 δισεκατομμύρια υπολογίστηκαν ως πρόσθετος στόχος εισπράξεων για το 2025. Λοιπόν, άλλα στοιχεία δεν έχουμε από αυτό. Άμα θέλει κάποιος τα πιστεύει, άμα θέλει όχι. Αλλά 3,9 δισεκατομμύρια από την πάταξη της φοροδιαφύγης. Αυτό λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι εισπράχθηκαν. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για την αγελάδα που λέγεται πολίτες, τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για σύλληπτο νούμερο. Όταν το 2025 τα καθαρά έσοδα του κράτους για το 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025 ανήλθαν σε 77,65 δισεκατομμύρια. Με τα 72 να είναι φοροέσοδα. Οπότε πώς μπορούμε να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τα 72 δισεκατομμύρια που ήταν φοροέσοδα, από τα 70 δισεκατομμύρια να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τα 4 δισεκατομμύρια που λέει το Υπουργείο ότι είναι λόγω της πάταξης της φοροδιαφυγής. Είναι σταγόνα στον ωκεανό τα 4 δισεκατομμύρια μπροστά στα 72. Τα υπόλοιπα 68 είναι από τον πληθωρισμό. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω εγώ πόσο άδικος είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας και πόσο οριζόντια πλήττει την ελληνική οικονομία, είτε έχει είτε δεν έχει, είτε δεν έχει δεκάρα, δραχμή, είναι πένιτας, είτε έχει δισεκατομμύρια και είναι δισεκατομμυρίουχος. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε λίγο με τους αριθμούς. Το ελληνικό κράτος εισέπραξε συνολικά 246,31 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους σε τροποποιημένη ταμιακή βάση κατά την πενταετία 2015-19. Εδώ θέλω να μιλήσουμε για το επιχείρημα της κυβερνητικής παράταξης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση των θάνατων του εμποράκου, ήταν η κυβέρνηση των αυξημένων φόρων, όπου αφέμαξε τον ελληνικό λαό από φόρους. Τι πήρε λοιπόν η κυβέρνηση τότε την πενταετία 2015-19? 246 δισεκατομμύρια. Για την ακρίβεια 246,310 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους. Σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Τα επίσημα στοιχεία από το απολογιστικό δελτίο των εσόδων της ΑΔΕ. Δείχνουν και πώς κατανεμήθηκαν οι εισπράξεις. 44 δισεκατομμύρια το

δισεκατομμύρια παραπάνω. 100 δισεκατομμύρια παραπάνω. Λοιπόν, η περίοδος αυτή χωρίζεται ξεκάθαρα σε δύο φάσεις. Και μέσα σε αυτή την περίοδο υπάρχει και η πανδημία, όπου σταμάτησαν τα πάντα, όπου κλείσαν τα μαγαζιά. Όπου δεν υπήρχε ΦΠΑ. Τα επίσημα σημεία εκτέλεσης των κρατικών προϋπολογισμών, σας τα ξαναλέω, επιμερίζω σε χρόνους, το 2020 ήταν 43, το 2021 47, το 2022 55, το 2023 61, το 2024 66, το 2025 72 δισεκατομμύρια ευρώ, ρεκόρ εισπράξεων για το κράτος. ΦΠΑ και έμεση φόροι φυσικά αποτελούν το βασικό αιμοδότη των κρατικών ταμείων. Μόνο τα έσοδα του ΦΠΑ σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο, καθώς αυξήθηκαν κατά περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2020 και του 2025. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS απέφερε επιπλέον πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά. Και αύξηση υπάρχει και στο φόρο εισοδήματος. Φυσικά, την περίοδο αυτή. Αυτά. Οι αριθμοί καταρρύπτουν άλλο ένα κυβερνητικό αφήγημα στη σύγκριση των δύο κυβερνήσεων της περίοδου 15-19 και από εκεί και μετά. Πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Βασίλης και να συνεχίσουμε να μπούμε σιγά σιγά και τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, τα ό,τι να είναι της χθεσινής μέρας, και να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κυκλοφόρησε το νέο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε ό,τι θέλετε, εσείς κάνουν μια προσπάθεια μετά την εσωστρέφεια των τελευταίων ετών, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, σε προσωπικό επίπεδο, και επιτρέψτε μου την προσωπική αυτή άποψη. Πολύ καλά κάνουν και κάνουν μια προσπάθεια. Η χώρα μόνο να κερδίσει έχει από την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Αλλά προσέξτε ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει και κάποια χαρακτηριστικά, κατά τη δική μου γνώμη και στα δικά μου μάτια, θετικά. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα κόμμα όπου θα έχει τελειώσει το παιχνίδι των μουσικών καρεκλών στο εσωτερικό του, γιατί δεν θα διεκδικούν θέσεις πλέον ούτε υφυπουργών, ούτε υπουργών, ούτε στον κρατικό τομέα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ένα κόμμα το οποίο θα έχει αποβάλει και την τάση του για κυβερνητισμό, που θα πρέπει να μαλακώνει κάθε του γραμμή για να είναι αρεστό στο σύστημα. Ένα κόμμα δηλαδή που θα κάνει μια πιο ριζοσπαστική στροφή, όπου θα φέρει τις θέσεις του και τον δημόσιο λόγο του πιο κοντά στην αλήθεια και πιο κοντά στους Έλληνες πολίτες και σε αυτό που τραβάνε καθημερινά, είναι απολύτως χρήσιμο, χωρίς τις φωνές και τις φασαρίες, χωρίς την τοξικότητα, χωρίς τον ακροδεξιό λαϊκισμό, χωρίς τον εντυπωσιασμό, με σοβαρότητα και με ήθος, το οποίο μπορεί να διασφαλίσει ο υπάρχον ΣΥΡΙΖΑ, και οι άνθρωποι του το έχουν αποδείξει αυτό στο παρελθόν. Έχει γίνει και αντικείμενο μεγάλων διαφωνιών στο εσωτερικό τους. Ένας τέτοιος ΣΥΡΙΖΑ, πιο ριζοσπαστικός, αλλά που θα έχει διατηρήσει την σοβαρότητά του, που θα προσαρμόσει το λόγο του στην καθημερινότητα και στις ανάγκες του πολίτη, χρειάζεται απόλυτα στην επόμενη Βουλή. Και μη φοβάστε τώρα να το πω με όση αγάπη διαθέτω, χωρίς να διεκδικώ πάλι το αλάθητο, σας το ξαναλέω, δέχομαι οποιαδήποτε κριτική πάνω σε αυτό. Μη φοβάστε τώρα ότι θα πάει αντεπεριθετικά με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σε τελική ανάλυση, μια ζωή αριστερά πολέμησε για την απλή αναλογική. Μια ζωή αριστερά πολεμάει για τα συνεργατικά σχήματα. Είδε και από είδη η χώρα με τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Προσαρμόσαμε και τον εκλογικό νόμο στο να βγάζουμε ντε και καλά αυτοδύναμες κυβερνήσεις με ένα 20% των πολιτών, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, στα σημερινά χάλια. Ας δοκιμάσουμε και τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Προσέξτε, όχι τις κυβερνήσεις συνεργασίας που δοκιμάσαμε στα χρόνια της κρίσης, που ήταν προϊόν εξαμβλωτικών λύσεων, και γι' αυτό δέχτηκαν και κριτική, όχι άδικα, και η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λάος και του κόμματος του κυρίου Κουβέλη, ούτε η συγκυβέρνηση με τον κύριο Καμένο του ΣΥΡΙΖΑ, για συγκυβερνήσεις, για σχήματα κυβερνητικά, τα οποία θα έρθουν από κάτω, από τον κόσμο. Δεν θα επιβληθούν από τα πάνω, μόνο και μόνο για να γίνει μια κυβέρνηση και αποφύγουμε δήθεν την ακυβερνησία. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Απολύτως. Η γιαγιά κάπου το γελόγει πολύ απλά. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Όταν έρθει η κρίσιμη ώρα, θα ξαναθυμηθούν τους δεσμούς αίματος. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Α, μπορεί να είναι η δική μου αισιόδοξη άποψη απέναντι στα πράγματα. Αλλά δεν πειράζει, είναι και κάποιοι θεραβάμονες σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολίτη.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
4: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Αυτό. Και τώρα χαμηλώστε τα φώτα παρακαλώ. Θέλω να πάμε στον φίλο μας τον Γιάννη με έναν νι. Θέλω να ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό και να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτό, αλλά θέλω να χαμηλώσετε τα φώτα. Ο Γιάννης εδώ, σε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε, περιγράφει προφανώς τον εαυτό του μέσα από τη Μάργαρετ Θάτσερ. Έχει ενδιαφέρον η οπτική του, για πάμε να την ακούσουμε.
1: Εγώ δεν θέλω να ζω σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, όπου το πολιτικό σκηνικό να είναι σε μια διαρκή συνεχόμενη αποστασία. Είτε αυτό ήταν στη δεξιά, είτε είναι στην αριστερά. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους, είτε είναι στη δική μου την παράταξη, είτε στην αντίπαλη, που πιστεύουν αυτό που λένε και λένε αυτό που πιστεύουν και παραμένουν συνεπείς. Για παράδειγμα, η Θάτσερ. Mm-hmm. Για μένα είναι ένα ίνδαλμα αντιπάλου. Πέρασα τα χρόνια μου, 11 χρόνια πέρασα, έτσι ουσιαστικά ενηλικιώθηκα πολιτικά. Στη Βρετανία υπό τη Θάτσερ. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Όμως, αυτή η γυναίκα, αυτό που έλεγε, έλεγε στα συνδικάτα. Θα σας καταστρέψω. Mm-hmm. Έτσι, και τους κατέστρεφε. Και όταν ήρθε σε σύγκρουση με το δικό, ίδιο της το κόμμα, έμεινε πιστή σε αυτά που έλεγε, με αποτέλεσμα να την αποκαθιλώσουν. Mm-hmm. Θα ήθελα έναν δεξιό πολιτικό mm-hmm. να έχει αυτού του είδους την ηθική δόμηση. Mm-hmm. Θα ήθελα ακόμα περισσότερο έναν αριστερό πρωθυπουργό.
0: Εδώ λοιπόν ο φίλτατος Γιάννης με έναν νι προσπαθεί, αν το καταλάβατε, να αποδομήσει την τέχνη του εφικτού στη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Ας πούμε, τυχαίο παράδειγμα, ανασύρω, ας πούμε ότι έλεγε στο 2015 δεν θα συμφωνήσω με την τότε Τρόικα, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τους εταίρους μου, εν συνόλο θυμίζω, τους εταίρους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακολουθήσω μοναχική πορεία κόντρα σε όλους και όλα και κόντρα με τα ημεδαπά δίκτυα εξουσίας και κόντρα με τις ημεδαπές γάτες των Ημελαίων και κόντρα με τους γερούν γερά και τους Βάστα Σόιμπλε και κόντρα με τα δημοσιογραφικά υποπόδια τους και λοιπά διάφορα. Θα τραβήξω πορεία έξω από όλα αυτά. Ηθική πορεία στα δικά μου μάτια, αλλά και στη θέαση που έχω εγώ για την ιστορία. Θα θυσιαστώ ως χώρα, αλλά θα γίνω στο μέλλον κονκάρδα στα αριστερά στήθη του μέλλοντος, αφισέτα στις στάσεις λεωφορείου, λάβαρο στα χέρια νέων ανθρώπων και βινιέτα στην πίτσα χά του μέλλοντος, αν μου κάτσει κανένας Γκορμπατζόφ. Μόνο που ο Γιάννης και όσοι σκέφτονται σαν τον Γιάννη, ξεχνά ότι ήταν μέρος της εκτελεστικής εξουσίας, δεν ήταν ανταποκριτής της North American Newspaper Alliance, ως άλλος Χέμινγκουέι να περιγράφει τον εμφύλιο στην Ισπανία στο πλάι των Δημοκρατικών Πολιτών απέναντι στον ναζισμό. Για να δει για ποιον χτυπούν οι καμπάνες. Ήταν στη χρεοκοπημένη χώρα του 2015. Αυτή ακριβώς η έλλειψη γείωσης του Γιάννη με έναν νι και μέρος της αριστεράς με τη ζώσα πραγματικότητα είναι παιδική ασθένεια. Ο Περισσός την έχει κάνει επιστήμη και έχει μπει η οικία βουλή στην εντατική, σε σημείο να θεωρεί τον απλό κόσμο που αναζητεί ένα αγωνίως μια στάλα δροσιάς, εξονημένο, πουλημένο και μορφωτικά κατώτερο. Αυτό λέει ο συμπαθής Γιάννης. Και κατάφερε κάτι, ξέρετε. Αλλιώς δεν το συζητούσαμε τώρα. Κατάφερε κάτι παρά την αποκαθήλωσή του. Κατάφερε να γεμίσει τύψεις τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνδετημόνες του στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε τέτοιο σημείο και σε τέτοιο βαθμό για τη συμφωνία που υπογράψανε, που σάλπισαν υποχώρηση από εκεί και μετά. Σιωπητήριο. Ξέρετε πότε άρχισε η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ? Μετά την υπογραφή του μνημονίου. Εξαιτίας ακριβώς αυτού που περιγράφω τώρα. Εξαιτίας των τύψεων που τους δημιούργησε και η φυγή του κυρίου Βαρυφάκη και η ρητορική του κυρίου Βαρυφάκη και η ρητορική των συντρόφων που σηκώθηκαν και φύγανε τότε 40, αν θυμάμαι, βουλευτών. Τύψεις που τους οδήγησαν να βάλουν σιωπητήριο και παύση αγώνων όσων οι ίδιοι κατάφεραν με τη συμφωνία με τους δανειστές. Όσων οι ίδιοι κατάφεραν παίρνοντας στα χέρια τους την έρμη χρεοκοπημένη χώρα και τη σημαδεμένη τράπουλα για να φτάσουμε στο μητσοτακικό σήμερα. Κάποια στιγμή οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να μάθουν να πολεμούν για μια τόσο δα νομοθετική ρύθμιση υπέρ των απλών ανθρώπων, σαν να κάνουν Οκτωβριανή Επανάσταση. Έχει μεγάλη αξία να αντιληφθεί η αριστερά αυτό που είπε ο Γιάννης μόλις τώρα, δηλαδή τη λογική που προσπάθησε να περάσει. Αυτή την προσπάθεια να αποδομήσει την τέχνη του εφικτού στη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Να την αποδώσει διαστάσεις ρεβιζιονισμού. Τεράστια παιδική ασθένεια που την πληρώνουμε. Λοιπόν, θα μας βάλει ο Βασίλης ένα τραγούδι, να πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, και να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι. Είναι αρκετά στο δεύτερο μέρος.
2: Εσένα είναι στο κάσαρο, σε φύσαγε ο Βαρδάρης. Μα εμείς ανάσες παίρναμε μονάχα από τον νοτιά.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπο με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών. Και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θυελώδεις βοριάδες με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα πλήττουν τη χώρα και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω έως και αύριο. Στην Αττική, την Εύβοια και το Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρα, αυξάνοντας σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται ακόμα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ από τον Πειραιά έχουν ήδη ακυρωθεί ή τροποποιηθεί δρομολόγια. Μεταξύ αυτών τα Blue Star Paros και Super Speed 4. Νεότερη εικόνα για την εκτέλεση των δρομολογίων αναμένεται μετά τις 11 το πρωί. Οι θυελώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν και το Σάββατο, ενώ σταδιακή εξασθένιση προβλέπεται από την Κυριακή. Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβερη Χαλκιδικής μετά από μια δύσκολη νύχτα με εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε μέσα από κατοικημένες και τουριστικές ζώνες, προκαλώντας ζημιές και αναγκάζοντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με οχήματα και τη συνδρομή εθελοντών παραμένουν στο μέτωπο και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει. Η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων έγινε με διαδοχικά μηνύματα του 112 για τη Σίβερη και τη Φούρκα. Οι δρόμοι γέμισαν με οχήματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης με τη συνδρομή σκαφών του λιμενικού και ιδιωτών και μεταφέρθηκαν προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και την ευγνωμοσύνη μας στους πυροσβέστες, στους λιμενικούς, στους αστυνομικούς, στους εθελοντές και όλους όσοι επιχειρούν στο πεδίο. Αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Αμανατίδης. Φρένο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας λόγω νομικών προβλημάτων τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδρυμάτων πριν καλά-καλά εδραιωθεί η λειτουργία τους. Πρόκειται για τα City University, Keele University και Anatolia College, για τα οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λεζαράτος, ο οποίος χαιρέτησε τις αποφάσεις, κάνοντας λόγο για ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους. Επιστρέφουμε, προχωράμε. Με αυτό το μήνυμα, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει μπροστά την ενεργοποίηση των μελών και την εκλογική προετοιμασία του κόμματος. Πάνω από 70.000 μέλη ζητούσαν και ζητούν απαντήσεις. Μέλη και ψηφοφόροι που απογοητεύτηκαν, αποτραβήχτηκαν ή στράφηκαν προσωρινά σε άλλα κόμματα επιστρέφουν στο κόμμα τους. Και κάπως έτσι αρχίζει η μεγάλη επιστροφή στις θετικές ειδήσεις, σε δράση και πολιτική αντεπίθεση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρώτο σπότ, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς φτάνουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Μίμης Δαριώτη στην Κουμουνδούρου. Είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών, τονίζουν στο μήνυμά τους. Δεν έχει ταυτοποιηθεί 46χρονη. Αυτό είναι ψέμα της αστυνομίας, τόνισε χθες ο συνήγορος υπεράσπισης της Κώστας Παπαδάκης, μιλώντας στο κόκκινο για την υπόθεση της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ο Κώστας Παπαδάκης τονίζει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αιτίες στη δικογραφία που να δικαιολογούν τη σύλληψη και την προφυλάκηση, ενώ αμφισβητεί το ανώνυμο email ως νέο στοιχείο της υπόθεσης. Ο συνήγορος σημειώνει ακόμη ότι υπάρχει διδικασμένο, καθώς οι φωτογραφίες είχαν αληχθεί και στο παρελθόν και τότε αρχιοθετήθηκε η δικογραφία. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη μιας επικοινωνιακής εικόνας που δημιούργησε και σημείωσε ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει μέσα σε ένα κλίμα όπου περιραίουσα ατμόσφαιρα πιέζει τη δικαστική κρίση. Συνεχίζονται έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου το βράδυ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για όλα τα αφημί. Διεθνής επικαιρότητα. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Λιούις, στο ανατολικό Σάσεξ, όταν σειρμός του προαστιακού εκτροχιάστηκε με τουλάχιστον 3 βαγόνια να ανατρέπονται. 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. 2 από αυτούς νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Περίπου 150 επιβάτες βρίσκονταν στο τρένο και όλοι απομακρύνθηκαν. Τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται. Στη στις αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία εμφάνιση από την Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα τεστ στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά, σήμωνοντας φετινό ρεκόρ. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 11η θέση, περνώντας τα 4 μέτρα και 30 εκατοστά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: And Arthur brought his toys and joined the other bully boys.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 7 λεπτά μετά τις 9 είναι το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας πρέσας εδώ στο κόκκινο 105.5. Λοιπόν, άγνωστοι γιατί δεν υπάρχει όνομα, είναι άγνωστος, έτσι γράφει στο Viper. Θα ήθελα να είμαστε γνωστοί όλοι, να μιλάμε με το όνομά μας και όχι άγνωστοι ως τρόλ του διαδικτύου. Σέβομαι απόλυτα την άποψή σου, εξάλλου το είπα και από πριν ότι αυτό που θα πω δεν διεκδικώ το αλάθητο, αλλά αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη και την καταθέτω εδώ σε έναν διάλογο. Δεν είπα εγώ πάντως, εδώ κάνεις λάθος, δεν είπα εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε εδώ που οδηγήθηκε επειδή φταίει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Όχι, δεν είπα αυτό. Το αντίθετο, μάλιστα, αν παρακολουθείς τις εκπομπές μου, θα δεις ότι πολλές φορές βάζω τα βιντεάκια που κάνει αυτά τα short trail που κάνει ο κύριος Βαρουφάκης και τα βάζω γιατί ακριβώς είναι to the point. Δηλαδή ο άνθρωπος και σαν οικονομολόγος αλλά και σε ό,τι αφορά την κριτική του στο τι συμβαίνει στη χώρα είναι πολύ ακριβής και είναι και πολύ σωστός. Ανέδειξα ένα από τα κατά τη γνώμη μου βασικά προβλήματα που οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ να χαμηλώσει λίγο τους τόνους υπεράσπισης του κυβερνητικού του έργου. Και κατά τη γνώμη μου είπα ότι αυτό το οποίο ένας από τους λόγους και τις αιτίες που το έκανα αυτό ήταν οι τύψεις που του δημιουργήθηκαν επειδή υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Οι οποίες πάλι κατά τη γνώμη μου και όσο ακραίο σας ακούγεται αυτό θα έπρεπε να ήταν ακριβώς το αντίθετο, όχι μόνο τύψεις αλλά θα έπρεπε να υπερασπιστεί πάση θυσία αυτή του την επιλογή διότι κράτησε τη χώρα όρθια απέναντι σε θεούς και δαίμονες με πολύ προσωπικό κόστος και κατάφερε μέσα σε αυτή την προσπάθεια όχι να συνθηκολογήσει και να ιτηθεί σε τέτοιο βαθμό να πάει σερνάμενο στα τέσσερα όπως ήθελε το κυρίαρχο σύστημα να το αναδείξει, αλλά κατάφερε να περάσει μια συμφωνία έτι καλύτερη από αυτό που περιέγραφε η κυβέρνηση Σαμαρά και δεν κατάφερε τελικά να κάνει πράξη, όπως το mail Χαρδούβελη και τα λοιπά, τα ξέρετε, είναι γνωστά. Και από τα ισχύοντα. Και μόνο η υποχρέωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα έχουμε πει εκατομμύρια φορές, αλλά δεν ξέρω πόσοι τα ακούνε και πόσοι ενδιαφέρονται γι' αυτά. Και μόνο η υποχρέωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που ήταν στο 4,5% για το πρώτο έτος για το 2015 και έπεσε στο μισό και ούτω καθεξής έτσι συνέβη και στα επόμενα χρόνια, γλίτωσε τη χώρα από την υποχρέωση να φτιάχνει υπερπλεονάσματα δισεκατομμυρίων. Και μόνο η συμφωνία για τη ρύθμιση του χρέους μέχρι το 32 που την απολαμβάνετε όλοι, ακόμα και εσύ φίλε μου άγνωστε, σήμερα που σου γλιτώνει περίπου 7-8 μέχρι 12 δισεκατομμύρια κατ' έτος, θα έπρεπε να την υπερασπιστείς βγάζοντας σημαίες στα μπαλκόνια. Προφανώς και γίνανε λάθη. Είπα λοιπόν, τελευταία φορά το ξαναλέω και δεν ξανασχολούμαι, ότι ένας από τους λόγους που έγινε αυτό, που χαμήλωσε τους τόνους, που δεν υπερασπίστηκε το κυβερνητικό του έργο, είναι γιατί του δημιουργήθηκαν τύψεις εξαιτίας της αναντιστοιχίας αυτών που έλεγε πριν εκλεγεί και αυτών που κατάφερε να κάνει όταν εκλέχτηκε. Αυτό το θα σκίσω τα μνημόνια, το οποίο πραγματικά δεν έπρεπε να το πει, αλλά νομίζω ότι τώρα έχει κάνει την αυτοκριτική του και ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός και έχει καταλάβει τα λάθη. Αλλά λέω λοιπόν, ξαναλέω τώρα, γιατί όλα ξεκίνησαν από το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι είπα πόσο πολύ χρειάζεται το πολιτικό σύστημα ένα ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, πιο ριζοσπαστικό και απαλλαγμένο από τις παιδικές ασθένειες του κυβερνητισμού, ώστε να είναι πιο κοντά στην αλήθεια των Ελλήνων πολιτών, αλλά να είναι με ήθος, με ποιότητα. Οπότε αυτό είπα, αγαπητέ μου άγνωστε. Σέβομαι απόλυτα την άποψη, στο ξαναλέω. Λοιπόν, διάβασα και ένα ακόμα μήνυμα που αφορούσε, τώρα ψάχνω να το βρω, για να δω ποιος από εσάς το έχει γράψει για να μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο απέναντι σε αυτό. Ένα μήνυμα που αφορούσε τον Παύλο Πολάκη στο συγκεκριμένο σποτ το οποίο ακούσαμε, το ότι ήταν ένα μήνυμα το οποίο δεν βρίσκω τώρα, ποιος, συγχώρησε με που δεν το βρίσκω να πω και το όνομά σου, που έγραφε ότι δεν μπορεί, δεν έχει καμία τύχη ο ΣΥΡΙΖΑ όταν φαίνεται στο σποτάκι αυτό ο Παύλος Πολάκης που δεν θα έπρεπε καν να υπήρχε κτλ. Δεν συμμερίζουμε την άποψή σου, αγαπητέ μου, δεν τη συμμερίζουμε. Έχω πει πάρα πολλές φορές την άποψή μου για τον Παύλο Πολάκη. Ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης δουλεύει, εργάζεται πολιτικά, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, είναι από τους λίγους βουλευτές που τιμά το ψωμάκι του στην Ελληνική Βουλή. που τιμά τους λόγους για τον οποίο τον έβγαλε ο κόσμος και τον ψήφισε και τον ψηφίζει για να βγει στην Ελληνική Βουλή. Το ότι μερικές φορές λόγω μενταλιτέ, λόγω ιδιοσυγκρασίας, πετάει την καρδάρα που ο ίδιος γεμίζει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά πρέπει να τον απασχολήσει τον ίδιο. Αλλά, ξαναλέω, ακόμα μία φορά, δεν θα πάρω και την πλευρά του αντισύριζα μετόπου να στοχοποιήσω τον έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζω ως τον απόλυτο άξονα του κακού. Μην τρελαθούμε κιόλα τώρα. Δεν μπορεί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόροι της αριστεράς, αριστεροί άνθρωποι, να καταπίνουν αμάσιτα τα αφηγήματα του αντισύριζα μετόπου και να στοχοποιούν έναν άνθρωπο γιατί είναι, λέει, τοξικός. Μην τρελαθούμε κιόλα. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν μπορεί να υιοθετούμε τέτοια επιχείρηματα. Λοιπόν, είναι απολύτως χρήσιμος. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Πολάτκης στο πολιτικό σύστημα, παρά τα κακώς κειμένα τα δικά του, θα έπρεπε να τον είχαμε εφεύρει. Λοιπόν, και μακριά από μένα τώρα, μην με αναγκάζετε να κάνω τέτοια προσωπολατρίες. Και σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος είμαι τέτοιος. Έχω την πώς να σας το πω τώρα. Έχω μια δημοσιογραφική προτεραιότητα που είναι ότι δημοσιογράφος δεν μπορεί να είναι φίλος με κανένα. Πρέπει να είναι απέναντι σε όλους. Απέναντι σε θεούς και δαίμονες. Απέναντι και στη μάνα του την ίδια. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος. Κάτι δική μου άποψη. Λαθασμένη, ορθή, δεν έχει σημασία. Ο καθένας έχει την άποψή του και πορεύεται. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, οι αρχόντες. Το πιο όμορφο αργό χασάπικο που γράφτηκε στη χώρα. Προσωπική άποψη είναι και αυτή. Το Αντώνη Ρεπάνη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε. Α, μια που το έφερε. Από το Βασίλη Προδρόμου το ακούσαμε έτσι με την κιθάρα του. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε. Σε μια πολύ ωραία εκτέλεση, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ήταν υπαρκτό πρόσωπο η αρχόντισσα. Το όνομά της ήταν Ελίζα. Έτσι τουλάχιστον λένε αυτοί που ξέρουν. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Καθίστε τώρα να δω τα μηνύματά σας, γιατί η αναφορά στον Παύλο Πολάκη έφερε θύελα εδώ. Να τη διαχειριστούμε, να δούμε πώς θα την διαχειριστούμε. Η Αθανασία λέει, ρωτάει ένα γιατί για τον κύριο Πολάκη. Ναι, ό,τι όλες ακριβώς Αθανασία, το τσουμερίζουμε απόλυτα. Λοιπόν, η Άννα λέει ότι η αριστερά πρέπει να είναι ενωμένη. Προφανώς, αλλά τι να σας πω τώρα. Πραγματικά τι να σας πω. Ο άγνωστος ξαναχτυπά, ξαναφέρει τον διχασμό μπροστά, ξαναβάζει ότι ήταν αυτός που έφερε τον ολετήρα Κασελάκη. Ακούστε τώρα να σας πω κάτι. Πείτε ότι εγώ έχω τα μυαλά μου πάνω από το κεφάλι μου και κάνω ένα λάθος και κορυφαίο λάθος και τρελό λάθος και πολύ σημαντικό λάθος και φέρνω τον οποιοδήποτε σαν ακόμα να κάνει τον πρόεδρο. Και η προσωπική επιλογή του καθενός καθορίζει και το ποιος θα βγει. Το ότι βγήκε ο κύριος Κασελάκης ήταν ένα συλλογικό λάθος. Οι ευθύνες βαραίνουν όλους. Προφανώς βαραίνουν παραπάνω αυτούς στον οποίο το πίστεψαν. Αλλά όλους βαραίνουν. Το κόμμα δεν πήγαινε καλά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Ένα κόμμα που πηγαίνει καλά δεν μπορεί κανένας να μπει μέσα. Ένα κόμμα που πηγαίνει λάθος, κάποια στιγμή θα πέσει πάνω στο βράχο. Όποιος και αν είναι ο βράχος. Ακόμα και αν οι καπεταναίοι δεν τον είδανε το βράχο και συνέχισαν τη ρότα τους. Αλλά τέλος πάντων περσινά ξύνα στα φύλλα. Ως πότε θα καθόμαστε να βευκαλιζόμαστε γι' αυτά. Τώρα γίνεται, είπαμε, μια καινούργια προσπάθεια. Ναι. Λοιπόν. Αυτά. Η Μέρη λέει από πού επιστρέφει. Μα πού επιστρέφει, ρε Μέρη μου? Από την εσωστρέφεια των τελευταίων χρόνων. Από πού θέλεις να επιστρέψεις? Και μου λες από πού επιστρέφει, ήταν πάντα εδώ. Προφανώς και ήταν πάντα εδώ, αλλά. Μιλάμε για την εσωστρέφεια των προηγούμενων των τελευταίων χρόνων. Από εκεί επιστρέφει. Ή θέλει να επιστρέψει. Θέλει να επιστρέψει. Και λέμε κι εμείς, λέω εγώ εδώ πέρα, ότι μακάρι να επιστρέψει. Εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η επιστροφή του. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Ωμέγα, να ακούσουμε την συνάδελφο την Ιωάννα Μάδρου για τον ΟΠΚΠΕ. Έχει σημασία. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Είχαμε μία πράγματι σημαντική εξέλιξη, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είχε αποστείλει στη Βουλή αίτημα για άρση ασυλίας για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, κατέληξε σε ένα συμπέρασμα. Από τους 13, δύο είχαν μπει ήδη στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, γιατί είχαν άλλο δίκημα, που δεν ήταν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από τους 11 που έμειναν, 4 διώκονται ποινικά. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η κυρία Παπακώστα, είναι ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Σενετάκης. Τι αδίκημα? Πλημελήματα έχουν. Ηθικές αυτουργίες σε απιστία, σε παράνομη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων, και η κυρία Παπακώστα είναι πιο επιβαρημένη, γιατί έχει και ψευδή βεβαίωση και έχει και μια απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αυτοί οι 4 λοιπόν θα συνεχίσουν να απασχολούν τη δικαιοσύνη και θα δικαστούν και θα δούμε αν θα δοθούν ή θα καταδικαστούν. Οι άλλοι 7 μπαίνουν στο αρχείο. Δηλαδή από τους 13 συνολικά, 9 μπαίνουν στο αρχείο. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει πολιτικές αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία κάνει λόγο ότι υπήρξε διασυρμός ή τέλος πάντων ποινική έκθεση σε ανθρώπους χωρίς τα στοιχεία να είναι θεμελιωμένα. Μια εισαγγελική αρχή ζητά άρσης για να αρχιοθετήσει στη συνέχεια η αξιοπιστία της, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό, η αξιοπιστία των εισαγγελικών αρχών δοκιμάζονται σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Ακούω εγώ τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα ότι δηλώσεις τέτοιου είδους από την πλευρά των πολιτικών για δικαστικές ενέργειες πρέπει να αποφεύγονται. Θα μου πεις, εδώ είναι πολιτικά πρόσωπα του κυβερνώντος κόμματος. Δεν θα πω ότι οι αρχιοθετήσεις είναι λίγες, γιατί δεν είναι σωστό να το πω, γιατί αυτό προσκούρει στην πραγματικότητα. Αλλά και 4 βουλευτές να είναι κατηγορούμενοι, δεν είναι και κάτι αστείο.
0: Εδώ, Ιωάννα μου, τώρα να σου πω την αλήθεια, ακόμα και η παραδοχή, η κομιλφό παραδοχή για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στον χώρο της δικαιοσύνης, συνοδεύεται από αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι ναι, αλλά, ναι, από ναι μεν αλλά. Και εδώ πάλι ξαναπροκύπτει αυτή η τεράστια αντίφαση μεταξύ των στάσεις της πλειοψηφίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συναδέλφων, απέναντι στις δύο τελευταίες κυβερνήσεις στη χώρα. Να σας θυμίσω τι πριονοκορδέλα πέρασαν οι δημοσιογράφοι στον ΣΥΡΙΖΑ για τις παρεμβάσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Και ακόμα συμβαίνει αυτό, ειδικά για την παρέμβαση στους ποινικούς κώδικες, η οποία δεν ήταν και της κυβέρνησης. Έτσι, η αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, τα έχουμε βγάλει μαλλιά η γλώσσα μας, το λέμε, ήταν προϊόν μιας νομοπαρασκευής της Επιτροπής από κορυφαίους επιστήμονες στον χώρο. Πρόθεση βέβαια της κυβέρνησης, αυτή την ψήφισε. Να σας θυμίσω λοιπόν τι πριν ο Νικολέδελα περάσαν το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η κριτική στις κορυφαίες παρεμβάσεις της δικαιοσύνης, της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη δικαιοσύνη, τις βλέπουμε ειδικά στο θέμα των υποκλοπών, που δεν έχουν ματαγίνει στον παγκόσμιο χώρο, όχι στην Ελλάδα, στον παγκόσμιο χώρο, στον παγκόσμιο χάρτη δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια παρέμβαση στον χώρο της δικαιοσύνης. Με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και για το θέμα του δυστυχήματος των Τεμπών και για το θέμα κυρίως των υποκλοπών, αλλά και για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. Και το περνάμε με αυτή την κομιλφόη διατύπωση ότι ναι μεν αλλά, βεβαίως και δεν πρέπει να γίνονται, ναι μεν αλλά. Τι δεν πρέπει να γίνονται? Η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, η κομματικοποίηση της δικαιοσύνης με ευθύνη λίγων επίορκων δικαστών, ανώτατων δικαστών, είναι κορυφαίο ζήτημα για τις δημοκρατίες. Για να το αντιμετωπίζουμε ως ναι μεν αλλάδες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω τώρα. Πραγματικά ξέρω ότι μένετε εκεί και θέλετε να το αναδείξετε, αλλά δεν θα συνεχίσω. Είπα δύο-τρεις απόψεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον Παύλο Πολάκη. Ο καθένας έχει την άποψή του και τη σέβομαι απόλυτα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος ακούγοντας. Πάμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι. Άκουσα την κυρία Στεφανίδη, την αθλήτρια του άλματος επί κοντό, να λέει κάτι το οποίο στα δικά μου τα αυτιά πήχησε πάρα πολύ παράξενα και τύχες Γιάννη τύχα πάντα, δηλαδή για πάμε να το ακούσουμε.
2: Μαργκό που είναι και απέναντί μας τώρα μου έφερε δύο κοντάρια ώστε να συμπληρώσω έτσι δύο μεγάλες διαφορές που είχα και δεν αισθανόμουν πάρα πολύ η Γαλλίδα, ναι, η οποία πέρασε ψυχώς και αυτή. Και μία από τις Αγγλίδες μου φέρει ένα άλλο κοντάρι. Οπότε κατά κύριο λόγο θα είμαι με ξένα κοντάρια. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα αυτό είναι θετικό. Έτσι. Είμαι με δανεικά ουσιαστικά κοντάρια γιατί έπρεπε να συμπληρώσω κάποια κενά που υπήρχαν. Που ελπίζαμε ότι μέχρι τώρα θα είχε σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά τελικά δεν έχει σταματήσει.
3: Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία στο τεπτό. Νομίζω ότι ο στόχος έχει γίνει για ακόμα καλύτερα.
2: Νομίζω. Δεν είναι το βήμα-βήμα, γιατί είναι ότι είμαι μεγάλη και δεν μπορώ, νομίζω είναι κακό να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο τους στόχους. Ο στόχος είμαι για πολύ παραπάνω από 4,50 και το ξέρω, αλλά ο στόχος είναι να μπορώ να κάνω αυτό που έκανα σήμερα. Αυτό, άλματα, καλά, το ένα να μοιάζει με το άλλο, συγκροτημένοι, αυτό.
3: Και όπως είχαμε πει, να ευχαριστήσω το κοντό.
2: Αυτό, να κάνω το κοντό βασικά.
0: Με δανεικά κοντάρια αγωνίζεται το παιδί αυτό. Εκεί στο Σέγας ακούει κανένας. Πραγματικά. Τι να πω. Λοιπόν, πάλι στα μηνύματα δεν μπορώ να τα γνωρίσω, τώρα είναι πάρα πολλά. Βρελάμπρο μου, όχι, δεν είπα εγώ ότι για το ότι συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνος είναι ο κύριος Κασελάκης. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Αν θέλεις την άποψή μου, λες ότι δεν το λες για μένα, δεν είναι απολύτως, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Ο Κασελάκης δεν ήταν η ασθένεια, το σύμπτωμα ήταν. Το σύμπτωμα είναι παράγωγο μιας ασθένειας. Η ασθένεια προϋπήρχε. Είναι σαν τον Πυρετό, ήταν ο κύριος Κασελάκης. Δεν θα του χρεώσουμε το προπατορικό αμάρτημα, δεν ήταν υπεύθυνος για τα... Υπήρχε η ασθένεια στο ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησε στο σύμπτωμα Κασελάκης. Τώρα από εκεί και μετά, γιατί το λέμε τώρα. Γιατί έχουμε μια τάξη μεγέθους για το τι ακριβώς, πώς ακριβώς πορεύτηκε ο κύριος Κασελάκης. Στο ξεκίνημα δεν υπήρχε καμία τέτοια τάξη μεγέθους. Υπήρχε ένα περίεργο φαινόμενο για κάθε πολιτική σκηνή και στον ολόκληρο τον πλανήτη, ότι άνοιξες την πόρτα, βρήκες έναν άγνωστο έξω από την πόρτα και του είπες, αλλά κάνεις τον πρόεδρο. Αυτό είναι όντως περίεργο. Αλλά είναι, είναι, το, είναι το, το γεγονός ότι ο οργανισμός ήταν άρρωστος. Και γι' αυτό κατέφυγε σε αυτό. Από εκεί και μετά όμως, δημιουργώντας και το δικό του κόμμα και έχοντας την εμπειρία των όσων έγιναν στο δικό του κόμμα μέχρι σήμερα, όπου έφυγαν σχεδόν το σύνολο των βουλευτών που είχαν πάει σε αυτόν και το σύνολο των συνεργατών, και δεν ξέρουμε τώρα ποιοι υπάρχουν και ποιοι έχουν μείνει, κάτι πάει λάθος και εκεί. Κάτι πάει λάθος. Είναι το ίδιο πράγμα που έγινε και με την κυρία Καριστιανού. Σε γενικές γραμμές. Αποδεικνύοντας ότι δεν είναι εύκολη πίστα η πολιτική και ότι δεν είδα, είδα φως και μπήκα, επειδή υπάρχει τεράστια απόγνωση μέσα στον κόσμο. Είπαμε, σας έλεγα του Ολλανδού ψυχολόγου, που ξεχνάω το όνομά του, του μεγάλου Ολλανδού ψυχολόγου και ψυχιάτρου, που έλεγε ότι τα τραύματα και ειδικά τα συλλογικά τραύματα, γιατί η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθιά τραυματισμένη κοινωνία από τη χρεοκοπία της χώρας, οδηγούν σε μεγάλο βαθμό σε δύο καταστάσεις. Η μία κατάσταση είναι το να αναζητείς σωτήρες και να πέφτεις με τα μούτρα πάνω στους σωτήρες, δίνοντας διαστάσεις σε αυτούς θεοποίησης και σέχτας τη φλήση ποταγής. Αυτό κάνει η μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, αναζητώντας σωτήρες. Και το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι η αποστασιοποίηση, το να μην πας στις κάλπες και να θεωρείς ότι οι πάντες είναι εξονημένοι, είναι πουλημένοι και δεν υπάρχει καμιά σωτηρία και τελειώσαμε ως εδώ. Αυτό, εκεί οδηγούν τα συλλογικά τραύματα. Και η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθύτατα τραυματισμένη κοινωνία που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τις επιπτώσεις του τραύματός της. Και χτυπιέται στους τέσσερις τοίχους χωρίς να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, να βρει τι φταίει και να αποδώσει τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Και να κάνει μια συζήτηση μακριά από τοξικότητες, μακριά από φασαρίες, μακριά από φωνές, για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και εμείς, και αμέσως μετά τα επόμενα, ό,τι να είναι, από το χώρο του εξωτερικού. Αλλά έχει σημασία, έπρεπε να τα βάλουμε κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο ο δικός μας μικρόκοσμος, έτσι, είναι και ο πλανήτης.
4: Στο κόκκινο.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέψαμε. Διάλογο κάνω, γιατί πρέπει να το κάνουμε. Είπαμε ότι γι' αυτό λέμε να στέλνετε μηνύματα στο Viper. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο για να έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία εδώ στην εκπομπή. Όχι, Λία μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω στη συγκεκριμένη ερώτηση που μου κάνεις. Μακάρι να ήξερα, μακάρι να κατάλαβα. Και εγώ έχω απορίες γιατί το έκανε. Αν το έκανε, αλλά σίγουρα ήταν λάθος. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να σου πω. Τα υπόλοιπα, τι να σας πω. Μπορεί να τα εξηγήσουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές του δράματος. Πάμε τώρα στον κύριο Κερίδη. Έχουμε ένα ηχητικό από τον κύριο Κερίδη. Και θα, εδώ ο τίτλος που μπορούμε να βάλουμε πάνω είναι «Να και οι νεοορθόδοξοι επιστρέφουν». Με αφορμή και το φευγείο του κύριου Ράμφου. Του Ράμφου, συγγνώμη, έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή πλέον, για να είναι κύριος. Με αφορμή το φευγείο του Ράμφου, «Να ξανά οι νεοορθόδοξοι επιστρέφουν». Ακούστε τον κύριο Κερίδη, παρακαλώ.
1: Θα μπορούσε, τώρα είναι λίγο, θέλει μια μεγάλη επεξεργασία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην παλιά Ελλάδα υπήρξε μια πολιτιστική επανάσταση από τους Βαβαρούς και μετά, με αναφορά στην κλασική Ελλάδα και όχι στο Βυζάντιο. Mm-hmm. Και ότι αυτή η πολιτιστική επανάσταση στο Νότο, αυτός ο βίος εκδυτικισμός, να πούμε, των Οθωνικών και των Βαβαρών, που κάνανε επίκεντρο και αναφορά την Αθήνα, όχι την Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι, η οποία οδήγησε στην καταστροφή πολλών εκκλησιών, όχι απλώς τζαμιών, και εκκλησιών, και σε μια, πώς να το πούμε, σε έναν εφνουχισμό της Ορθοδοξίας, με το κράτος να την ελέγχει απόλυτα και σε ρήξη με το Πατριαρχείο, έτσι. Αυτό στον Βορρά δεν λειτουργήσε, ο οποίος είναι πολύ περισσότερο κοντά, γιατί είναι και κατά το ίμιση προσφυγικός, έτσι, αποτελείται από τους Έλληνες της Ανατολής, όπου εκεί οι αναμνήσεις, η Θεσσαλονίκη ως η αδελφή πόλη της Κωνσταντινούπολης, ως η συμβασιλεύουσα, ως, πώς το λέγει ο Σαββόπουλος, η θιά μας από την Κωνσταντινούπολη, επειδή δεν έχουμε τη μεγάλη πόλη, η Θεσσαλονίκη αυτό, και φυσιογνωμικά άμα τη δείτε, η πλατεία Αριστοτέλους με αυτό το νεοβυζαντινισμό της αρχιτεκτονικά.
2: Ήταν επίκεντρο στην Βυζαντινή περίοδο, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά...
2: Έχεις ως, δίκιο. Ναι, ναι, και ως
1: ταυτότητα μετά τον Βενιζέλο το 17, η Θεσσαλονίκη δεν υιοθέτησε τον νεοκλασικισμό, υιοθέτησε τον νεοβυζαντινισμό, αν θέλεις. Η αποτύπωση της πόλης όταν περπατάς με τις καμάρες και τις καμπύλες και τις ρωτώντες και τα λοιπά, είναι άλλο από την Αθήνα. Αυτό ενδεχομένως, το λέω με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν μου αρέσουν έτσι οι γενικεύσεις, να έχει αφήσει ένα υπόλοιμα όπου... Το Άγιο Όρος παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο και τα δίκτυά του. Το είδαμε αυτό με την Νίκη κατεξοχήν, για παράδειγμα, εκλογικά, η οποία δεν είχε καμία τύχη στο Νότο. Αν και η άνοδος Βελόπουλου, μου λένε οι δημοσκόποι, έχει να κάνει όχι τόσο με την αύξηση του Βελόπουλου στο Βορρά, όπου τα ποσοστά του είναι μεγάλη, μεγάλα έτσι κι αλλιώς, σχετικά μεγάλα εννοώ, όσο με την αύξησή του στο Νότο, που έπαιρνε 1 και 2 και 3% και ξαφνικά παίρνει 6 και 7, δηλαδή στην Αργολίδα, στην Κορινθή, αυτό εννοώ. Θα τα δούμε όλα αυτά, χρειάζεται μια προσοχή. Το βέβαιο είναι ότι δεν κουνάμε το δάξιλο. Και ότι όσο κακός είναι ο λαϊκισμός στην δημοκρατία, άλλο τόσο κακό είναι ο ελιτισμός. Και ότι αυτό που έλεγε η Κλίντον, οι deplorables, το πληρώσανε πάρα πολύ ακριβά οι δημοκρατικοί, και σίγουρα είναι αυτοκαταστροφικό, αντιπαραγωγικό. Έχουμε τεράστιες διαφορές. Είδατε για παράδειγμα τον Κυριάκο Βελόπουλο να μην έρχεται στον Πατριάρχη. Και να τον καταγγέλει εν ολίγης. Προσέξτε τώρα, ένα κόμμα το οποίο βαφκαλίζεται ότι είναι εθνικιστικό και εθνικόφρον και όλα τα λοιπά, να κατηγορεί αυτόν τον προαιώνιο θεσμό του γένους, του γένους των Ελλήνων, τον προαιώνιο θεσμό, δηλαδή που μετράει 20 αιώνες, δεν μετράμε τώρα δεκαετίες ή τετραετίες, να τον καταγγέλει ως πράκτορα των Τούρκων.
2: Ερώτηση, πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Κερίδη? Για παράδειγμα,
1: εσείς το υπονοήσατε και ποιους εξυπηρετεί.
2: Ναι, είναι προφανές. Είναι προφανές όταν,
1: αυτά όλα πρέπει εμείς τώρα να τα αναδείξουμε. Όχι να αποσυρθούμε και να καταγγείλουμε δεν ξέρουν τι τους γίνεται, αλλά να τα αναδείξουμε μιλώντας διαρκώς.
3: Επίσης,
1: δεν είναι εύκολο.
3: Είσοδο στη Βουλή.
1: Και να προσέξουμε και την εκπροσώπησή μας στο Βορρά.
0: Εδώ ο κύριος Κερίδης, τώρα να το καταλάβατε, με αυτά τα οποία λέει, όπως τα λέει, και με τα επιχειρήματα τα οποία ανασύρει, προσπαθεί ή μάλλον δείχνει με πολύ εύγλωτο τρόπο τη μεγάλη αγωνία της Νέας Δημοκρατίας για τη δημοσκοπική της κατάρρευση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Και προσπαθεί, πιστεύοντας με ακαδημαϊκό λόγο, να βρει, να ανασύρει επιχειρήματα από την ιστορία, προκειμένου να να ακαδημοποιήσει, συγγνώμη τώρα μπερδεύτηκα κιόλα, την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας για τη δημοσκοπική κατάρρευση της στη Βόρεια Ελλάδα και για τα υψηλά ποσοστά που απολαμβάνει ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα. Και προσπαθεί και σιγά σιγά να ανοίξει και μια πόρτα προς τον κύριο Βελόπουλο στην κυβέρνηση, λέγοντας μάλιστα ότι δεν χρειάζεται να τα ποινικοποιούμε όλα, πρέπει να τα βλέπουμε και τα συζητάμε όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα, την ανάλυση αυτή με καμάρες, παρθενώνες, νεοβυζαντινισμούς, εντάξει, τώρα εδώ, συγγνώμη θα το πω, είναι ενδεικτικές αυτά τα επιχειρήματα της κεφαλής σε τρίχες, πώς να το κάνουμε. Έχει πλάκα πάντως για την παράθεση στη δεξιά πολυκατοικία και γι' αυτό ακριβώς το έβαλα, για να πέρα από τα δικά μας εδώ τα ΣΥΡΙΖΙΚΑ, να ξεφύγουμε και λίγο να δούμε τι γίνεται και στην άλλη πολυκατοικία. Γιατί και εκεί έχει μεγάλη σημασία η αντιπαράθεση η οποία λαμβάνει η χώρα. Αν μας βάλει ο Βασίλης ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα από την Αλλοδαπή, ό,τι να είναι.

0: Επιστρέψαμε. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ακούσατε μόλις τώρα στο τραγούδι, ότι είναι ο μόνος ο οποίος κυριολεκτεί και δικαιούται να τραγουδάει και να αναφωνεί ότι αν ακούει, αν βγει πρωθυπουργό, εγώ θα αλλάξω όνομα. Δεν θα κάνουμε. Τουλάχιστον και αυτόν να ονομάζεται Μητσοτάκης. Οπότε πρέπει να ζήσει με αυτό το προσωπικό του τραύμα. Αλλά είναι ωραίο που το κάνει τραγούδι, γιατί έτσι το ξεπερνάει. Και περνάμε και εμείς ευχάριστα. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην Deutsche Welle, στο ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και συνεργάτη εδώ στο πρόσφατο παρελθόν, στο κόκκινο, να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ για το Ρήνο, ο οποίος μας αφήνει χρόνος ο Ρήνος. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα λοιπόν και από μένα εδώ. Είμαστε ακριβώς στο Ρήνο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε πίσω μου αυτόν τον πράσινο λευκό στήλο. Κάπου εδώ πίσω είναι. Λοιπόν, αυτό
2: δείχνει ναι.
1: Πού θα μπορούσε θεωρητικά, πόσο ψηλά θα μπορούσε να φτάσει ο Ρήνος. Εμείς είμαστε τώρα εδώ σε ένα σημείο που έχει γίνει παραλία. Οπότε κάθε μέρα και χειρότερα, να το πούμε έτσι, ήδη είναι πολύ πιθανό το σενάριο ο Ρήνος να κοπεί στα δύο. Δηλαδή από την Κολονία μέχρι την Ολλανδία να είναι προσβάσιμος, αλλά σε ένα σημείο πιο κάτω από εμάς, πιο νότια, να μην μπορούν πια να περάσουν τα πλοία στο κομμάτι που φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι τις Άλπες, μέχρι το Δούναβι. Είχαμε σήμερα ήδη το πρωί, άκουγα και εγώ στο ραδιόφωνο εδώ, ανακοινώσεις από κάποιες εταιρείες, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες μετάλλου, που λένε ότι μειώνουν πλέον την παραγωγή τους γιατί έχουν έλλειψη σε πρώτη ύλη. Οι πρώτες ύλες που έρχονται είναι λιγότερες. Όσα πλοία κινούνται είναι ουσιαστικά φορτωμένα μέχρι τη μέση για να μπορέσουν να περάσουν σε κάποια σημεία.
0: Αυτό είναι μέρος ενός ωραίου ρεπορτάζ από την Deutsche Welle, όχι μόνο για το Ρήνο, το είδα και το αντίστοιχο ρεπορτάζ για μια μεγάλη λίμνη, συγχωρέστε με τώρα, στην Ουγγαρία, η οποία επί της ουσίας στερεύει και αυτή. Και δείχνει η Ευρώπη, αν διαβάζατε χθες τα πρακτορία, εγώ κάνοντας αυτή την έρευνα για να βρω και το ηχητικό, διάβασα ότι η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασίας από όλα τα μέρη στον πλανήτη. 2,5 βαθμούς τον τελευταίο αιώνα έχει αυξηθεί η θερμοκρασία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρος για πολύ συγκεκριμένους, φαντάζομαι, γεωγραφικούς λόγους, αλλά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Η Ευρώπη βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνει μέτρα για όλα αυτά που τη συμβαίνουν. Τα έχουμε πει για την Ευρώπη. Τι άλλο να πούμε. Να κάνουμε μια βόλτα, να περάσουμε τον Ατλαντικό και να πάμε σε ένα μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, θέμα. Ακούσουμε ένα ηχητικό για τον εφιάλτη στα νοσοκομεία της Κούβας. Τον περιγράφει η συνάδελφος, η δημοσιογράφος, η Καμίλα Εσκαλάντε, και θέλω να το ακούσουμε, παρακαλώ, για πάμε.
3: Suitcases and bags full of medical supplies arrived from all around the Caribbean and Latin America, transported to Cuba by delegates of the Continental Assembly of ALBA Movements. They're being donated to the National Institute of Oncology and Radiobiology, which, like the rest of Cuba's health system, is subjected to the cruel and devastating effects of the U.S. blockade.
4: We're visiting a hospital in Havana today to hear about the conditions that the doctors and patients have to deal with and the difficulties they're confronting right now due to the U.S. blockade on Cuba, which is making it very difficult for the medical system here to be able to purchase and bring in the necessary supplies and medicines and things they need to be able to treat patients.
5: We have difficulties with medical supplies, difficulties with some medications, which on many occasions prevents us from completing treatments. Every day, our team meets to see which patients have been affected, whether by chemotherapy medicine shortages that delayed their treatment, or if the radiotherapy equipment, for instance, stops working. We try to find alternatives, but sometimes we don't have any. Sometimes we have no choice but to suspend patients because we cannot provide the treatment they need at that moment.

0: Here, they treat cancer for both children and adults. They have a pediatric oncology ward and provide oncological surgery, chemotherapy, and radiotherapy.
1: It's incredibly difficult when a child with cancer comes in, not because of the child themselves, because you see them and you care for them, but because you have to face the mother, the desperation of a mother or father who comes to you looking for a cure, for help, and you don't have everything you need to give that child the best possible care. It's heartbreaking.
0: Under a brutal energy siege imposed by Washington, even hospitals providing complex treatments for cancer run on generators.
2: Electricity is another major constraint. Although the hospital has a generator that keeps things running, some medical equipment may not function properly due to the fluctuations caused by switching from one power.
3: Εδώ η συνάδελφος της, η κυρία Καμίλα Εσκαλάντε, αναδεικνύει τις τεράστιες ελλείψεις σε φάρμακα, σε ιατρικό υλικό, αλλά και στις μεγάλες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες φτάνουν σε κάποια μέρη και τις μία και τις δύο μέρες. Δεν μπορούν στα νοσοκομεία να δουλέψουν και οι γεννήτριες, γιατί και οι γεννήτριες με πετρέλαιο δουλεύουν, με καύσιμο. Δεν υπάρχει λόγω του αμερικανικού εμπάρκου. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο πρέπει να αναδείξουμε, πέρα από το γεγονός του αμερικανικού εμπάρκου στην χώρα αυτή, να αναδείξουμε το γεγονός ότι αν, για παράδειγμα, υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στην Κούβα και έρθουν τα φιλαράκια του κύριου Τραμπ, οι εξόριστοι κουβανοί στο Μαϊάμι, ακροδεξιάς απόχρωσης και ιδεολογίας, στην Κούβα όλα αυτά θα λυθούν ως διαμαγείας. Έχει αξία να αναδείξουμε και την επιμονή αυτού του λαού να επιμένει πολιτικά και ιδεολογικά σε αυτό το οποίο ο ίδιος θεωρεί σωστό για τον εαυτό του και να υφίσταται όλη αυτά την καθημερινότητα όπως την υφίσταται εξαιτίας του αμερικανικού εμπάρκου. Γι' αυτό βάλαμε το συγκεκριμένο και πάμε στο... σας είπα, θα μείνουμε λίγο στην Αλλοδαπή στο τελευταίο αυτό μέρος. Πάμε να μπούμε στο λεγόμενο Παλαιστινιακό και στην γενοκτονία που διαπράτεται εκεί. Η θέαση στη χώρα, στην ημεδαπή, και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις σταρλετίτσες και τους άνκορμαν, με τα ωραία κουστούμια, τα ωραία πουκαμισάκια τώρα το καλοκαίρι και τα ροζ και κόκκινα, τα γέρ και φορέματα, η θέαση απέναντι στο λεγόμενο Παλαιστινιακό είναι εντελώς διαφορετική στον υπόλοιπο πλανήτη. Και προσέξτε, όχι σε χώρες αριστερές. Μιλάμε για χώρες που είναι η μέκα του καπιταλισμού, στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί θέλω να σταθούμε. Πάμε να ακούσουμε μια δημοσιογράφο του ABC στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία απολύθηκε από την εργασία της επειδή δημοσίευσε αναφορά που επιβιώνει τη χρήση από το Ισραήλ του λοιμού ως όπλου στη Γάζα. Και στο δικαστήριο ο δικαστής εξέδωσε απόφαση ότι η απόλυσή της ήταν παράνομη. Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος στον λόγο της είπε ότι από το 2023 μέχρι σήμερα το Ισραήλ χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο κατά των αμάχων και αυτή είναι σκόπιμη και σκεμμένη χρήση για τη λιμοκτονία του λαού. Πάμε να την ακούσουμε.
4: In December 2023, I shared a Human Rights Watch post. The Human Rights Watch found that Israel was using starvation as a weapon of war in Gaza. It is now June 2025 and Palestinian children are still being starved. We see their images every day, emaciated, skeletal, scavenging through the rubble for scraps. This unspeakable suffering is not accidental, it is engineered. Deliberately starving and killing children is a war crime. Today the court has found that punishing someone for sharing facts about these war crimes is also illegal. I was punished for my political opinion. I won't be taking any questions. I'll have more to say in due time. Thank you.
3: Αυτή ήταν η συνάδελφος. Απολύθηκε γιατί ανέδειξε την προσπάθεια του Ισραήλ να χρησιμοποιήσει το λοιμό ως όπλο, προκειμένου να διώξει τους Παλαιστίνιους από τις πατρογονικές τους εστίες. Και πάμε να ακούσουμε την άλλη συνάδελφο, την Άννα Κασπαριάν, Αμερικανίδα και αυτή δημοσιογράφος. Είναι ένα δείγμα δημοσιογραφίας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάμε να την ακούσουμε.
5: And for any Israelis watching this right now, I want you to be clear. I want you to understand this, okay? You are hated internationally. Hated. The whole international community loathes you. Young American citizens in this country, both left and right, loathe you. And eventually, these are the people who are going to come into power. Don't be mistaken based on the propaganda you hear in American media. That's not representative of how the American people feel about you. You're hated. And it's not because you're Jewish. It's because you slaughter innocent people. It's because you think you're God's chosen people when you act like absolute demons. You guys like to slaughter people and steal land, and you think you're better than everyone else. You think that you're entitled to everything, including our tax dollars. It's disgusting.
3: Είδατε, ήταν η συνάδελφος η Άννα Κασπαριάν στην Αμερική. Όλη η διεθνής κοινότητα, λέει, στο σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ σας μισεί. Όχι γιατί είστε Εβραίοι. Όχι, προφανώς όχι. Αλλά γιατί είστε δαίμονες, γιατί διαπράττετε μια γενοκτονία. Γιατί κάνετε αυτά που κάνετε απέναντι σε ένα λαό 2,5-3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα λένε αυτά στην Αμερική. Τα λένε. Σκεφτείτε ή αναρωτηθείτε πόσοι Έλληνες εκπομπάρχες στην ΜΕΔΑΠΗ έχουν. Θα χρησιμοποιήσω την έκφραση του Ζουράρη. Έχουν τα μέζεα να τα πούν αυτά. Πόσοι εκτός από το να χαριεντίζονται με τους αδόνιδες του συστήματος, να καθρεφτίζονται φιλάρισκα στα social media και να αποστάρουν στιγμές ευζωίας στο φτωχοποιημένο πόπολο στη χώρα. Πόσοι. Πάμε και στην πρόεδρο της Σλοβενίας. Να ακούσουμε την πρόεδρο σε μια ομιλία της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
6: And Madam President, let me end on a personal note. For the sake of future generations, to fulfill our responsibility as human beings, to ensure that we are on the right side of the history, we should do the right thing. We did not stop the Holocaust. We did not stop the genocide in Rwanda. We did not stop the genocide in Srebrenica. We must stop the genocide in Gaza. There are no excuses anymore. None. Ladies and gentlemen, thank you very much.
3: Αυτή ήταν η Νατάσα Πίρς Μουσάρ. Συγχωρέστε μου που δεν ξέρω πάει ο τόνος. Η πρόεδρος της Σλοβενίας. Δεν σταματήσαμε το ολοκαύτωμα. Δεν σταματήσαμε τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Δεν σταματήσαμε τη γενοκτονία και τη σφαγή στη Σρεμπένιτσα. Πρέπει να σταματήσουμε τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Καμία. Και να προχωρήσουμε γρήγορα στην Αμερικανίδα ηθοποιός, στη Χάνα Άινμπίντερ, η οποία μάλιστα είναι και εβραϊκής καταγωγής. Για ακούστε την.
7: As a Jewish person and as an American, I am horrified by the Israeli government's massacre of well over 65,000 Palestinians in Gaza. I am ashamed and infuriated that this mass murder is funded by our American tax dollars. It should not be controversial to say that we should all be against murdering civilians. I know that my call for a liberated Palestine comes from a desire for mutual safety of all people living in the region. And I know that my condemnation of Israel's bombardment of Gaza is not despite what I learned in Hebrew school, but because of it. Israel's actions are not in the name of Jewish safety, and it is the very conflation of Israel's actions with the Jewish people that continues to endanger Jews around the world. Donald Trump and the Israeli government have suggested that displaced Palestinians be taken by other countries. We Jews know all too well the pain of having to leave our homelands or face certain death. We have to look into the tearful eyes of the children of Palestine orphaned by American bombs and say no. Never again is now. Never again for anyone.
3: Λοιπόν, ως Εβραία είμαι φρικαρισμένη και ντροπιασμένη από τις Ισραηλινές σφαγές στη Γάζα που χρηματοδοτούνται τα δικά μας φορολογικά δολάρια. Η άρνηση να σκοτώνονται άμαχοι δεν θα έπρεπε καν να απασχολεί τη συζήτηση. Αυτή ήταν η Χάνα Άινμπίντερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και αναλογιστείτε για να το φέρουμε και στα δικά μας. Εδώ στην ακροδεξιά, μην φοβάστε τις λέξεις. Είναι βαριές οι λέξεις, είναι σαν τούβλα. Εδώ στην ακροδεξιά Κολομβία των Βαλκανίων, πόσοι τολμούν να εκφέρουν τέτοια άποψη και τέτοια γνώμη? Πόσοι τολμούν? Και όσοι τολμούν, πώς πέφτουν θύμα των αδόνιδων του συστήματος? Αυτά. Λοιπόν, τέλειωσε και η σημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα. Να μας βάλει ένα τραγούδι ο Βασίλης και να κλείσουμε με αυτό. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα. Καλό 15 Αύγουστο να σας ευχηθώ. Να περάσετε καλά με τους δικούς σας ανθρώπους, όπως τον ονειρευτήκατε και όπως το σχεδιάσατε. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν σε ρυθμίση του ήχου και ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από τον

0: Αν το όνομα σε σάρτιο, μπορεί να σου ακούγεται λίγο μακάβριο. Με αυτό μεν εδώ και να φύγω μεθαύριο.
1: Πιστεύεις στην αναγκαιότητα της τέχνης. Πιστεύεις στην υπερβατική στιγμή που έχει ανάγκη ο κάτοικος της οποιασδήποτε μεγαλούπολης και ιδιαίτερα της Αθήνας που θεωρείται από τις χειρότερες. Πιστεύεις στο συνέστημα με σίγμα κεφαλαίο. Πιστεύει ότι το υποσυνείδητο, όπως σου είπα, είναι εκτός από πηγή κακού και πηγή δημιουργίας. Τι άλλο θέλεις να σου πω για να ξυπνήσεις?

θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ένα έργο, όταν φεύγει από τα χέρια του δημιουργού του, αποκτά δική του προσωπικότητα, δική του ταυτότητα, σύμφωνα με τα οποία χαράσεται η πορεία του και να αναφέρεται το δικαίωμα του έργου να ακολουθεί αυτόνομη καριέρα, την οποία...

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
8: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
12: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θυελώδεις βοριάδες με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα πλήττουν τη χώρα και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω έως και αύριο. Στην Αττική, την Εύβοια και το Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρα, αυξάνοντας σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ από τον Πειραιά έχουν ήδη ακυρωθεί ή τροποποιηθεί δρομολόγια. Μεταξύ αυτών τα Blue Star Paros και Super Speed 4. Νεότερη εικόνα για την εκτέλεση των δρομολογίων αναμένεται μετά τις 11 το πρωί. Οι θυελώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν και το Σάββατο, ενώ σταδιακή εξασθένιση προβλέπεται από την Κυριακή. Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά από μια δύσκολη νύχτα με εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε μέσα από κατοικημένες και τουριστικές ζώνες, προκαλώντας ζημιές και αναγκάζοντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με οχήματα και τη συνδρομή εθελοντών παραμένουν στο μέτωπο και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει. Η επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων έγινε με διαδοχικά μηνύματα του 112 για τη Σίβηρη και τη Φούρκα. Οι δρόμοι γέμισαν με οχήματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρυνθήκαν δια θαλάσσης με τη συνδρομή σκαφών του λιμενικού και ιδιωτών και μεταφέρθηκαν προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και την ευγνωμοσύνη μας στους πυροσβέστες, τους λιμενικούς, τους αστυνομικούς, τους οθελοντές και όλους όσοι επιχειρούν στο πεδίο. Αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Αμανατίδης. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Ραχτσί είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ άλλων μέσω των πρεσβευτών των δύο χωρών. Φρένο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας λόγω νομικών προβλημάτων τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών των τριών ιδρυμάτων πριν καλά-καλά εδραιωθεί η λειτουργία τους. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College, για τα οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Με χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις, για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα». Εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας μπροστά την ενεργοποίηση του μελών του και την προετοιμασία για τις επόμενες εκλογές. Στο πρώτο σπότ, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς εμφανίζονται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, στέλνοντας το μήνυμα: «Είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Δεν έχει ταυτοποιηθεί η 46χρονη. Αυτό είναι ένα ψέμα της αστυνομίας, τόνισε ο συνηγορός της Κώστας Παπαδάκης, αμφισβητώντας ευθέως τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη και την προφυλάκησή της για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Ο ίδιος, μιλώντας στο Κόκκινο, τόνισε ότι δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία στη δικογραφία, ενώ αμφισβήτησε το ανώνυμο email ως νέο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και στο παρελθόν και η υπόθεση είχε αρχιοθετηθεί. Συνεχίζονται έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου το βράδυ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για όλα τα ΦΜΗ. Διεθνής επικαιρότητα. Βαρύς είναι ο απολογισμός του σεισμού στην Κολομβία τρεις ημέρες μετά την καταστροφή. Οι νεκροί ανέρχονται σε 281. Σχεδόν 4.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 379 παραμένουν αγνοούμενοι. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σχεδόν 13.000 κτίρια, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και βρίσκονται σε πρόχειρους καταβλισμούς. Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, όμως μετά την παρέλευση των 72 ώρων, οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται δραματικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ήταν με 3-2 γνώρισε ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και με συνολικό σκορ 4-2 αποκλείστηκε από το Europa League. Ο δικέφαλος συνεχίζει πλέον στο Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann στα play-off για μια θέση στη League Phase. Τα γκολ του ΠΑΟΚ πέτυχαν Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ με πέναλτι, ενώ και οι δύο αποβλήθηκαν στο φινάλε και θα χάσουν το πρώτο μάτς με την Brann.
11: Ο καιρός.
12: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα Παρασκευή, με ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στους 34 με 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
1: Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει μπροστά. Διεκδικεί και πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν τίθεται στην υπηρεσία άλλου κόμματος. Ακούσαμε το πρώτο σποτάκι, θα ακολουθήσουν κι άλλα από την καμπάνια που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα και έως τις εκλογές. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης. Ο Σωτήρης Καψούρας, είπαμε, θα γυρίσει τέλος Αυγούστου, είναι σε άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Είχαμε την φωτιά στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Δεν υπάρχει, σύμφωνα με την πυροσβεστική τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτή την ώρα νέο μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. 481 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Κάηκαν και σε αυτή τη φωτιά περιουσίες. Θα ακούσουμε πάλι τα κυβερνητικά στελέχη να μας λένε τα ίδια. Νέα ψέματα, νέες υποσχέσεις που δεν θα τηρηθούν. Βέβαια υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Και μάλιστα απαγορεύτηκε ο απόπλους από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ανέμων. Η εικόνα αναμένεται να επανακτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί. Ακυρώθηκε και δρομολόγιο από τον Πειραιά. Οπότε όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, θα κάντε μια επικοινωνία να δείτε τι γίνεται. Γιατί ανά 3-6 ώρες υπάρχει νέα εκτίμηση. Οπότε αν στις 11 πούν ότι δεν γίνονται τα δρομολόγια, τότε θα πρέπει εκεί προς το μεσημέρι να γίνει πάλι επανεκτίμηση. Δεν είναι δηλαδή ότι αν πούν στις 11 ότι δεν γίνουν τα δρομολόγια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν στις 4, στις 5. Έτσι, γι' αυτό κάντε ένα τηλεφώνημα. Χρήμα τώρα, παραμονές 15 Αύγουστο, όποιος θέλει να ταξιδέψει να συμβαίνει αυτό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι γίνεται όταν υπάρχουν μποφόρ. Να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Η εφημερίδα Κόντρα. Νέα Θέουτα η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη, προκαλώντας έμφραγμα στο νησί. Κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της δραματικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Λοιπόν, στα παραπολιτικά είπαμε, κυκλοφορούν διαφορετικά οι εφημερίδες σήμερα, εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Μποναμάς 1,8 δις ευρώ, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πώς απαντάμε στη Μέκα? Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Η απογευματινή: γιατί το ΣΤΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Η καθημερινή: οι κινήσεις της Άγκυρας στη σκακέρα της Μεσογείου. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια, λέει η εφημερίδα. Και ποιες συντάξεις κυρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ. Η βραδινή της Κυριακής: δύο πακέτα παροχών στην ΔΕΘ. Ο Ελεύθερος Τύπος: αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως το 2029. Οι τιμές για γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα. Τώρα το αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις το 2029. Εφόσον τα στοιχεία είναι ίδια, αν υπάρχουν μεταβολές, πώς θα γίνουν αυτόματα? Κάποιος πρέπει να είναι μέρος στο σύστημα, έτσι δεν είναι? Εφημερίδα των Συντακτών, κέντρο αριστερά, Βυσή Μητσοτάκη, τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ, με φωτογραφία Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία, και στο Πασόκ και στις business με το δημόσιο, με φωτογραφία του Ξητοδουλάκη. Για αυτό το θέμα ξέρετε ότι έχει πάρει δουλειές από το δημόσιο, νέες βόμβες από τη Δημοκρατία. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις. Ο ριζοσπάστης: καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό, παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Η εστία: η ηρωική νήσος Ρο στο στόχαστρο της Άγκυρας. Political: ασπίδα 4,6 δις για την κλιματική κρίση. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις απειλές. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει και δεν τα έχουμε ακούσει. Κάθε Απρίλη, είδαμε και τον Νοέμβριο που πήγε ο Μητσοτάκης εκεί στα Μέγαρα που ήταν τα αεροσκάφη και δώσ' του τα Diamond και να τα διαμάντια και τα λοιπά, και στο τέλος έμειναν εκεί καθυλωμένα γιατί δεν υπάρχουν πιλότοι. και άλλα μέσα που έχουν πάρει και δεν υπάρχουν χειριστές. Τώρα μας λένε για κάμερες και θερμικές κάμερες και το ένα και το άλλο και drone. Πού είναι αυτά? Πού είναι αυτά όταν σου λένε ότι εκεί υπάρχει κίνδυνος, 6 περιοχές, μετεωρολόγοι, ειδικοί, όλοι. Πού είναι τα drone που έχεις να ελέγξουν αυτές τις 6 περιοχές? Σαν την άλλη φορά, τι κρίμα που χιόνισε το πρωί, συνήθως στην Ελλάδα χιονίζει βράδυ. Ο λόγος, τιμές φωτιά, εννοεί στα διόδια και έχει και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε παραδώσει ένα ουσιαστικά καινούριο ΟΑΚΑ, λέει ο Σκέρτος. Εκεί ο Σκέρτος, φοβερός μαθηματικός, έτσι. Έχει καινούργια μαθηματικά. Δεν είναι, λέει, ότι έχουν τα βιβλιάρια κάτω από 1000 ευρώ. Μπορεί κάποιος να έχει και 4 και 5 βιβλιάρια και να είναι κάτω από 1000 ευρώ τα 4 τα 5, ή το ένα να έχει 2-3 χιλιάδες, ξέρω εγώ, και το άλλο να έχουν 800. Οπότε πώς το βγάζεις έτσι, αυτό σου λέει. Η άποψη θα ποντίσει χωρίς τσαμπουκάδες, ελληνογαλλική συμφωνία για το καλώδιο. Μάλιστα. Η αξία στόχος εξαγορών στο ραντάρ των Ευρωπαίων ελληνικές τράπεζες. Το καρφί δεν θα αντέξει, φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Λοιπόν, άλλες εφημερίδες, αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και να πούμε ότι μπορεί να είναι Αύγουστος, μπορεί τα σχολεία να είναι κλειστά, μπορεί όλοι να βλέπουν πώς θα πάνε, τι θα κάνουν το 15 Αύγουστο, αλλά τα πειθαρχικά δεν κλείνουν. Και όχι μόνο δεν κλείνουν, γυρίζουν την κατάσταση στην παιδεία πολλά πολλά χρόνια πίσω. Χαρακτηριστικά είναι όσα συνέβησαν την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, όταν 5 εκπαιδευτικοί που συνδέονται με την ΕΛΜΕ Πειραιά κλήθηκαν σε απολογία με την κατηγορία της, ακούστε, αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας. Εκτός υπηρεσίας. Με την υπόθεση να συνδέεται με τη συμμετοχή του στη στάση εργασίας και την κινητοποίηση της 10ης Μαΐου του 2023 κατά του διαγωνισμού PISA. Μεταξύ αυτών, ο Ακρίτας Καλούσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πειραιά και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλούση.
1: Καλημέρα, κύριε Βουλγαρή.
0: Τι γίνεται, εκτός υπηρεσίας εδώ δεν είναι?
1: Ως εντός, όλα τα έχει ο Μπαξές.
0: Ναι, δεν είναι. Απαγορεύεται ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι φαινόμενο πολύ συγκεκριμένο και τα τελευταία 4-5 χρόνια το συναντούμε σε κάθε μορφή, σε εκδήλωση κινητοποίηση, σε διαφωνία κριτική, κελεκτική κριτική ή έγγραφη κριτική, έντυπη δηλαδή, απέναντι στην κυβέρνηση. Τι να σα πω, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια αυτό που ζούμε με αφορμή τις κινητοποίησεις που γίνονται για το ζήτημα της αξιολόγησης. Τη στιγμή βρίσκονται 2.000 και παραπάνω εκπαιδευτικοί, γιατί συμμετέχουν σε μια απεργιακή μορφή κινητοποίησης ενάντια στην αξιολογική διαδικασία, που μπορούμε να ανοίξουμε μια ολόκληρη κουβέντα του τι σημαίνει αξιολόγηση, τι σημαίνει στο σύγχρονο σχολείο αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των σχολείων, κατηγοριοποίηση κλπ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Παρόλα αυτά, παρόλα δηλαδή το κυνήγι, την καταστολή, τον κουφισμό, η συμμετοχή και στο ζήτημα αυτό αλλά και σε άλλα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκπαιδευτικοί δεν κάνουν πίσω και μάλιστα δικαιώνουν και δικαστικά. Πρόσφατα, μετά από, εν πάση περιπτώσει, εξέλιξη πειθαρχικών που αφορούν αυτό το ζήτημα που σας είπα, δικαιώθηκαν εκπαιδευτικοί που μετέχουν στην απεργία αποχή από την αξιολογική διαδικασία. Και δικαστικά πέρα από τη μαζικότητα του αγώνα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό της κυβέρνησης αυτό το πράγμα.
0: Καλά τώρα.
1: Που περιγράψατε πριν, από αφορά μια υπόθεση πριν 3,5 χρόνια περίπου, 3 και κάτι. Δηλαδή.
0: Το 23, το 10
1: Μάιο. Το 23 το Μάιο, με αφορμή το κακόφημο διαγωνισμό της PISA που αφορά την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την αξιολογική διαδικασία, αλλά και ταυτόχρονα και των εκπαιδευτικών. Και με βάση αυτά τα κριτήρια, να έρθουν και σημερινή πραγματικότητα, γίνονται και οι συγχωνεύσεις, γίνονται οι συμπτύξεις κυμάτων, γίνονται τα πάντα. Υπήρχε μια κινητοποίηση κηρυγμένη και από την ΟΡΜΕ, αλλά κυρίως από την ΑΔΔ.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ημέρα σε ένα σχολείο, σε ένα γυμνάσιο στο Κερατζένι. Και συμμετείχαμε εμείς και κάποιοι άλλοι, και πολλοί συνάδελφοι δηλαδή,
0: ναι,
1: σε μια ενημερωτική συνάντηση, κουβεντιάζοντας με τους καθηγητές κλπ. Για να κάνουν μια στάση εργασίας, ώστε να μην, εν πάση περιπτώσει, προχωρήσει ο διαγωνισμός αυτός. Το συγκεκριμένο. Εκεί πέρα κουβεντιάσαμε, συζητήσαμε, φωνάξαμε και, εν πάση περιπτώσει, ασκήθηκε πειθαρχική διώξη για μια κινητοποίηση όπως την περιέγραψα. Και για συμπεριφορά το ανάρμοστο, αναξιοπρεπή. Αναξιοπρεπή, εμπάθοτε.
0: Ναι. Ανάρμοστο, ανάξια για υπάλληλο.
1: Ανάξια για υπάλληλο κλπ. Και να σκεφτείτε σε αυτό το πειθαρχικό, είναι και ένα συνάδελφο, ο Γιώργος Καβαδίας. Ναι. Γνωστό, α πούμε, στην καλλιστή πολλά χρόνια.
0: Έχει συνταξιοδοτηθεί, έτσι.
1: Πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Πριν δύο χρόνια. Δηλαδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Παρ' όλα αυτά, οι κινητοποίησεις συνεχίζονται. Πώς το λένε, η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση, στη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Γιατί, κατά τα ψέματα, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, η μανιώδης πολιτική της κυβέρνησης για να διαλύσει το δημόσιο σχολείο, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει ο χαρακτήρας του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κινητοποίηση που γίνεται δεν είναι γενικά μια κινητοποίηση που διεκδικούμε απλά τα δικαία αιτήματά μας κλπ. Αφορά κινητοποίηση που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική για την ιδιωτικοποίηση, άμεση έμεση του δημόσιου σχολείου.
0: Μα και τα ονάσια που στέλνουν τα παιδιά από Τετάρτη δημοτικού στα φροντιστήρια.
1: Ναι. Τα ονάσια είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί στην ΕΛΜΕ Πειραιά είχαμε δώσει μια τεράστια μάχη ώστε να μην προχωρήσει το ζήτημα των ονασιών σε ένα σχολείο του Περάματος, και αυτή είναι η τραγική ειρωνία, ας πούμε, στο πιο υποβαθμισμένο κομμάτι, ας πούμε, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά στην περιοχή, που το βάζει ο Νάσο με χρηματοδότη ένα ιδιότητο, ο Νάσο ίδρυμα, το οποίο
0: με χρηματοδότη. Γιατί παλιότερα είχαμε ακούσει ότι θα μπορούν τα σχολεία να έχουν χορηγούς, να δίνουν για εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο τις εγκαταστάσεις, να παίρνουν λεφτά κτλ.
1: Περί αυτού πρόκειται.
0: Έχουμε ακούσει και αυτά.
1: Έτσι, αυτά είναι αυτά που βιώνουμε, και αυτό, όποιος αμφισβητεί αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή διώκεται. Ποινικά, πειθαρχικά. Εμείς για αυτή την υπόθεση, οι άνθρωποι εδώ πέρα που κατηγορούμαστε, διωκόμαστε και ποινικά. Έχουμε φάει μήνες και θα πάμε στα δικαστήρια.
0: Και ποινικά.
1: Και ποινικά. Δηλαδή, η κατάσταση που αφορά αυτό το ζήτημα είναι τραγική. Αλλά παρόλα αυτά, το εκπαιδευτικό κίνημα, σας είπα, δίνει τη μάχη του καθημερινά, ακόμα και τώρα και τον Αύγουστο, ας πούμε, κλπ. Που λέμε στον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν δουλεύει το ελληνικό κράτος, αλλά για αυτά τα ζητήματα είναι.
0: Και το κάνουν και Αύγουστο, που δεν ασχολείται και κανείς, που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, πηγαίνει διακοπές ο κόσμος. Καλά, για τα κανάλια δεν συζητάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτή την είδηση ποτέ.
1: Τώρα, ας πω, κύριε Μπούργα, και το εξής χαρακτηριστικό. Υπάρχει στον Πειραιά μια ποινή, μια συναδέλφη σας, Θερίσας Κοντζόγλου, ο οποίος είναι σε 1,5 χρόνο αργία. Γιατί
0: την είχαμε φιλοξενήσει, ναι, αλλά θυμίστε το λίγο.
1: Που αφορούσε το ζήτημα της αξιολογικής διαδικασίας. Ναι. Μια κινητοποίηση που, εν πάση περιπτώσει, υλοποιώντας και συλλογικές αποφάσεις, πάντα υλοποιούμε συλλογικές αποφάσεις οργάνων και λοιπά, συνελεύσεων κλπ. Και έχει φάει ποινή 1,5 χρόνο τώρα σε αργία, παρόλο που το Πειθαρχικό Συμβούλιο που συνεδρίασε μετά από ένα χρόνο ξανά και εισηγήθηκε να έρθει αυτή η ποινή και να γυρίσει σχολείο. Η Υπουργός, το Υπουργείο, το ίδιο, η κυβέρνηση δεν υπογράφουν αυτή την απόφαση, δεν συμφωνούν ακόμα, δεν έχουν υπογράψει, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή μια εκδίκηση πραγματικά.
0: Εκδίκηση, κύριε Καλούσια.
1: Εκδίκηση. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Γιατί εδώ και από 29 Απριλίου έχει γίνει το πειθαρχικό. Έχει βγει η απόφαση και εδώ και 3,5 μήνες δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει δεξιά συνέλευση που θα είναι, αν θα είναι και πότε θα είναι. Σε 10 μέρες, 15 ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: 1η Σεπτέμβρη πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο. Και δεν έχει υπογραφεί. Και μόνο για να τις παρακρατήσουν ακόμα περισσότερο το μισθό. Έτσι, αυτό πέρα από. Είναι και πολιτική εμπάθεια. Είναι πολιτική στόχευση και προφανώς διαμορφώνει άλλους όρους, κυρίως παραδειγματισμού, για τους υπόλοιπους συνέλευτες και συνέλευτες που αντιστέκονται συλλογικά, μέσα από αποφάσεις συλλογικές και ούτω καθεξής. Ένας εκφοβισμός, μια τρομοκράτηση, που εν πάση περιπτώσει αυτή είναι και η λογική που έχει και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
0: Τρομοκράτηση για να φοβηθεί ο κόσμος και να περάσουν τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Εδώ βλέπουμε και με το Συμβούλιο της Επικρατείας τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και τίποτε, όχι σου λέει. Δεν καταλάβατε καλά. Δεν θα χαθεί κανένα έτος, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε τώρα. Δηλαδή, αυτή είναι η κοροϊδία. Πέρα τον αποκλεισμό χιλιάδων νέων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την βάση εισαγωγής, με την ΕΒΕ δηλαδή και με τα κριτήρια που βάζουν με την Τράπεζα Θεμάτων και ούτω καθεξής, στέλνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτά τα περίφημα
0: Δημιουργούν πελατεία για τον επιχειρηματία, κύριε Καλούση, να το πούμε όπως είναι.
1: Ακριβώς αυτό μιλάμε για ιδιωτικοποίηση και ταυτόχρονα σου λέει, το βγάζει, πώς το έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατείας, σου λέει αυτά δεν τα εγκρίνουμε και τώρα λέει, οκ, η πελατεία μην ανησυχείτε, θα πάμε πάλι, θα τα διορθώσουμε. Κοιτάξτε πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και για ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν αφορά το ζήτημα μόνο του δημόσια εκπαίδευση, όλο αυτό το ζήτημα. Αφορά και τη δημόσια υγεία. Για κοιτάξτε τι τρομοκρατία περνάνε οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία που επισκέφτεται ο ανεκδίκητος υπουργός
0: υγείας. Με τα γυαλιά.
1: Με τα γυαλιά, τρομοκρατία, εκφοβισμός, καταστολής, αστυνομική συνοδεία, όποια. Και δηλαδή σαν να πάμε σε μια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε τους χειρότερους εγκληματίες, ενώ πρόκειται για αγωνιζόμενους ανθρώπους, γιατρούς, οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δίνουν το είναι τους μέσα από το φιλότιμό τους για να μπορεί να λειτουργήσει το δημόσιο, είτε σχολείο, είτε νοσοκομείο, ακριβώς για τα λαϊκά συμφέροντα, για το δικαίωμα στην δημόσια ωραία υγεία και εκπαίδευση.
0: Κύριε Καλούση, να σας ευχαριστήσω πολύ, αλλά θα τα ξαναπούμε, έτσι, να δούμε και την εξέλιξη του θέματος. Δεν θα τα αφήσουμε.
1: Ελπίζουμε τώρα πότε θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Δεν έχουμε πάρει, μάλλον από μετά το Καπεντάκουσο, προφανώς προς το
0: Θα μιλήσουμε πάλι για να δούμε τι γίνεται, να τα ξαναπούμε.
1: Ωραία. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Ακρίτας Καλούσης, εκπαιδευτικός. Ακούσατε τι έγινε, έτσι. Εκδικητικά κινείται η κυβέρνηση εναντίον των εκπαιδευτικών. Να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για τα δημόσια, για την απόφαση του ΣΤΕ. Προλαβαίνω, Βασίλη. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν εκθέτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η παράκαμψη του άρθρου 16. Καμία ασφάλεια δικαίου δεν παράγεται από τον νόμο Πιερακάκη. Καμία εξασφάλιση σπουδών δεν δίνουν στη νέα γενιά της χώρας οι ακροβασίες γύρω από το Σύνταγμα και η νομοθέτηση ερήμην του Συντάγματος. Αυτά τονίζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η δημιουργία ενός παράλληλου ιδιωτικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί τετελεσμένα. Ρητά, ξεκάθαρα, κατηγορηματικά, επισημαίνει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και προσθέτει τα εξής. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η θέση είναι καθαρή. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Να υπερασπιστούμε το άρθρο 16 στο γράμμα και το πνεύμα του. Η παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα. Η αριστερά δεν υπάρχει για να διαχειρίζεται ή να νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της δεξιάς. Οφείλει να τα ανατρέπει. Και εδώ βρίσκεται η ουσιαστική πολιτική διαφορά μας από άλλες απόψεις που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα. Δεν πιστεύουμε ότι ο νόμος Πιερακάκη πρέπει απλώς να διορθωθεί, να αναμορφωθεί ή να γίνει λίγο πιο αυστηρός. Πρέπει να καταργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη που το αναφέρει και το διατυπώνει ξεκάθαρα και με σαφήνεια.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Μαργό που είναι και απέναντί μας τώρα. Μου έφερε δύο κοντάρια ώστε να συμπληρώσω έτσι δύο μεγάλες διαφορές που είχα και δεν αισθανόμουν πάρα πολύ.
1: Η Γαλλίδα,
0: ναι, η οποία πέρασε ψυχώς και αυτή. Και μία από τις Αγγλίδες μου φέρει ένα άλλο κοντάρι. Οπότε κατά κύριο λόγο θα είμαι με ξένα κοντάρια. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα αυτό είναι θετικό. Έτσι, είμαι με δανεικά ουσιαστικά κοντάρια γιατί έπρεπε να συμπληρώσω κάποια κενά που υπήρχαν. Που ελπίζαμε ότι μέχρι τώρα θα είχε σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά τελικά δεν έχει σταματήσει.
1: Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία στο τελικό. Νομίζω ότι ο στόχος εκεί είναι για ακόμα καλύτερα.
0: Νομίζω. Δεν είναι το βήμα-βήμα πάνω, γιατί είναι ότι είμαι μεγάλη και δεν μπορώ, νομίζω είναι κακό να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο τους στόχους. Ο στόχος είμαι για πολύ παραπάνω από 4,50 και το ξέρω, αλλά ο στόχος είναι να μπορώ να κάνω αυτό που έκανα σήμερα. Αυτό, άλματα, καλά, το ένα να μοιάζει με το άλλο, συγκροτημένοι, αυτό.
1: Και όπως είχαμε πει, να ευχαριστήσω το κοντό.
0: Αυτό, να κάνω το κοντό βασικά.
2: Ήταν η δήλωση που έκανε η Κατερίνα Στεφανίδου. Η αθλήτριά μας, το επικοντό, ακούσατε τι είπε. Κύριε Σκέρτσο, που θα έχετε έτοιμο το ΆΚΑ άμεσα και πολύ σύντομα. Ακούτε τι λέει η κυρία Στεφανίδου. Με δανεικά κοντάρια. Τι δίνει σε αυτή την κοπέλα το ελληνικό κράτος για να της φέρει μετάλλια. Τι έχει επενδύσει πάνω σε αυτή την κοπέλα που ξυπνάνε οι αθλητές 5 ώρα το πρωί και πάνε και κάνουν προπόνηση σε ένα στάδιο που στάζει νερά από πάνω και μαζεύουν τα νερά με τους κουβάδες. Πήρα αυτό το ηχητικό, το άκουσα από τον Δημήτρη Χατζηνικόλα. Δημήτρης Χατζηνικόλας το έπαιξε αυτό το ηχητικό. Πραγματικά. Λέει ότι μου έδωσαν κοντάρια. Δηλαδή παίρνει ένα κοντάρι που δεν έχει εξοικειωθεί, που δεν είναι δικό της, που δεν έχει κάνει προπόνηση με το δικό της το κοντάρι, για να κάνει άλμα επίσημο, σε επίσημους αγώνες. Και έρχεται ο Σκέρτσος να μας πει για το ΆΚΑ. Ο μαθηματικός. Με τα βιβλιάρια. Που μας έμαθε καινούργια αριθμητική. Διάσπαρτα. Κοντάρια ο ένας και ο άλλος. Κοντάρια, συγγνώμη, βιβλιάρια. Πόσα έχουμε. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτή την κοπέλα. Στην Κατερίνα Στεφανίδου. Που πάει και κάνει αγώνες. Δίνει αγώνες. Με δανεικά κοντάρια. Μπορεί να απαντήσει κάποιος από την κυβέρνηση εκεί στο Υπουργείο τι κάνουν. Στο αθλητισμό εκεί στο... Τι κάνουν εκεί. Κάνουν τίποτα. Ποια είναι η επένδυση που έκαναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο στίβο. Οτιδήποτε. Και ο Μίλτος τι δυνατότητες έχει. Που πηδάει 10 μέτρα. 8 και 44 έχει τρελάνει τον κόσμο. Αυτό το παιδί. Ποιες δυνατότητες δίνουν στους αθλητές μας όπως κάνουν άλλα κράτη. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι γινόσαστε και ρεζίλοι. Πηγαίνουν οι αθλητές και με δανεικό εξοπλισμό στους αγώνες. Το έχετε αντιληφθεί αυτό. Τι γίνεται. Λοιπόν, θάλασσα τα έχουν κάνει παντού. Πόρσε και Φεράρι για τους οπεκεπέδες και δανεικά κοντάρια για τους πρωταθλητές. Αυτοί είστε. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Γίνονται έλεγχοι ακόμη εκεί στην Κυψέλη για τις κατοικίες που έχουν ρογμές και που κάθε μέρα υπάρχουν και περισσότερες. Να συζητήσουμε το θέμα με το μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάκη. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ξαφνικά εμφανίστηκαν ρογμές στα σπίτια. Γίνονται έλεγχοι. Έσβησαν όμως οι κάμερες στα φώτα, πήγαν μια-δυο μέρες. Μετά τι γίνεται από εκεί και πέρα.
3: Κοιτάξτε, να κάνω μια σύντομη αναδρομή, έτσι λίγο ιστορική.
2: Παρακαλώ.
3: Ο Μετροπόντικας είχε κολλήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην πλατεία Κυψέλης.
2: Ναι.
3: Είχε κολλήσει γιατί δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τις κεφαλές αυτό που γυρνάει και σκάβει. Mm-hmm. Και είχαν εντοπίσει ότι υπάρχουν προβλήματα.
2: Συγγνώμη, ένα-ένα. Δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τις κεφαλές.
3: Σωστά.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τα κοπτικά μηχανήματα, τα μέρη του μηχανήματος που έχει μπροστά ο
2: Μετροπόντικας.
3: Σωστά, ναι. Και επειδή είχαν ήδη αρχίσει και γινόντουσαν καθυζήσεις, γινόντουσαν πλημμύρες από τα νερά, από όλα αυτά, είχε εγκλωβιστεί εκεί πέρα για μήνες. και ζητούσε η Άβαξ, που είναι η τεχνική εταιρεία που υλοποιεί το έργο, από τη Μετρό περαιτέρω παράταση 5 χρόνια για να παραδώσει. Αλλά με την προϋπόθεση να μην τη σκοπεί ένα μπόνους που είχε λάβει 70 εκατομμυρίων και να μην μειωθεί η αμοιβή της. Και επειδή δεν το είχε δεχθεί η Ελληνικό Μετρό αυτό, τη έδωσε 3 χρόνια, με την προϋπόθεση όμως να μην καθυστερήσει άλλο. Και γι' αυτό το λόγο βάλανε μπροστά ξανά το μηχάνημα να προχωρήσει ώστε να αρχίσουν να παραδίδουν άμεσα σεισμούς και σταθμούς. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μια τεράστια καθίζηση σε όλο αυτό το κομμάτι, το έδαφος. Δηλαδή τι έγινε, υποχώρησε το έδαφος. Και όποιο κτίριο ήταν εκεί πέρα έπαθε διαφορετική καθίζηση.
2: Στο μεταξύ ήταν και πιο ψηλά, έτσι. Άρχισαν εκεί να τρυπάνε και πριν πάρει ο χάρος. Κάτω από τα θεμέλια.
3: Και μιλάμε τώρα σε βάθος 13 και 14 μέτρων.
2: Ναι. Ενώ πόσο θα έπρεπε.
3: Εντάξει, δεν είναι τεχνικός, αλλά
2: πάντως όχι και κάτω από τα θεμέλια.
3: Στο εξωτερικό σκάβουν 60 μέτρα, 50 μέτρα, 35 μέτρα.
2: Εδώ 13.
3: Τώρα 13 μέτρα είναι το δικό μου υπόγειο, το δεύτερο υπόγειο φτάνει στα 8 μέτρα. Δηλαδή έχουν απόσταση 5 μέτρων από τη σύραγγα.
2: Σωστά, ναι.
3: Οπότε η σοβαρή συνέπεια όλου αυτού ήταν ότι τα κτίρια λόγω της...
2: Είναι σαν να δέχτηκαν έναν ισχυρό σεισμό από κάτω, έτσι, από τα θεμέλια κιόλας.
3: Σωστά. Και δεν κάτσαν ομοιόμορφα. Δηλαδή, όσο υποχωρούσε το έδαφος και καθίσανε τα κτίρια, δεν κάτσαν ομοιόμορφα. Κάποιες πλευρές του κτιρίου έχουν κάτσει περισσότερα από τις άλλες.

0: Γιατί έχει γίνει επικίνδυνο? Γιατί ήρθαν στην αρχή τα κλιμάκια από τη Μετρό, στην αρχή τώρα, σας λέω, τον Απρίλιο. Κάνανε μια γρήγορη αυτοψία 5 λεπτών που τραβήξαν δύο φωτογραφίες στους τοίχους, ας πούμε, που είχαν εμφανιστεί σε λίγες ρογμές και μας λένε εντάξει, δεν έχει τίποτα, δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, είστε μια χαρά. Από τότε μέχρι και σήμερα.
1: Από το Μετρό αυτά.
0: Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει καμία μελέτη. Ναι. Τα κτίρια μας έχουν γεμίσει ρογμές. Και πλέον έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και ρογμές στις κολόνες. Που οι κολόνες αυτές που κρατάνε το κτίριο όρθιο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σε μένα, ας πούμε, σκεφτείτε, μου έχουν κοπεί 4-5 κολόνες. Και ήρθε ο δομοστατικός μηχανικός που είχε ορίσει ο Δήμος Αθηναίων για να κάνει αυτοψίες.
1: Ναι.
0: Και σε μένα το έβγαλε πόρισμα ότι είναι στατικά ανεπαρκές το κτίριο. Και ήρθε και τώρα πριν 2-3 μέρες ήρθε το τεχνικό κλιμάκιο από το τεχνικό επιμελητήριο, έτσι, που έγινε κατανάθεση της Ελληνικό Μετρό για να κάνει αυτοψίες. Και είχαν έρθει και οι μηχανικοί της Μετρό.
1: Ναι.
0: Και
1: τι είπαν οι μηχανικοί της Μετρό?
0: Τους έδειξα τη μία κολόνα, έτσι, ενδεικτικά, ας πούμε, που είχε κοπεί και μου λέγανε στην αρχή, εντάξει μωρέ, δεν είναι τίποτα, είναι από το σοβά, θα έχει κοπεί ο σοβάς. Του λέω, φέρτε τρυπάνι να την ανοίξουμε την κολόνα. Και την ανοίξαμε και είναι όλη κομμένη μέχρι μέσα.
1: Για πόσα διαμερίσματα μιλάμε? Είστε πρόχειρος αυτό ή είναι γενικά ό,τι έχει σκάψει από κάτω εκεί στα 13 μέτρα?
0: Αυτά που εμείς έχουμε καταγράψει τώρα ως πρωτοβουλία, έτσι, γιατί δεν έχει γίνει κάποια επίσημη καταγραφή. Είναι 200 διαμερίσματα που είναι περίπου 23 πολυκατοικίες.
1: 23 πολυκατοικίες,
0: Ναι, και αναφέρομαι σε αυτές τις πολυκατοικίες που έχουν ζημιές τύπου ρηγματώσεις. Γιατί υπάρχουν και άλλες πολυκατοικίες που έχουν πλημμυρίσει τα υπόγειά τους και βγάζουν από κάτω νερά και τσιμέντα, δεν ξέρω τι υλικά είναι αυτά, που άντε να αποδείξουν οι άνθρωποι τώρα ότι είναι από τις εργασίες του Μετρό. Γιατί όλα αυτά συνέβησαν παράλληλα με τις εργασίες.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για πρόβλημα στα θεμέλια πια, γιατί όταν μιλάμε και για νερά.
0: Μα βέβαια.
1: Στα μπετά κάτω.
0: Γιατί όταν πλημμυρίζει το υπόγειο και κάτσει το νερό εκεί πέρα κάποιους μήνες, θα αρχίσει να διαβρώνει τα θεμέλια. Δηλαδή η συμπεριφορά της Ελληνικό Μετρό και της Άβαξη είναι απαράδεκτη και ανεύθυνη. Να δημιουργεί τέτοιες ζημιές σε μια ολόκληρη περιοχή και να αρνείται και να δώσει τα στοιχεία και τα δεδομένα από τις μετρήσεις του και να προχωρήσει σε μελέτες που τους έχουμε πει επανειλημμένως. Όχι, εγώ δεν είμαι του επαγγέλματος. Ναι. Έχουν τοποθετηθεί 6-7 διαφορετικοί καθηγητές του Πολυτεχνείου γι' αυτό.
1: Και λένε ότι πρέπει να γίνει.
0: Όχι, εντάξει, ό,τι ξέρω.
1: Αν είναι δυνατόν τόσες πολυκατοικίες, τόσοι άνθρωποι που κατοικούν στην Κυψέλη και βρέθηκαν ξαφνικά με ρογμές, ήταν όλοι μηχανικοί.
0: Και τους λένε ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες να δούμε το έδαφος. Σε τι κατάσταση είναι, αν έχει σταθεροποιηθεί. Γιατί μετά δεν έχει νόημα να κάνεις αποκατάσταση σε ένα έδαφος το οποίο δεν είναι σταθερό. Ό,τι και να αποκαταστήσεις τώρα, σε 2 μήνες πάλι θα βγουν καινούργιες ζημιές. Έτσι, οπότε το πρώτο που ζητάμε είναι να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες. Και το δεύτερο να γίνουν δομοστατικές μελέτες στα κτίρια. Να δουν το πώς, σε τι κατάσταση έχουν φτάσει τα κτίρια και τι επεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Γιατί οι τεχνικοί του Μετρό θέλαν να έρθουν εδώ πέρα στην αρχή και όπου βλέπανε μια ρογμή απλά να τη σοβατήσουν να μην φαίνεται. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για το μεγαλύτερο έργο υποδομής της χώρας.
1: Πραγματικά δεν. Και τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα? Τι σκοπεύετε να κάνετε όλοι εσείς οι άνθρωποι που έχετε αυτά τα διαμερίσματα? Έχετε μιλήσει, έχετε συνεννοηθεί, θα κάνετε κάτι, θα κάνετε κάποια προσφυγή, θα ζητήσετε περαιτέρω ελέγχου? Γιατί άμα λέμε τώρα ότι είναι μέχρι μέσα η κολόνα, εδώ το πράγμα αλλάζει.
0: Όχι μία.
1: Δηλαδή, άμα πήγαν και έσκαψαν τώρα για το Μετρό, ας πούμε, 5-8 μέτρα κάτω από τα θεμέλια των κατοικιών, εδώ είναι θέμα.
0: Βέβαια. Και σκεφτείτε και όταν μπει σε λειτουργία ο σειρμός. Που ο μηχανικός μου είπε μένα ότι κάθε φορά που θα περνάει το τρένο από κάτω θα είναι σαν να δέχεται ένα σεισμό 1-1,5 ρίχτερ τα κτίρια. Αυτό είναι, εντάξει, δεύτερο κομμάτι που θα έρθει στην ώρα. Τώρα έχουμε πιο σοβαρά θέματα.
1: Και τι γίνεται τώρα, τι μέλη γενέστε?
0: Κοιτάξτε, τώρα είχαμε ήδη στείλει πριν 2 εβδομάδες ένα εξώδικο. Σήμερα λογικά θα επιδοθεί και το δεύτερο εξώδικο που έχουν μπει γύρω στα 200 άτομα μέσα. Θα ξαναζητήσουμε Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω στις 26 του μήνα, 27 τώρα δεν είναι απόλυτα σίγουρο.
1: Έχει αποφασιστεί 26-27 Αυγούστου να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Για να το παρακολουθήσουμε γι' αυτό εδώ.
0: Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα προχωρήσουμε σε ασφαλιστικά μέτρα και πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσει όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα Ελληνικό Μετρό για να

0: μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν μετρήσεις και υπολογισμούς και μελέτες για το τι γίνεται. Και τα δύο βασικά πράγματα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να γίνει από ανεξάρτητο Ινστιτούτο ή από κάποιο εργαστήρι του Πολυτεχνείου ή δεν ξέρω από πού, γεωτεχνικές μελέτες, να εξεταστεί η κατάσταση του εδάφους και σε δεύτερο χρόνο μετά να γίνουν δομοστατικές μελέτες, να δούμε το πώς μπορούν να επανέλθουν τα κτίρια στην προηγούμενη κατάστασή τους. Γιατί εδώ πέρα, είπαμε, δίπλα από μένα, υπάρχει πολυκατοικία που έχει τεράστια αποκόλληση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα πρέπει μονίμως να θρηνούμε θύματα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και να έχουμε και την ελληνικό μετρό και την άβαξη να μας λέει 6 μήνες ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν κάνει καμία μελέτη. Ήρθανε στα κτίρια και μας κοροϊδεύανε εδώ. Μας 2 λεπτά τραβήξαν 2 φωτογραφίες και λέει εντάξει, είναι άμα θέλετε να σας κάνουμε αποκατάσταση. Του λέμε τι αποκατάσταση να κάνετε. Θα έρθουν, μου στείλανε 1-2 συνεργεία την επόμενη μέρα να έρθουν να αρχίσουν να κάνουν εργασίες. Του λέω τι εργασίες θα κάνετε. Έχετε κάνει καμία μελέτη. Όχι, μου λέει εντάξει, όπου βρίσκουμε εδώ πέρα, θα την καλύψουμε. Και του διώξαμε όλοι. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα πράγματα.
1: Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Λοιπόν, είπαμε 26 με 27, μία από τις δύο μέρες.
0: Με επιφύλαξη, σας το λέω, κάπου τέλος Αυγούστου.
1: Έλα, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό. Να είστε καλά, κύριε Κουτρουλάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Αλέξανδρος Κουτρουλάκης, μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης. Τώρα, πραγματικά, πρέπει να είναι κάτω 30 μέτρα, 40 και είναι 13. 5-8 μέτρα κάτω από τα επόγεια των σπιτιών. Δεν είναι θέμα. Τεράστιο θέμα. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά έτσι οι ρόγμες σε τόσα διαμερίσματα, σε τόσες πολυκατοικίες. Και όταν πηγαίνουν μηχανικοί και βλέπουν ότι κολόνες διαμερισμάτων έχουν θέμα, θα το παρακολουθούμε όμως το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στέλνει, για να δω ποιος το στέλνει αυτό, από το Φιλελεύθερο Κύπρου, ο Κωνσταντίνος. Ένα θέμα για μια περίεργη εντολή που δόθηκε, περίεργη διαταγή που άνοιξε την Κερκόπορτα της Κύπρου. Το 70ο Τάγμα Μηχανικού διατάχθηκε να μην αρκοθετήσει το σημείο της απόβασης του Ατήλα. Αυτό το αναφέρει η εφημερίδα και λέει ότι αυτές τις ημέρες συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από τον Αύγουστο του 1974, όταν το 70ο Τάγμα Μηχανικού πέρασε διαπυρός και σιδήρο από την περιοχή Λαπίθου Καραβά, με μεγάλες απώλειες για τις οποίες ευθύνονται και οι χουντικοί αξιωματικοί, οι οποίοι ουσιαστικά άφησαν τους στρατιώτες του τάγματος εκτεθειμένους έναντι πολλαπλάσιας τουρκικής στρατιωτικής δύναμης. Όσα συνέβησαν μεταξύ 5-6 Αυγούστου, όταν το τάγμα, το οποίο έχασε 31 άντρες, ανέλαβε να αναρκοθετεί στην περιοχή Λαπίθου Καραβά. Ωστόσο, η τραγωδία όχι μόνο για το 70ο Τάγμα Μηχανικού, αλλά και για άλλες μονάδες και στρατιώτες, οι οποίοι έδρασαν στην Κερίνια, είχε ήδη αρχίσει από τις 19 Ιουλίου, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη της τουρκικής εισβολής. Την προηγούμενη της εισβολής, ο τότε υπολογαγός μηχανικού Παναγιώτης Παναγόπουλος ανέλαβε την αποστολή της ναρκοθέτησης της περιοχής της απόβασης. Στο πρόχειρο πολεμικό ημερολόγιο που αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, ο υπολογαγός αναφέρει πως επικεφαλής του αποσπάσματος του λόχου διοικήσεως έφτασε αρχικά στην Κερίνια και μετά την κατάληψη της πόλης υπερασπίστηκε με τους άντρες του στο ανατολικό μέτωπο από τον Άγιο Επίκτητο μέχρι τη Μία Μιλιά. Ανάμεσα σε αυτά καταγράφονται και τα ακόλουθα. Το απόσπασμα έφτασε στην Κερίνια στις 23:45 το βράδυ και προς μεγάλη μας έκπληξη πήραμε διαταγή από τον συγκροτηματάρχη Στυλιανό Μιχόπουλο να μην αρκοθετήσουμε την ακτή 5 μίλι, στο 5 μίλι, όπως ήταν προγραμματισμένο, διότι κατά την έκφρασή του προληπτικός έχετε έρθει. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο για αυτό το δημοσίευμα που μας έστειλε. Ο Άγγελος, ψηφισμένη Χούντα, λέει, από αυτούς που ζήσανε τη Χούντα δυστυχώς. Η Μαρία, όπως ακριβώς τα λέει, εννοεί για τον καλούσι τον εκπαιδευτικό. Η Κατερίνα, καλημέρα, τους συμβαίνουν όλα αυτά και αντιδρούν έτσι γραπτός. Από την εταιρεία έχουν ζητήσει τον έλεγχο. Έχει γίνει έλεγχος, ναι, από ό,τι μας είπε τώρα. Λοιπόν, η Φραντζέσκα, θα περάσουν ένα νόμο για καταδίωξη των μηχανικών του Αβάνα και θα λυθεί το πρόβλημα. Μη γινόμαστε δραματικοί, λες, Φραντζέσκα, να κάνουν και αυτό. Λοιπόν, η Στέλλα, ναι, ρε γαμώ το ζούμε εποχές κούλη και ατομική ευθύνη. Εννοείται να γίνει μελέτη από ανεξάρτητη ομάδα. Η Άβαξ και το Αττικό Μετρό θα τα βγάλουν όλα μέλη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Είπαμε, δεν έχουμε σοβαρό κράτος και δεν έχουμε σοβαρή κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει σχέδιο, δεν έχει όραμα, δεν. Είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης, είναι μια κυβέρνηση που έλεγξε τα μέσα ενημέρωσης με παρακολουθήσεις πρέταντορ κτλ. Να ελέγχει τον κόσμο όλο. Να ελέγχει τον κόσμο όλο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πάρει τους πιο ακριβούς. Έχουν πάρει εταιρείες. Πρέπει να πάμε σε... Είναι και 52, έχουμε ένθετο δυστυχώς. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε. Θα είναι στο στούντιο το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Φωτεινή Καριστινάκη.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένα σημαντικό ιατρικό ορόσημο καταγράφηκε στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός πραγματοποίησε ρομποτική χειρουργική επέμβαση σε ασθενή που βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος χειρουργούσε από την Κίνα σε απόσταση περίπου 8.000 χιλιόμετρων. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Λιάτσικο, ο καθηγητής που έκανε την επέμβαση, καθηγητής ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κύριε Λιάτσικο, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Μία χειρουργική επέμβαση ριζικής προστατεκτομής, ορόσημο θα έλεγα εγώ, πραγματοποίησατε στην Αθήνα ενώ εσείς βρισκόσασταν στην Κίνα, αξιοποιώντας έτσι τις δυνατότητες της ρομποτικής χειρουργικής και της τηλεατρικής. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την πρωτόγνωρη χειρουργική επέμβαση.
4: Η χειρουργική επέμβαση καθ' αυτό δεν είναι πρωτόγνωρη. Είναι μια ριζική προστατεκτομή που γίνεται ρομποτικά που την κάνουμε χρόνια τώρα.
3: Όχι, ενώ δηλαδή αυτή είναι με αυτή η τεράστια απόσταση.
4: Η τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα λοιπόν, αντί να είμαστε μέσα στην αίθουσα του ασθενή και να έχουμε την κονσόλα μέσα στην αίθουσα του ασθενή, παίρνουμε την κονσόλα και τη στέλνουμε 8.000 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό γίνεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της συνδεσιμότητας. Η καθυστέρηση τόσα χρόνια που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε είναι ότι δεν μας έδινε τη δυνατότητα ούτε ο δορυφόρος ούτε οι οπτικές σύνες να μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να υπάρχει ορατή καθυστέρηση στο μάτι. Γιατί κατανοείτε ότι αν υπάρχει καθυστέρηση, έστω και λίγη ορατή στο μάτι, αυτό δεν μπορεί κάποιος να χειρουργήσει. Γιατί θα πρέπει ο χειρουργός να κουνάει το χέρι του στη ρομποτικό βραχίωνα στην Κίνα να ανταποκρίνεται ακριβώς στην κίνηση στον ασθενή. Αλλιώς δεν μπορεί να χειρουργήσει. Τώρα λοιπόν με τις οπτικές σύνες έχουμε τεράστιες ταχύτητες.
3: Άρα δηλαδή ο ασθενής ήταν σε ένα ελληνικό νοσοκομείο, σε μια ελληνική κλινική, μέσα στο δωμάτιο.
4: Με μια ομάδα από πάνω του, ομάδα ικανή, δική μου ομάδα δηλαδή ικανή, γιατί κάποιος θα μπορούσε να μου πει μετά, εντάξει, άμα με πηγαίνονταν ένα σεισμός και πέφτανε οι γραμμές, τι γινόταν, θα συνέχιζε η ομάδα. Η ομάδα η ικανή που είναι πάνω από τον ασθενή.
3: Μάλιστα. Όπου κι εσείς λοιπόν από την Κίνα. Από ένα γραφείο, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται.
4: Ναι, από ένα γραφείο. Ένα γραφείο που είναι ορισμένο σε γραφείο τηλεϊατρικής.
3: Μάλιστα. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτή είναι εντυπωσιακή τεχνολογική εξέλιξη που σηματοδοτεί και μια νέα φάση για την τηλεϊατρική. Γιατί μέχρι πρότινος ξέραμε την εξ αποστάσεως ιατρική, η οποία είχε συνδεθεί κυρίως με τη διάγνωση, την παρακολούθηση ασθενών. Έτσι δεν είναι, ή τη δεύτερη γνώμη, συμβουλευτικά βασικά, όχι επεμβατικά.
4: Μόνο με τη διάγνωση, ας πούμε, ήταν το καρδιογράφημα, η αξιονική τομογραφία, η δεύτερη γνώμη, όπως λέτε, χειρουργικά δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αρχίσει τέτοιες κινήσεις από Αμερική, Κίνα. Αυτό, και τώρα γίνονται συνέχεια. Λέει. Τώρα στείλουμε την πλατφόρμα στην Πάτρα, που θα χειρουργούμε από Πάτρα Αθήνα. Το Σεπτέμβριο έχουμε χειρουργία από Ιταλία, Αθήνα. Το Νοέμβριο πάλι από Κίνα. Είναι κάτι που θα γίνεται συνέχεια. Και όχι μόνο από εμάς, θα γίνεται και σε ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμια.
3: Και θα ήθελα να μάθω σε ποιες άλλες περιπτώσεις που χρήζουν χειρουργείο μπορεί να εφαρμοστεί όλα τα περιστατικά.
4: Σε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να χειρουργήσει ρομποτικά. Σε όλους τους όγκους, σε οτιδήποτε χειρουργούμε, δηλαδή ενδοκυλιακά. Και χειρουργούμε ρομποτικά. Δεν μπορεί να το κάνει, ας πούμε, σε κάτι που παίρνουμε από την ουρήθρα, επί του παρόντος, σε κάτι που παίρνουμε να σπάσουμε πέτρες στα νεφρά με τρύπα. Αυτό δεν είναι, γιατί δεν γίνεται ρομποτικά. Οτιδήποτε γίνεται ρομποτικά μπορεί να γίνει εκ του μακρόθεν.
3: Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο όφελος στον ασθενή με αυτή τη μέθοδο και με αυτή την τέτοια τεράστια εξέλιξη της τηλιατρικής τα τελευταία χρόνια, κύριε Λιάτσικη.
4: Ναι, σίγουρα το ωφέλη για τον ασθενή προκύπτουν από το ότι ο ασθενής δεν θα χρειάζεται πλέον να ταξιδεύει μεγάλες αποστάσεις για να μπορεί να κάνει χειρουργία από εξειδικευμένους χειρουργούς. Θα στηθούν κέντρα, αυτό είναι μόνο η αρχή, καταλαβαίνετε. Θα στηθούν κέντρα τα οποία θα μπορεί ο χειρουργός να είναι στο κέντρο της ασπίδας και να υπάρχει μια πυραμίδα που να τον καλύπτει γύρω του και να μπορούν οι ασθενείς να πηγαίνουν κοντά στα μέρη τους να χειρουργηθούν χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν.
3: Εσείς, ας πούμε, είστε στην Πάτρα όπου είστε ένας αξιόλογος καθηγητής και συγχαρητήρια για όλη αυτή την πράξη που κάνετε, αυτό το χειρουργείο με τόσα χιλιόμετρα απόσταση. Θα μπορεί ο ασθενής που είναι στην Αθήνα να είναι και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή θα πρέπει να είναι σε μια ιδιωτική κλινική?
4: Όχι. Οπουδήποτε υπάρξει ρομποτική πλατφόρμα και καταλαβαίνετε ότι τώρα στείνονται όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, σαφέστατα, δημόσιο νοσοκομείο, σε άλλη χώρα, σε δημόσιο σε άλλη χώρα. Εγώ έχω ταξιδέψει στο παρελθόν σε άπειρες χώρες για να εκπαιδεύσω κόσμο. Να εκπαιδεύσω χειρουργούς να μπορούν να χειρουργούν σε διάφορες τεχνολογίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι μόνο για να χειρουργείς έναν ασθενή, αλλά μπορείς να κάνεις και τηλεεκπαίδευση. Δηλαδή, μπορείς να εκπαιδεύσεις και χειρουργούς. Που είναι ακόμα πιο σημαντικό.
3: Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μπορείτε να χειρουργήσετε και από την Πάτρα ασθενείς, σίγουρα πάλι χώρα που είναι δική σας ασθενείς, οι οποίοι ζουν, ξέρω εγώ, στην Άμστερνταμ, οπουδήποτε, Ολλανδία,
4: ναι,
3: Γαλλία.
4: Ναι. Σαφέστατα, αλλά δεν είναι. Σας ξαναλέω, να το θέσω διαφορετικά. Μπορεί να χειρουργήσω, ξέρω εγώ, στην Αρμενία έναν ασθενή εκπαιδεύοντας και τον Αρμένιο ουρολόγο. Μπορεί να χρειαστεί ο Αρμένιος ουρολόγος να έρχεται να εκπαιδευτεί στην Ελλάδα.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Με ένα μπάρα δύο τριγώνια που λένε.
4: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
3: Και αυτό προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων, δηλαδή εσάς, ας πούμε, στην Πάτρα και του νοσοκομείου σε μια άλλη χώρα ή γενικά των χωρών.
4: Αρχικά πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Όχι, των χωρών δεν είναι. Mm-hmm. Είναι νοσοκομείων και γιατρών. Δηλαδή είναι αμοιβώς συνδεσιμότητα η οποία συνδέει. Δηλαδή, αν οι γιατροί θέλουν, συνδέονται μεταξύ τους και τα θέματα τα οποία προκύπτουν. Είναι ότι ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται, να συνεννεί, να υπογράφει, γιατί τα πάντα πρέπει ό,τι γίνεται να μην γίνεται στο κόστος, να υπάρχει πάντα όφελος για τον ασθενή.
3: Βέβαια. Και όχι ερήμην του. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, δηλαδή έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ όσον αφορά αυτές τις ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Συγχαρητήρια, κύριε Λιάτσικη, για αυτή την πρωτοπόρα χειρουργική εμπειρία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρτίνα Σπύρου. Θυελώδεις βοριάδες με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα πλήττουν τη χώρα και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω έως και αύριο. Στην Αττική, την Εύβοια και το Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρα, αυξάνοντας σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύρο, ενώ από τον Πειραιά έχουν ήδη ακυρωθεί ή τροποποιηθεί δρομολόγια. Μεταξύ αυτών το Blue Star Paros και το Super Speed 4. Νεότερη εικόνα για την εκτέλεση των δρομολογίων αναμένεται μετά τις 11. Οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν και το Σάββατο, ενώ σταδιακή εξασθένιση προβλέπεται από την Κυριακή. Στάχτη έγιναν περίπου 3.500 τρέματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, που βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με οχήματα και τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, ενώ κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τη Σίβηρη και τη Φούρκα μετά από μηνύματα του 112. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν και διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού και ιδιώτες προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των πρεσβευτών των δύο χωρών. Φρένο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας λόγω νομικών προβλημάτων τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδρυμάτων πριν καλά-καλά εδραιωθεί η λειτουργία τους. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College, για τα οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα σπουδών. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Με χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις, για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδονικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα». Η απόφαση του ΣΤΕ εκθέτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για την προσπάθεια παράκαμψης του άρθρου 16 των ίδιων ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την ακύρωση των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Κουμουνδούρη ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και την υπεράσπιση του άρθρου 16, τονίζοντας ότι η παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Δεύτερο εξώδικο και ασφαλιστικά μέτρα με πρωτοβουλία περίπου 200 κατοίκων προαναγγέλουν κάτοικοι της Κυψέλης, καταγγέλλοντας προβλήματα σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. 23 πολυκατοικίες έχουν ρηγματώσεις, άλλες έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και όλα αυτά συνέβησαν παράλληλα με τις εργασίες του μετρό. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν περισσότερα από 200 διαμερίσματα, ανέφερε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κουτρουλάκης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων. Όπως κατήγγειλε, τα έργα πραγματοποιούνται ενώ σκάβουν στα 3 μέτρα κοντά στα θεμέλια, ενώ έκανε λόγο για παράδεκτη συμπεριφορά της Αττικό Μετρό και της ΑΒΑΞ. Διεθνής επικαιρότητα. Βαρύς είναι ο απολογισμός του σεισμού στην Κολομβία, τρεις ημέρες μετά την καταστροφή. Οι νεκροί ανέρχονται σε 281, σχεδόν 4.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 379 παραμένουν αγνοούμενοι. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σχεδόν 13.000 κτίρια, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και βρίσκονται σε πρόχειρους καταβλισμούς. Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια. Όμως μετά την παρέλευση των 72 αιρών, οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται δραματικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ήταν με 3-2 γνώρισε ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και με συνολικό σκορ 4-2 αποκλείστηκε από το Europa League. Ο δικέφαλος συνεχίζει πλέον στο Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann στα play-off για μια θέση στη League Phase. Τα γκολ του ΠΑΟΚ πέτυχαν ο Ζιβκοβιτς και ο Γερεμέγεφ με πέναλτι, ενώ και οι δύο αποβλήθηκαν στο φινάλε και θα χάσουν το πρώτο μάτς με την Brann.
0: Ο καιρός.
2: Μικρή πτώση στις θερμοκρασίες αναμένεται σήμερα Παρασκευή με ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στους 34 με 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με στο Viber 69-85-87-0-59. Λοιπόν, η Στέλλα Ντιάννα λέει ότι έχει σχέδιο η κυβέρνηση να παραδώσει τον πλούτο στους ιδιώτες. Λοιπόν. Και η Μαρία, καλημέρα σε όλους στο κόκκινο. Καθημερινά βλέπουμε ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε αποτύχη με αυτή την κυβέρνηση. Για να δούμε τώρα και τι περιθαλψή έχουμε με αυτή την κυβέρνηση. Στο στούντιο, όπως σας είπα και πριν το Δελτίο Ειδήσεων, είναι μαζί μας η Φωτεινή Καριστινάκη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, να τα πάρουμε ένα-ένα, να αρχίσουμε από τον Ευαγγελισμό, που είναι και η εργασία.
1: Να αρχίσουμε από τον Ευαγγελισμό.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε, ο Ευαγγελισμός πάντα ήταν ο καθρέφτης του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας και λίγο πολύ περιγράφει με ακρίβεια, θα έλεγα, το τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 1.000 λιγότερους εργαζόμενους, όπως έχουμε καταγγείλει κατά καιρούς και σαν σωματείο.
0: Μόνο στον Ευαγγελισμό.
1: Μόνο στον Ευαγγελισμό. Αν σκεφτείτε ότι μόνο οι κενές οργανικές θέσεις των νοσηλευτών είναι γύρω στις 300, με τους παλιούς οργανισμούς, έτσι, δεν μιλάμε με νέους οργανισμούς που έχουν προσταθεί κρεβάτια ΜΕΘ, τότε ναι, το 1000 δεν είναι λίγο, δεν είναι πολύ, είναι, εντάξει, είναι μια μετριοπαθής εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλειστές 33 κλίνες ΜΕΘ, εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, γιατί ανακαινίζονται υποτίθεται, πρόσφατα είδαμε ότι υλοποιήθηκε αυτή η ανακαίνιση. Και αν δει κάποιος, θα δει ότι τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε και πανδημία μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όμως τα 33 κρεβάτια ΜΕΘ ήταν κλειστά. Είναι ένα πράγμα το οποίο εμάς μας πονάει, να σας πω την αλήθεια, διότι εξαιτίας αυτών των ανακαινήσεων, ο Ευαγγελισμός έχασε ένα υβριδικό χειρουργείο, το οποίο το είχε τάξει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στον Ευαγγελισμό και ποτέ δεν υλοποίησε, γιατί ήθελε έναν αγκιογράφο, τον οποίο όμως αγκιογράφο τον είχε βάλει η Περιφέρεια Αττικής, η δικιά μας Περιφέρεια Αττικής, μέσα στο πρόγραμμα ενίσχυσης των νοσοκομείων, των 40 εκατομμυρίων, και μας είχε δώσει έναν αγκιογράφο τον οποίο το χάσαμε, διότι δεν μπορούσαμε να ανακαινήσουμε τις μονάδες γρήγορα, έτσι ώστε να μπει και ο αγκιογράφος στη θέση του και να έχουμε ένα υβριδικό χειρουργείο, το πρώτο υβριδικό χειρουργείο σε δημόσιο νοσοκομείο. Από εκεί και έπειτα έχουμε κλειστές αίθουσες χειρουργείου.
0: Να σας διακόψω λίγο εδώ, γιατί βάζετε ένα πολύ σημαντικό θέμα όταν λέτε τα 40 εκατομμύρια της περιφέρειας και το ρόλο που μπορεί να παίξει η αυτοδιοίκηση σε κάποια πράγματα. Αλλά πραγματικά ένα τεράστιο ποσό, το οποίο έμεινε έτσι σε υποσχέσεις και περίμεναν από την περιφέρεια, το Υπουργείο σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να μην μιλήσουμε για την Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε λίγο για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 και για τη διοίκηση της περιφέρειας 2014-19 από την αριστερά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάμε λίγο πολιτικο-ιδεολογικά. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια υγεία η οποία ήταν υποκατάρρευση. Αυτό που βάσταγε όμως, να το πω έτσι λαϊκότροπα, ήταν το ανθρώπινο δυναμικό. Υπήρχαν ακόμα εργαζόμενοι. Έγινε μια γενναία ενίσχυση, παρότι είχαμε το 1 προς 5, θυμάστε, στις προσλήψεις, και μπήκαν στη δημόσια υγεία περίπου 20.000 εργαζόμενοι, υγειονομικοί. Φτιάξαμε μέσω του ΑΕΔ κάποιες αξιοπρεπείς συμβάσεις, ένα συν ένα χρόνο, και όχι τα states, τα εξάμηνα που θυμάστε, και μέσω αυτό ενισχύσαμε με την υγεία με 4.000 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ακόμα και σήμερα κάποιοι που δεν έχουν διοριστεί στα νοσοκομεία. Από εκεί και έπειτα, με επικουρικό προσωπικό, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλές προσλήψεις, ενισχύσαμε επίσης τα νοσοκομεία. Γιατί αναφέρω το επικουρικό προσωπικό? Γιατί το επικουρικό προσωπικό πληρώνεται από τον προϋπολογισμό του κάθε νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Και συνδέω, κάνουμε λοιπόν μια γέφυρα με την εξοικονόμηση χρημάτων και την ιδεολογική κατεύθυνση που είχαμε και έχουμε, η οποία τι έλεγε? Ότι εμείς θα διώξουμε τους εργολάβους. Από καθαριότητα, σύντηση και ασφάλεια. Διώξαμε λοιπόν στον Ευαγγελισμό, όπως λέτε, ένα παράδειγμα, τους εργολάβους καθαριότητας και εξοικονομήσαμε 2 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία προσλάβαμε για 2 έτη 112 νοσηλευτές. Σας δείχνω ένα παράδειγμα το πώς μπορεί μια κυκλική οικονομία και εξοικονόμηση χρημάτων να έρθει πάλι στους υγειονομικούς και στους πολίτες. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε για τους υγειονομικούς, μιλάμε για την καλύτερη περίφραση των πολιτών. Με την εξοικονόμηση λοιπόν των 250 εκατομμυρίων, γιατί τόσο ήταν συνολικά, από την εκδίωξη μόνο των εργολάβων, δεν συζητάμε για την εξυγίαση του ΕΟΠΗ.
0: 250
1: εκατομμύρια εξοικονόμησε το Υπουργείο Υγείας τότε μόνο από την εκδίωξη των εργολάβων, mm. η οποία έγινε με τεράστιο κόπο και με κόστος για κάποιες διοικήσεις και για το Υπουργείο, διότι καταλαβαίνετε ότι οι εργολάβοι είχαν ελεκτικά συνέδρια, είχαν δικαστήρια μαζί τους κτλ. Πέρα από αυτό λοιπόν έγινε και μια ενίσχυση υλικοτεχνική στο βαθμό που μπορούσε το Υπουργείο Υγείας με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με ανανέωση εξοπλισμών, με μια καλή διαχείριση δωρεών όπως του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος που έγινε ουσιαστικά και μια για πρώτη φορά θεσμοθέτηση ότι θα γίνει, μάλλον τροχοδρομήθηκε το ότι θα γίνει ένα δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει, αλλά εμείς το υπογράψαμε. Ένα νοσοκομείο καινούριο στην Κομωτινή, με ό,τι για το γεωστρατηγικό και πολιτικά σημαίνει αυτό, και με ένα νοσοκομείο στη Σπάρτη. Αυτά τα τρία νοσοκομεία, εμείς όταν τα υπογράψαμε, όπως και τις ραδιοκομιδές, είχαμε πει ότι θέλουμε να είναι δημόσια. Η Νέα Δημοκρατία, με υπογραφή του κυρίου Πλεύρη, εν μέσω πανδημίας, τα πέρασε από τη Βουλή και να είναι, για να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δείχνουν την πολιτική κατεύθυνση. Τώρα. Όσον αφορά και το προσωπικό, αυτό που έχω να πω είναι ότι οι παλιότεροι στα νοσοκομεία θυμόμαστε το τι επισχέσεις εργασίας είχαν κάνει οι δικευόμενοι γιατροί πριν το 2015, το τι στάσεις εργασίας είχαμε κάνει το υπόλοιπο προσωπικό, διότι δεν πληρωνόντουσαν ούτε οι εφημερίες, ούτε οι υπερορίες. Όχι στην ώρα τους, δεν πληρωνόντουσαν, ξεκάθαρα. Ναι. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είχαμε μια εξομάλυνση, μια κανονικότητα στις πληρωμές. Βγήκανε τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ώστε να πληρωθούν εφημερίες και υπερορίες από το 2012 με 2014. Μιλάμε για τόσο παλιά. Και σύν ότι έγινε και μία πέρα της, έγινε και πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε επικοινωνήσει στον κόσμο και γι' αυτό φταίμε εμείς, δεν φταίει ο κόσμος, όπως το ότι ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κύριε Βούλγαρη, είχε αναδείξει και μας είχε δώσει τα εύσημα το Μάρτιο του 2019 για το ότι ήμασταν η χώρα εκείνη. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν νομίζω, με τα συστήματα υγείας που έχουν, η οποία έβαλε, με το να βάλει μάλλον 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιση στους συμπολίτες μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχουν μια δωρεάν πρόσβαση, υλοποίησε αυτό που είναι στην ιδεολογική μας φατριά, στην ιδεολογική μας κληρονομιά, ότι θέλουμε οι πολίτες να έχουν καθολική πρόσβαση στην υγεία. Αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Όπως και το ότι έγινε η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με όσα προβλήματα μπορεί να έχουν οι τόμοι. Και αυτό μας το έχουν αναγνωρίσει. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα έτσι ώστε να πάμε στην περιφέρεια να κάνουμε τη γέφυρα. Κύριε Βούλγαρη, όλα αυτά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχε γίνει πριν το 2015. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι τα προγράμματα τα οποία υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υλοποιήσουμε είναι προγράμματα τα οποία έχουν βγει από διαβουλεύσεις με φορείς ασθενών, από συνδικαλιστικά όργανα, από τον τομέα υγείας, από τα τμήματα, από τις νομαρχιακές μας. Και βγήκε ένα πρόγραμμα το οποίο όταν υλοποιήθηκε, διότι να πούμε και το παραπολιτικό, υλοποιήθηκε σωστά και είχαμε τα απτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Όταν μπήκαν εγωισμοί στη μέση, είτε κάποιου υπουργού, είτε κάποιου οποιοδήποτε είχε μια θέση εξουσίας, αυτά τα πράγματα εκτραχηθήκανε. Και είχαμε πολύ σοβαρά και λάθος αποτελέσματα, π.χ. στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που είναι εκεί μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πολλά πράγματα. Και αυτό που θέλω να πω λοιπόν, ή όπως θυμάστε από το ρεπορτάζ, το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τον κύριο Κουρουπλή, τα πράγματα δεν ήταν και τόσο αριστερά που γίνανε και γι' αυτό τότε θυμάμαι με το μετά υγειονομικών είχαμε κάνει μεγάλες και εντατικές συγκρούσεις με βαθμό που τελικά ο υπουργός απομακρύνθηκε. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάθε κόμμα υλοποιεί ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα έχει το όνομα πολλών συντρόφων και συντροφισών, οι οποίοι βέβαια δεν το ξέρουμε, αλλά καλό είναι έστω και τώρα να το αναφέρουμε ότι η αριστερά νομίζω ότι έτσι πάει μπροστά, με μια συλλογικότητα. Και επειδή έχει γίνει και της μόδας συλλογική ηγεσία, νομίζω ότι η συλλογική ηγεσία αυτό είναι. Το να ακούγονται όλες οι φωνές, το να γίνεται μια διαβούλευση, το να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, το να μην επικρατούν εγωισμοί, το να λέμε ότι όλοι μαζί μπορούμε, μπορεί να είναι ένα δεξιό σύνθημα, αλλά μαζί μπορούμε, και το να μην απαξιώνουμε συντρόφους με το τι έχουν προσφέρει όχι.
0: Και πάντως δουλεύει ένας κόσμος για να γίνει ένα πρόγραμμα.
1: Και θέλω να τιμήσω.
0: Που είναι οι αφάνεις ήρωες αυτές.
1: Ναι, και να τιμήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει τότε μετά την διάσπαση πήγανε με τη ΛΑΕ και είχαν ένα πολύ σημαντικό μέρος στο πρόγραμμα αυτό, ειδικά στον συνδικαλιστικό, ή και τους συντρόφους οι οποίοι είναι στη Νέα Αριστερά. Επίσης πάρα πολύ σημαντική συμβολή τους, και βλέπουμε και τώρα ότι έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι διαφοροποιείται σε τίποτα με εμάς και είναι αξιολογότατη σύντροφοι και συντρόφισσες. Για να πάμε λοιπόν τώρα όμως στην ιδεολογική κατεύθυνση που έχει αριστερά. Κύριε Βούλγαρη, είπατε για το πόσο σημαντική είναι η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Η περιφέρεια Αττικής, θέλω να θυμίσω και να τιμήσω, γιατί εκεί μπορεί καθένας να έχει μία πρωτοβουλία κινήσεων, διότι άλλο περιφερειάρχης, άλλο υπουργός, το κατανοούμε. Τότε λοιπόν η περιφερειάρχης Αττικής, η Ρένα Ιδούρου, είχε μία πολιτική πρωτοβουλία, η οποία σίγουρα δεν προήλθε από το κεφάλι της, προήλθε από το ότι αν είσαι από τα 18 σου οργανωμένη σε ένα κόμμα, όπως λέγεται, συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, αυτές τις προσλαμβάνουσες έχεις, αυτές τις πολιτικές καταβολές, αυτή τον τρόπο σκέψης, να το πω. Λοιπόν, θεώρησε λοιπόν ότι μέσα σε μνημονιακές δεσμεύσεις που ο κόσμος πεθαίνει, θα πρέπει, έστω και αν δεν έχει την αρμοδιότητα, να ζητήσει να την πάρει. Η περιφέρεια μέχρι τότε δεν είχε καμία αρμοδιότητα, κανένα πεδίο ευθύνης, και ζήτησε λοιπόν ως Περιφερειάρχης Αττικής οι περιφέρειες να μπορούν, μάλλον ζήτησε από την κυβέρνηση να νομοθετήσει, έστω ότι να μπορούν οι περιφέρειες να βοηθούν την κεντρική κυβέρνηση και να κάνουν πράγματα π.χ. στην υγεία. Μετά από ένα χρόνο διαβουλεύσεων, τελικά έγινε ένα προεδρικό διάταγμα τον Προκόπη τον Παυλόπουλο και μπορούν οι περιφέρειες έκτοτε να χρηματοδοτούν την υγεία. Μέσω αυτού λοιπόν έγιναν πράγματα τα οποία κάποια τα σταμάτησε η δεξιά και οφείλουμε να το πούμε αυτό. Πέρα τα 40 εκατομμύρια που δόθηκαν για τον τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που ενισχύθηκαν όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, δόθηκαν άλλα 15 εκατομμύρια για να ενισχυθούν οι νέες τόμοι με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τα κέντρα υγείας, τα υφιστάμενα. Διότι οι τόμοι κάπως έπρεπε να εξοπλιστούν, έτσι. Από εκεί και έπειτα, σε αυτά τα 65 εκατομμύρια προσθέτουμε άλλα 50 εκατομμύρια για προσλήψεις που έγιναν στις 58 τόμοι της Αττικής και περιλάμβαναν γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς. Αυτά τα 50 εκατομμύρια ξεκίνησαν να υλοποιούνται νομίζω στις αρχές του 19. Πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια με την υπογραφή της τότε περιφερειάρχη. Έκτοτε δεν υλοποιήθηκε καμία άλλη πρόσληψη. Ακόμα και όταν είχαμε πανδημία. Θυμάστε στην πανδημία την κυβέρνηση να παίρνει ανθρώπους από την πρωτοβάθμια και να τους πηγαίνει στα νοσοκομεία. Και όχι να κάνει το αντίθετο, να ενισχύει.
0: Που και πάλι από το εξωτερικό δέχτηκε συγχαρητήρια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά ο Μητσοτάκης έλεγε χειροκροτήστε 9 η ώρα το βράδυ, απολύστε στις 11.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, δόθηκε τότε για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάναμε η υγειονομική εν μέσω της πανδημίας. Αλλά ξαναλέω, όταν η περιφέρεια μπορεί και βάζει μονάδες μέσω ΕΣΠΑ υγρού οξυγόνου, παραγωγή, δηλαδή το κάθε νοσοκομείο να παράγει δικό του υγρό οξυγόνου, έτσι, και η Νέα Δημοκρατία το ακυρώνει αυτό το έργο, ενώ, και μιλάμε σε νοσοκομεία όπως της Νίκαιας, θα βρείτε άρθρα που λέει ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα οξυγόνου, όπως το Αττικόν, όπως το Ασκληπείο, όπως τα Κύθυρα, όπως το Θριάσιο. Αν δείτε, εν μέσω πανδημίας, και το Αττικό και το Νίκαιας είχαν αναδείξει το ότι είχαν τεράστιο πρόβλημα με το οξυγόνο. Τι έκανε όμως η δεξιά κυβέρνηση? Ακύρωσε το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής. Διότι...
0: Ξέρετε, τώρα σας διακόπτω, αλλά αγγίζεται και μια προσωπική μου χορδή. Γιατί πιστεύω στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, αυτό τώρα που το ζήτησε η Δούρου και πέρασε, συζητούσα με κάποιον που είναι καθηγητής δημόσιας διοίκησης και λέγαμε για τη σύγχυση των αρμοδιοτήτων με τις φωτιές και αυτά. Και μου είπε το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εάν χαλάσει ένα ανταλλακτικό σε έναν αξονικό τομογράφο στην Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει υπουργείο νοσοκομείων να έχουν 6 μήνες επικοινωνία και αυτό μπορεί να κοστίζει 200 ευρώ το ανταλλακτικό. Εάν το πάρει η περιφέρεια, τελείωσε. Σε μία μέρα έγινε.
1: Εντάξει,
0: στο επίπεδο αρμοδιοτήτων, λέω.
1: Στο επίπεδο αρμοδιοτήτων, νομίζω ότι επειδή έτυχε τώρα που λέτε για τον αξονικό, το Αττικό νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, διαχειρίζεται τους πολίτες.
0: Θέλω να πω πώς μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει η αμεσότητα. Έτσι, δηλαδή, με
1: μπορεί
0: αυτό που έκανε
1: Δούρου,
0: το ψήφισαν και πέρασε, να που είχε αποτέλεσμα.
1: Είχε αποτέλεσμα για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας την ώρα που κατέρε. Μπορεί όμως.
0: Δεν νομίζω να το ξέρει και πολλοί κόσμος αυτό.
1: Αυτό όμως, να σας πω κάτι, είναι η δική μας ευθύνη. Και είναι μια ευθύνη και μια κριτική που κάνουμε όλοι και όλες. Νομίζω ότι την έχουν κάνει και σύντροφοι και πρώην υπουργοί και ο Παύλος mm-hmm. Πολάκης και ο Ξανθός δεν νομίζω να την έκανε ιδιαίτερα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσες για το ότι δεν αναδείξαμε το 19-23 το έργο μας.
0: Το έργο μας.
1: Και δεν κάναμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Το ότι δεν αναδείξαμε το έργο μας 15-19 είναι άλλο ζήτημα. Mm. Μπορούν πολλά πράγματα να υποθούν. Αλλά και το 19-23 δεν το αναδείξαμε. Δεν αναδείξαμε το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Μπήκαμε
0: δεν
1: σε μία.
0: Δρόμο.
1: Ναι. Ένα απλό πράγμα. Και επειδή σας λέω ξανά, το να χρησιμοποιήσουμε ένα ανταλλακτικό, να χρησιμοποιήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση για ένα ανταλλακτικό δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, διότι δεν χρειάζεται τοπική αυτοδιοίκηση εκεί. Χρειάζεται όμως να δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες. Χρειάζεται να πούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε π.χ. τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι. Μιας καταναφέρατε να κάνουμε και μία πάσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, το πώς χρησιμοποίησε η δεξιά του Ταμείου Ανάκαμψης στην χώρα μας και το πώς το χρησιμοποίησαν άλλες κυβερνήσεις στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Η Ισπανία λοιπόν που έχει μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση έδωσε χρήματα και οι περιφέρειες αναπτύξανε πάρα πολύ τα κέντρα υγείας, είτε επεκτείνανε ή χτίσανε καινούρια. Έκαναν ένα δίκτυο υγειονομικών με προσλήψεις και πέρα της ανακαίνησης και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Χρησιμοποίησε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη στέγαση. Στέγαση εγώ θα μπορούσα να σου πω, θα μου πείτε ότι είναι άσχετο. Δεν είναι άσχετο. Όταν ψάχνουμε να βρούμε γιατρούς, δασκάλους, νοσηλευτές για τις άγονες γραμμές και δεν βρίσκουμε, θα μπορούσε το Υπουργείο Υγείας να χρησιμοποιήσει κάποια χρήματα έτσι ώστε αντί να κάνει προγράμματα πρόληψης τα οποία έληξαν 30 Ιουνίου για σοβαρά ζητήματα όπως είναι ο μαστός, είναι παχύς αρκία, είναι τα λιπίδια κτλ. Ή τα απογευματινά χειρουργία ή τα βάουτσερ για τα χειρουργία που έλεγε και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας ότι δεν βρίσκουμε να χειρουργήσουμε. Ναι, σίγουρα δεν θα βρεις να χειρουργήσεις. Αν εγώ ξέρω τον κύριο Βούλγαρη και θέλω να έχω τον κύριο Βούλγαρη χειρουργό, δεν θα πάω στον οποιοδήποτε άλλο να με χειρουργήσει. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν η κυβέρνηση να επενδύσει, όπως λέμε, στην υγεία. Δεν έκανε τις επενδύσεις που χρειαζόταν στην υγεία και όπως έκανε και η Γαλλία, που ενίσχυσε και τους υγειονομικούς με χρήματα, ενίσχυσε και εκεί την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι και αυτοί έχουν. Περιφέρειες, έχουν χωριά που δεν έχουν νοσοκομεία όπως είμαστε και εμείς, έχουν τέτοια γεωγραφική κατανομή. Ενίσχυσαν τις ΜΕΘ, έφτιαξαν καινούργιες ΜΕΘ. Εμείς προφανώς δεν καταλάβαμε τίποτα την πανδημία, σαν να μην πέρασε. Το μόνο που καταλάβαμε είναι ότι δεν θα πετάξουμε λεφτά στις ΜΕΘ, θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Μετά ήρθε.
0: Τι τις θέλουμε.
1: Δεν τις θέλουμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάντε ΜΕΘ. Μπορούμε να δώσουμε σε έναν ιδιώτη. Που ουσιαστικά για να πάει, να θυμίσω και αυτά, για να πάει ένας ασθενής από το δημόσιο νοσοκομείο στον ιδιώτη, έπρεπε να έχει σκαναριστεί και να είναι μία μέρα πριν το εξιτήριο. Τέτοιες ΜΕΘ χρησιμοποιούσαμε. Και τι να θυμίσω τώρα, τη μελέτη της Κιόδρα που έλεγε και Λίτρα ότι το 87% των ασθενών πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Διότι ακούγαμε και αυτά τα τραγικά. Φέρτε μου μια έρευνα. Μα υπήρχαν έρευνες. Δηλαδή προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, κύριε Βουλγαρή.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν να πω, αναρωτιέμαι τώρα αυτή την ώρα που σας ακούω, πραγματικά ακούω 250 εκατομμύρια και αναρωτιέμαι μόνο το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο το πρόστιμο που θα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι, είναι 400 εκατομμύρια το πρώτο. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει με 400 εκατομμύρια. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
2: Στο κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών
7: και όχι των ολιγάρχων.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στο στούντιο με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Φωτεινή Καριστινάκη. Συζητάμε βέβαια για τον κλάδο της, για το χώρο της, για την υγεία, για όλα αυτά που βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, για όλα αυτά που έκανε στο 2019, αλλά και τι θα γίνει από εδώ και μπρος, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι το παρελθόν, η κυρία Καριστινάκη, αν δεν κάνω λάθος, βάζει και τη βάση για το μέλλον. Μάλλον αποτελεί εγγύηση, να το πω πρίκα, εγγύηση για το μέλλον.
1: Νομίζω ότι είναι μια τάκα την οποία με προλάβατε. Η κληρονομιά της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της διοίκησης της περιφέρειας Αττικής αποτελεί όχι απλά δεν είναι κληρονομιά, είναι η εγγύηση των δεσμεύσεων και των προτάσεων που έχουμε για το. Θα πούμε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμά μας. Είναι μοναδική εγγύηση. Το να μιλάμε, το να κάνουμε μια παροχολογία, το να πληροδοτούμε το ότι εγώ θα δώσω 2.000 στους γιατρούς, όχι εγώ θα δώσω 2.500 στους γιατρούς, όχι εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο, είναι κοινό γράμμα. Όταν μια κυβέρνηση και μια διοίκηση στην περιφέρεια έχουν δείξει αυτά τα δείγματα γραφής και έχουν αυτή την κληρονομιά, όχι για την αριστερά μόνο, αλλά για τους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να μας αφήσει
0: να κάτι που
1: ότι
0: έγινε.
1: Μπορούμε.
0: Είναι
1: έχει
0: κάτι
1: γίνει.
0: Που έγινε.
1: Έχει γίνει.
0: Δεν είναι υπόσχεση.
1: Δηλαδή δεν
0: έγινε.
1: Είναι ότι εγώ μπορώ να κάνω κάτι, εσύ δεν μπορείς. Εγώ έχω κάνει κάτι και θα το ξανακάνω.
0: Ναι. Πραγματικά τώρα βλέπω και τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας της κυβέρνησης. Με το Σοβάδες στην Κόρινθο. Να λέει κάποιος τράβηξε δυνατά την κουρτίνα. Να λέει ότι και τι θέλετε να κάνουμε, να μην κάνουμε ανακαίνιση, ορίστε διαλέξτε. Μαθαίνουμε, ακούμε για κορδέλες που κόβονται, για κάποια μηχανήματα που δεν υπάρχουν χειριστές, που χαλάνε τα μηχανήματα, που δεν υπάρχει προσωπικό, που τελικά μένουν νοσοκομεία χωρίς να είναι νοσοκομεία, απλά κτίρια, μόνο και μόνο λόγω της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το συμμερίζεστε αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης έχει δώσει στους υφιστάμενους του μία εντολή. Φτιάχτε έργα, υπερκοστολογημένα θα λέγα εγώ, απλά γιατί θα κόψει κορδέλες. Δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχει εργαζόμενος πίσω. Έτσι, δεν τον νοιάζει καθόλου αυτό το πράγμα, το έχουμε πει. Από εκεί και έπειτα να πούμε λοιπόν για τις ανακαινήσεις που είπατε. Οι ανακαινήσεις, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, όπου περνάω για να πάω στον Ευαγγελισμό. Όταν πρωτοξεκίνησε η ταμπέλα έλεγε 1.100.000 θα κοστίσει η ανακαίνιση. Τώρα που πέρασα προχθές έλεγε ότι ότι κόστισε 6.700.000 ευρώ. Εγώ σας λέω για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρα που έτυχε να πάω. Λοιπόν, εάν δείτε εδώ απέναντι ένα κέντρο υγείας που είναι δίπλα στο θέατρο, θα δείτε ότι κοστίζει γύρω στα 4 εκατομμύρια, νομίζω, η ενεργειακή αναβάθμιση ενός διόροφου κτηρίου. Θα σας πω πόσο κοστίζει με τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ η ενεργειακή αναβάθμιση ενός οχταόροφου κτηρίου στον Ευαγγελισμό με δύο πτέρυγες. Κοστίζει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Μια ενεργειακή αναβάθμιση, βέβαια, που ο κύριος Γεωργιάδης την έκοψε την κορδέλα στον ένα όροφο του κτηρίου πατέρα στον Ευαγγελισμό. Αλλά αυτός ο όροφος έχει πλημμυρίσει και την έκοψε με μια αναβάθμιση η οποία κόστισε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Έτσι. 2,5 εκατομμύρια οχταόροφο κτίριο. Και είπαμε 4,5 εκατομμύρια ένα διόροφο κτίριο εδώ στην πλατεία στο Μεταξουργείο. Βλέπετε λοιπόν, και επίσης ξαναλέω ότι την έκοψε την κορδέλα πριν ένα χρόνο, έχει πλημμυρίσει μισή πτέρυγα, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είχε μία έπαρση ότι ξέρετε φέραμε το brain gain ένα φοβερό χειρουργό που όντως ήταν ένας φοβερός χειρουργός και καταπληκτικός άνθρωπος, θέλω να σας πω, ως συντονιστή διευθυντή της μία χειρουργικής. Και το ίδιο το σύστημα τον ανάγκασε να παραιτηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο το δικό του το σύστημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλά να κάνουμε τα εγγένεια σε υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις. Να θυμίσω τώρα και από τον τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε αναδειχθεί το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών το πόσο υπερκοστολογημένο ήταν και τελικά αυτό κατέρευσε. Δεν θα γίνει ποτέ. Με ό,τι κόστος έχει αυτό για τους συμπολίτες μας στην ευρύτερη περιοχή. Και να πούμε ότι όχι, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή δεν είναι οι ανακαινήσεις, οι οποίες καλοδεχούμενες αν γίνονται σωστά. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και νομίζω ότι εκεί έχει κάνει μια τεράστια καταστροφή η κυβέρνηση της δεξιάς και την έκανε μέσω πανδημίας. Κατάφερε μέσω στοχοποίησης των υγειονομικών, θυμάστε τότε με τους εμβολιασμούς, γιατί καλό είναι να ακούγεται και αυτό, κάτι το οποίο ήταν, δηλαδή ότι η Μέρκελ δεν είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις, και με το να βάλει σε διαθεσιμότητα συναδέλφους, να απαξιώσει την ιατρική, βγάζοντας διάφορα, να φτιάξει ακόμα και κόμμα. Θυμάστε, οι δικές τους πολιτικές φτιάξανε κόμματα τα οποία μας πάνε 100 χρόνια πίσω και τα βάλανε στη Βουλή. Να μην αναφέρουμε τώρα και τους κάνουμε συνομιλητές μας. Νομίζω ότι είχε απαξιωθεί η εικόνα μας. Αντί μετά το χειροκρότημα απαξιώθηκε. Και σε αυτό βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται και οι συνθήκες τραμπουκισμού, να το πω απλά, διότι δεν μπορώ να βρω κάποια καταλληλότερη λέξη, των διοικήσεων, των νοσηλευτικών υπηρεσιών, κάποιων γιατρών, που ουσιαστικά σε ένα εργασιακό μόμπινγκ μέσα στη δουλειά μας κάνουν να θέλουμε να παραιτηθούμε. Και είναι πάρα πολλές παραιτήσεις. Δηλαδή έχετε αυτό στη συνέχεια μιας πανδημίας που εμείς την περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα και το κατανοείτε. Αντί να έχουμε μια ανάσα και μια επιβράβευση, έχουμε διοικήσεις οι οποίες έχουν χτίσει ένα κομματικό κράτος. Εάν δεν είσαι με εμάς, είσαι απέναντι και δεν αναβαθμίζεσαι, δεν αναγνωρίζεται τα πτυχία σου, θα πάρουμε τους δικούς μας να τους βάλουμε σε θέση ευθύνης και τις βάζουμε σε θέση ευθύνης για να σου χαλάμε μια εργασιακή καθημερινότητα. Θα μου πείτε τους νοσηλευτές τι να τους κάνεις. Θα τους κάνεις. Γιατί αν έχεις ένα προϊστάμενο ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ή θα σταματήσεις να μιλάς, ή θα σε βάλω ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα αντέξεις, κατανοείτε το πόσο συντηρητικοποιείται ένας κλάδος, ο οποίος βλέπετε και τώρα. Πολλοί λένε ότι είναι ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ότι δεν έχουμε εισακτέους στα πανεπιστήμια της νοσηλευτικής. Και είναι ένα πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε αργότερα μπροστά μας. Λέμε λοιπόν ότι χρειάζονται πιο ανθρώπινες συνθήκες, ένας εκδημοκρατισμός, να βλέπουμε το ανθρώπινο δυναμικό, να βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι δικαιωμένοι που εχθές συνεφημερεύαμε. Μου λέγανε τα παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία έχουν επιλέξει να μείνουν στην πατρίδα μας και να υπηρετήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι δεν γίνεται τις τελευταίες 20 μέρες το μόνο που κάνω είναι να εφημερεύω, να πηγαίνω σπίτι μου, να βάζω ένα πλυντήριο, να κοιμάμαι, να ξυπνάω, να ξανάρχομαι, να ξαναεφημερεύω. Και είναι το γνωστό μαύρο ανέκδοτο που λέμε, μα γιατί πληρώνεις ενίκιο.
0: Ναι, και δεν κάθεσαι εδώ, Μάγκη.
1: Και δεν κάθεσαι εδώ.
0: Αυτά τα παιδιά που δεν δηλώνουν τις σχολές ή που τις δηλώνουν. Τελικά, ή αυτοί που παρετούνται γιατί δεν αντέχουν τις συνθήκες, πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, επιλέγουν το εξωτερικό για να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί αυτή η απαξίωση.
1: Δεν είναι απαξίωση.
0: Τελικά στόχος είναι να μην δουλέψει τίποτα στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια υγεία.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τώρα κάτι το οποίο έχει περάσει στα ψηλά. Υπάρχει μία συμφωνία την οποία προσπαθεί να κλείσει ο κύριος Γεωργιάδης με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, έτσι ώστε να αναγνωρίσει. Επειδή λέει υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, δεν υπάρχει. Έτσι, δηλαδή βάζουν τα χαρτιά τους νοσηλευτές, εκείνοι δεν κάνουν προσλήψεις, μπορούν να δουν οποιαδήποτε προκήρυξη, είναι εμφανής. Και να προσπαθήσουν λοιπόν να. Άρον-άρον λοιπόν μέσα στην αναμπουμπούλα, να αναγνωρίσουν επαγγελματικά δικαιώματα στα κολέγια νοσηλευτικής. Βλέπετε πώς πηγαίνει η ιδιωτικοποίηση έτσι, και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι ώστε να πάρουμε νοσηλευτές γρήγορα. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάποια κόμματα αρχίζουν και κλείνουν τα μάτια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν είναι τυχαίο το ότι κάποιοι εκτός από εμάς, γιατί δεν το έχω δει ειλικρινά σε άλλο κόμμα, ότι παίρνουν μεμονωμένα την υγεία. Κύριε Βούλγαρη, η υγεία δεν είναι μόνη της. Η υγεία είναι το τομέα παιδείας, με τον οποίο πρέπει να δούμε. Ποιες σχολές θα πρέπει να αναβαθμιστούν, σε ποια πρέπει να δώσουμε κίνητρα, μεταπτυχιακά, φοιτητικές αιστείες, να δούμε να καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία δεν είναι τωρινό, δηλαδή δεν λείπουν σήμερα νοσηλευτές, δεν λείπουν σήμερα φοιτητές από την νοσηλευτική, λείπαν εδώ και 5 χρόνια. Απλά τώρα μας ήρθε να το ανακαλύψουμε, όχι εμάς, κάποια άλλα κόμματα. Είναι το Υπουργείο Εργασίας. Να δούμε λοιπόν τα βαρέα και ανθυγινά, το ότι εμείς κάναμε τροπολογία να είναι σε όλους τους κλάδους των υγειονομικών, όχι μόνο στους νοσηλευτές ή στους διασώστες, διότι αυτό δημιουργεί ένα κοινωνικό αυτοματισμό μέσα στον ίδιο το χώρο εργασίας, ο οποίος δεν βοηθάει. Και βέβαια είναι το γνωστό που κάνει η δεξιά, έτσι.
0: Βλέπω όμως Διέρη και Βασίλευε. Ότι πολυεθνικές πηγαίνουν να πάρουν όλο τον κλάδο. Δηλαδή. Κολέγια, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας λέω.
0: Να βγάζουν ιατρικές. Ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Μα δηλαδή, αυτό είναι πακέτο.
0: Θα σε έχω εδώ, θα σε σπουδάσω γιατρό, θα σου βρω και δουλειά στο ιδιωτικό νοσοκομείο.

0: Μας είπαν ότι έχουμε πολύ καλό σύστημα υγείας. Εντάξει.
1: Βλέπω όμως και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ανεβάζουν τα.
0: Βεβαίως και ανεβάζουν τα ασφάλιστρα.
1: Τα ασφάλιστρα, διότι σου λέει, ξέρεις αυτό. Άρα.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι αν πάρουμε το αμερικάνικο σύστημα, που αυτό είναι ουσιαστικά, φαντάζομαι, αυτό που θα βλέπει στον ύπνο του κάθε νύχτα ο κύριος Γεωργιάδης και όλη η δεξιά παράταξη, ότι θέλει να κάνει στη χώρα, ότι ακόμα και άνθρωποι με πολύ καλά ασφαλιστικά προγράμματα, στο τέλος καταλήγουν να πληρώνουν. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέω. Εγώ μπορώ να το πει οπουδήποτε, να το δει στο διαδίκτυο. Είναι έτσι το σύστημα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, ή ο νούμερο ένα λόγος για να πτωχεύσει κάποιος σε προσωπικό επίπεδο είναι οι δαπάνες υγείας. Το ότι είναι φτηνό, ναι, το ξέρω. Και εμένα, όλοι έχουμε κάποιους συγγενείς στην Αμερική, έρχονται και μου λέει, μα είναι δυνατόν αυτή την απλή κρέμα, ξέρω εγώ, για το τσίπημα ενός κουνουπιού, εδώ πέρα την έχετε 4 ευρώ, εμείς την έχουμε 20 δολάρια. Εντάξει. Ναι, αλλά εκεί.
1: Μα στη Βρετανία και στην Αμερική φεύγουν από εδώ και πάρουν μαζί τους ντεπών.
0: Ναι, αλλά πρόσεξτε γιατί. Διότι εκεί το κράτος δεν παρεβαίνει στις φαρμακευτικές εταιρείες. Ναι. Έτσι ώστε να υπάρχει μία μέση τιμή. Εδώ ακόμα παρεμβαίνει. Και αυτό νομίζω είναι το στοίχημα. Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για μία δεξιά η οποία θέλει πάση θυσία να ξεπουλήσει τα πάντα πριν φύγει. Και ελπίζω να είμαστε σοβαροί εμείς. Της προοδευτικής παράταξης και να ενωθούμε έτσι ώστε να φύγει, διότι αλλιώς δεν γίνεται. Βλέπουμε ότι. Τι λέει στο πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία για τους πολίτες, ότι θα πηγαίνετε, θα κάνετε αξονικές τομογραφίες, πλέον απλό, δεν θα πληρώνετε τίποτα, θα έχετε ασθενοφόρα όπως έχουμε ιδιωτικά ασθενοφόρα να σας πηγαίνουν σπίτι σας από το νοσοκομείο, δεν θα πληρώνετε τίποτα. Εμείς θα βάλουμε τον ιδιώτη μέσα στην Γενική Εφημερία για να κάνει τον ακτινολόγο, γιατί ο αξονικός δεν έχει. Δεν θα πληρώνει τίποτα πολίτης. Ναι, κύριε Βουλγαρή, αλλά εγώ θα πω το απλό. Μία βάρδια στον αξονικό τομογράφο. Στην εφημερία του Ευαγγελισμού κοστίζει όσο ένας μισθός, μία βάρδια σας λέω έτσι, όσο ένας μισθός επιμελητή β' ακτινολόγου το μήνα. Δηλαδή, πώς δεν πληρώνει, έτσι γίνεται η ιδιωτικοποίηση. Ο πολίτης δεν πληρώνει εκείνη την ώρα. Πληρώνει όμως μετά. Ή μιλάμε για μία εξυγίαση που κάναμε στο νεοποίημα. Έτσι
1: του το πουλάει, ότι αφού δεν πληρώνει τις 9.
0: Ναι, αλλά πληρώνει μακροπρόθεσμα. Όχι μακροπρόθεσμα, την επόμενη μέρα. Πληρώνουμε όλοι μαζί. Έτσι. Όταν οι δαπάνες, όταν λοιπόν έχουμε εμείς εξηγιάνει τον ΕΟΠΗ και πλήρων ΕΟΠΗ, για πρώτη φορά πλήρων τα νοσοκομεία γιατί γινόντουσαν οι εξετάσεις και σε απογευματινή βάση, αξονικές, μαγνητικές κτλ. Ερχόταν ο πολίτης, έκανε την εξέτασή του και μετά ο ΕΟΠΗ πλήρων το νοσοκομείο και το νοσοκομείο είχε χρήματα για τις δικές του λειτουργίες δαπάνες και για αυτό που λέγατε για το μηχάνημα, για το ακτινολογικό, για τον αξονικό που λέγατε στην περιφέρεια. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ο ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή πληρώνει ένα 85% προς τους ιδιώτες, γιατί όλες οι εξετάσεις έχουμε π.χ. τους γενικούς γιατρούς στα κέντρα υγείας που τι γίνονται ουσιαστικά. Εμείς στα κέντρα υγείας θα θέλουμε γέφυρα για τα νοσοκομεία, όχι πορτιέριδες να κλείνουν την πόρτα. Τώρα αυτοί τι θέλουν, καταργώντας όλες τις ειδικότητες με ένα νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια, δίθεν αναβαθμίζουν την πρωτοβάθμια, καταργήσαν όλες τις ειδικότητες. Ο κόσμος δεν έχει έναν ειδικό γιατρό να τον εξετάσει, έχει ένα γενικό γιατρό που ξέρει τι κάνει. Γράφει, κύριε Βούλγαρα, τι έχετε. Ωραία, θα σας γράψω 5 εξετάσεις. Απέναντι είναι ένας ιδιωτικός κολοσσός. Τραβάτε απέναντι, διότι στο δημόσιο δεν πρόκειται να βρείτε. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι οι ιδιωτικές διαπάνες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, διότι πιστέψτε ότι με παραπεμπτικό άρρωστος δεν βρίσκει ραντεβού ούτε στο ιδιωτικό. Δηλαδή, ειδικά για κάτι εξετάσεις χαμηλού κόστους, υπέρχο κτλ., σου λέει, α, έχουμε σε 2 μήνες. Μα σε 2 μήνες λύγει το παραπεμπτικό. Δεν θα κάνουμε, δεν έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν την άμεση ιδιωτικοποίηση, όχι την έμεση.
1: Στα νησιά τώρα, αυτή την εποχή, υπάρχουν νησιά που έχουν πάρα πολύ τουρισμό, περισσότερο υπερτουρισμό, κάποια λιγότερο κτλ. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Μη σου τύχει είναι δηλαδή. Πρέπει να πάρεις το καράβι ή το αεροπλάνο να φύγεις. Είπατε πριν ότι άντε να πει το ένα ακόμα να δώσω 2.000 στους γιατρούς, το άλλο να δώσω 2.500. Ωραία. Ακούμε για αύξηση, για βαρέανθη γυνά, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές. Θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι στη Μεθόριο να δουλέψουν, αν πάρουν 500 ευρώ αύξηση.
0: Κύριε Βούλγαρη, ένα από τα πράγματα τα οποία έχουν κάνει στοχευμένα στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι ότι λέει, εμείς βγάζουμε θέσεις και δεν πάει κανένας. Ναι. Ωραία, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Αν στην Ικαρία, π.χ., ένα νησί που έχω επισκεφθεί, βγάζουμε έναν χειρουργό, έναν παθολόγο. Θα πήγαινε κάποιος, όχι με 2.000, με 10.000. Δεν θα πήγαινε, διότι θα έλεγε, έχει ένα χειρουργό, ένα παθολόγο εκεί.

0: Πάω και εγώ, θα γίνουμε δύο. Πόσες είναι οι μέρες του μήνα? 30. Πόσες είναι οι εφημερίες? 15 έκαστος. Θα πηγαίνατε?
1: Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Λοιπόν, αν δεν βγαίνουν λοιπόν 3-4 θέσεις σε κάθε άγωνη γραμμή, αν δεν κάνουμε αυτό που κάναμε και εμείς ως κυβέρνηση με την υπογραφή του Υπουργού Υγείας, του αναπληρωτή του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών, και βάζω όλους αυτούς μαζί, διότι θέλω να δείτε ότι είναι εν συνόλο, δεν γίνεται από έναν άνθρωπο. Και είχαμε δώσει τότε 400 ευρώ επίδομα σε κάθε γιατρό στην άγωνη γραμμή. Αν δεν δοθεί μια προοπτική στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, προοπτική το ότι θα δουλεύουν σε ανθρώπινα ωράρια, προοπτική το ότι θα έχουν δημοκρατικές διαδικασίες αναβάθμισης, προοπτική το ότι κανένας δεν θα τους λέει, π.χ. δίκη στο Ευαγγελισμό, ότι τώρα παίρνεις το περιστατικό από το άλλο νοσοκομείο χωρίς να εφημερεύεις. Έτσι. Προοπτική το ότι ναι, σε κάνω συντονιστή διευθυντή, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Κάνανε κάποιοι συντονιστές διευθυντές πριν 3 χρόνια. Αλλά σήμερα δεν μου κάνεις, γιατί η φάτσα σου δεν μ' αρέσει, δεν έχεις εξυπηρετήσει το δικό μου το σκεπτικό. Και δεν ανανεώνω τη σύμβασή σου. Διότι υπάρχει και αυτό. Π.χ. στον Ευαγγελισμό υπάρχει. Ναι. Σε έναν εξαιρετικό χειρουργό, ο οποίος έχει φτιάξει την κλινική, έχει φέρει δικαιωμένους σε μια κλινική που δεν είχε, και όμως μαθαίνουμε πρόσφατα ότι δεν θα το ανανεώσουν, λέει, τη σύμβαση. Λέω, μα γιατί δεν είναι συντονιστής διευθυντής? Ναι. Γιατί έτσι. Καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες γιατροί, λοιπόν, αν δεν τους δημιουργήσουμε μια προοπτική θετική, δεν πρόκειται να καθίσουν. Και νομίζω ότι και εμείς λέμε ότι σαφώς και να έχει ένα μίνιμουμ ικανοποιητικού μισθού, ότι δεν μπορεί ένας επιμελητής να παίρνει 1500 ευρώ, μια νοσηλεύτρια που έψιλον μεταπτυχιακό να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας ειδικευτός εργάτης. Δηλαδή τόσα παίρνουμε. 900 ευρώ πρώτος μισθός για να θέλουμε να μείνουν σε τέτοια εξοντωτικά ωράρια.
1: Θα πάνε στην Αγγλία, θα πάνε στην Κύπρο.
0: Θα πάνε στην Κύπρο.
1: Και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί.
0: Και νομίζω το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική κοινωνία.
1: Ναι.
0: Μην κάνουμε.
1: Ναι, θα πάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι αυτό που είπατε πολύ καλά, ότι η δεξιά τι έχει κάνει. Αυτό που είχαμε παλιά, το δάσκαλο, το γιατρό, το δικαστικό και το δήμαρχο, τα έχει διαλύσει και τα τέσσερα. Τις βασικές, λοιπόν.
1: Έχει κρατήσει τους παπάδες, γιατί οι Μητροπολίτες κάνουν περισσότερη δουλειά από έναν πυροσβέστη, ας πούμε, και χρειάζονται περισσότερα χρήματα.
0: Καλά, αυτό να λέγεται. αυτό μπορώ, πως δεν το είχαμε πει από την αρχή.
1: Έτσι, έπρεπε,
0: ότι ο πυροσβέστης δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Όχι, μπροστά στον Μητροπολίτη.
0: Εντάξει, τι να χρειάζονται οι άνθρωποι να κάνουν, δηλαδή το είδατε τώρα και στο Πορτογεμένο. Δηλαδή,
1: ο πυροσβέστης δεν κάνει κήρυγμα από άμβονος τις Κυριακές.
0: Αλλά δεν κάνει, εντάξει. Είναι η άποψη που δίνουν ότι οι πυροσβέστες το χειμώνα κατεβάζουν γατάκια από το
1: δέντρο. Δεν παίζουν τάβο.
0: Ναι, εντάξει, τι να τους πούμε.
1: Και με την άβρα τους έριχναν νερό. Θα θυμάστε τα πλάνα.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο. Με κάποιους πυροσβέστες, θυμάμαι ότι τους είχαμε και στον Ευαγγελισμό, είχαν έρθει ως τραυματίες από το Υπουργείο που πήγαν ως εισβολής, που λέει ο τωρινός υπουργός. Οι οποίοι ήταν πραγματικά. Εντάξει, ήταν λίγο. Μην είναι στενάχρονο να θυμόμαστε ότι ήταν 2 μέτρα παλικάρια. Άνθρωποι που μας κοιτάγανε, λέμε, γιατί πήγαμε να τους δούμε τέλος πάντων. Και μας λέγανε, μα εμείς δεν κάναμε τίποτα. Με δάκρυα στα μάτια να βλέπεις 2 μέτρα λεβέντες, να σου λέει, μα εμείς δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή να διεκδικήσουμε, να βοηθήσουμε. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που θέλουν για 800 ευρώ να σώσουν τις ζωές μας και το μέλλον μας, έτσι. Και διακινδυνεύουν τη δική τους, όπως είδαμε πρόσφατα.
1: Έχουμε και αρκετά μηνύματα ότι τι δουλειά έχει ένας δικηγόρος επικεφαλής στο σύστημα υγείας. Καταπληκτική η Φωτεινή Μεστός, λόγος ολοκληρωμένος, μπράβο της. Τέτοια άτομα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο Γεωργιάδη πρέπει να απαντάτε όπως του αξίζει. Δεν είναι τόσο αιχμηρός ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Γεωργιάδη, λέει η φίλη Κατερίνα. Και μήπως ετοιμάζει, λέει ο Ανέστης, ανακοινώσεις, μήπως προετοιμάζει το συνολικό πέρασμα της υγείας στον ιδιωτικό τομέα.
0: Το συνολικό πέρασμα το νομίζω το έχει ήδη τροχοδρομήσει και ακόμα και εν μέσω πανδημίας. Σας είπα, ακύρωσε έτοιμες προσλήψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, λέγοντας μάλιστα τότε, έχοντας περιφερειάρχη τότε, αν θυμάστε, γιατρό, έτσι, τον κύριο Πατούλη.
1: Έτσι.
0: Ο οποίος από τη μία ακύρωνε τις προσλήψεις που παρέλαβε, απ' την άλλη έδινε χρυσούς οδηγούς για ιδιώτες γιατρούς στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Εντάξει, να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ως πρόεδρος του ΙΣΑ, αυτή τη στιγμή έχει γίνει ιδιωτικοποίηση της υγείας. Όταν έχουμε 40% ιδιωτικές δαπάνες, Όταν έχουμε μια πρωτοβάθμια η οποία για να βρω εγώ δερματολόγο θα πρέπει, αν δεν έχω γνωστό, που ευτυχώς έχω, να κλείσω ραντεβού μετά από 3 μήνες. Ή οριλά, ή ενδοκρινολόγο. Γιατί αυτές οι ειδικότητες έχουν καταργηθεί από τους οργανισμούς. Αυτό έκανε η δεξιά. Κατήργησε από τους οργανισμούς αυτές τις ειδικότητες, κατήργησε τα εργαστήρια και σταδιακά τα υποβάθμισε. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε, έχει γίνει ιδιωτικοποίηση. Αυτό το οποίο δεν έχουν κάνει. Και αυτό είναι ενδεικτικό, το ότι δεν τολμάνε να το κάνουν διότι δεν ξέρουν πότε θα κάτσει η μπήλια για τις εκλογές. Είναι αυτό που παλεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων. Και θα λέγει κάποιος, μα γιατί να μην τους κάνουν. Μα γιατί να μην τους κάνουν, διότι οι νέοι οργανισμοί κρύβουν συγχωνεύσεις, κλείσιμο τμήματων και κρύβουν το ότι αυτή τη στιγμή ο Ευαγγελισμός έχει, ξέρω εγώ, 50, λέω, δεν θα θυμάμαι ακριβώς, κρεβάτια μεθ. Αλλά οι νοσηλευτές δεν είναι για τόσα. Δηλαδή, τώρα θα ανοίξουν 33 κλίνες μεθ, θα τις εγκαινιάσουμε. Θα το δείτε σε επόμενους μήνες. Θα κόψουμε κορδέλες. Αλλά θέλω να ξαναπάρουμε, να με βγάλετε ένα τηλέφωνο να σας πω πόσοι νοσηλευτές έχουν διοριστεί. Διότι για να ανοίξουν 33 κλίνες μεθ.
1: Μου έλεγε χθες ο Αριστοτέλης Κάντας, εκεί ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ότι παίρνω τηλέφωνο για να κλείσω ραντεβού και μου κλείνουν ραντεβού να πάω για εξετάσεις, αλλά όταν θα είναι το ραντεβού, λέγω, θα είμαι καπετάνιος στον Άγιο Πέτρο. Δεν θα έχω προλάβει να κλείσω το ραντεβού.
0: Συμβαίνει. Συμβαίνει και σας το λέω, γιατί αρκετοί φίλοι γνωστοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, μήπως μπορείς. Για λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορεί κανείς.
1: Δηλαδή, φτάσαμε εκεί να τηλεφωνούν, ας πούμε, μήπως αυτό.
0: Μα δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει άκρη. Μα όχι, αυτό ήταν ανέκαθεν. Αλλά είναι αυτό το ότι δεν μπορούμε. Διότι, όχι ότι δεν υπάρχουν ραντεβού. Άμα σε ένα νοσοκομείο έχεις γιατρούς οι οποίοι έχουν ραντεβού μέχρι έχουν κλεισμένα ραντεβού μέχρι τον Νοέμβρη. Ειδικά κάποια εξειδικευμένα θύματα. Πού να παρέμβεις, τι να κάνεις. Άσε που δεν επιδέχεται παρέμβαση.
1: Άρα ο ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Άρα ο ιδιώτης. Λοιπόν, η ώρα πέρασε μια χαρά. Νομίζω είπαμε ουσιαστικά πράγματα. Αλλά πριν κλείσουμε, χθες υπήρχε το πρώτο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι αρχίζει μια καμπάνια. Μπαίνει δυνατά πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν μπαίνει σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Αυτό νομίζω ότι ήταν εξ αρχής δεδομένο. Δεν νομίζω ότι κατεβάσαμε ποτέ ούτε μολύβια, ούτε σταματήσαμε να διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών, ούτε να υπερασπιζόμαστε όλη αυτή την κληρονομιά την οποία μου δώσατε τη δυνατότητα να αναφέρω, αλλά και τις αρχές και τις αξίες, γιατί νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, όπως έλεγε κάποιος, τόλμησε να πει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, δεν είναι γυνάτη δικό μου ή δικό σας. Είναι μία... Νομίζω είναι η συνέχεια πολλών αγώνων της αριστεράς. Και είναι η συνισταμένη πορεία πολλών ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι πλέον μαζί μας. Και νομίζω το είχα πει στην Κεντρική Επιτροπή και ίσως να χρειάζεται να το πω και από το μικρόφωνο, ότι δεν είναι το ζήτημα το να πάρουμε μια χρηματοδότηση από τις επόμενες εκλογές, να βολευτούν κάποιοι βουλευτές κτλ. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τους συμπολίτες μας. Μπορούμε να σώσουμε από τη δική μου μεριά, γιατί πάντα είμαι ως υγειονομικός. Μιλάω πρώτα ως υγειονομικός και δευτερευόντως ως μέλος ενός κόμματος. Μπορούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Με μια αλλαγή πολιτικής. Όταν για μας είναι δικαίωμα, αναφέρω το δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας, η υγεία, είτε είμαστε υπουργοί υγείας, είτε είμαστε περιφερειάρχες, βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε το φίδι από την τρύπα. Και νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό.
1: Και όχι τα μάτια μας.
0: Και όχι τα μάτια μας. Νομίζω ότι αυτό. Και επίσης, μιας και μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για τη νέα μέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέλω να καλέσω όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες οι οποίοι είχαν απογοητευτεί και έφυγαν, να επιστρέψουν. Όχι γιατί τώρα υπάρχει μια νέα σελίδα με κάποιους νέους ανθρώπους, αλλά γιατί συνεχίζουμε την πορεία και το νήμα από εκεί πέρα που τα αφήσαμε. Και από τη διακυβέρνηση του 2015-2019, αλλά και από αγώνες που κάναμε πριν φτάσουμε εκεί. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο στοίχημα αυτή τη στιγμή, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, να μην είμαστε, δηλαδή, εντάξει, νομίζω για την αριστερά, είναι αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία. Κύριε Βούλγαρη, αν αυτή τη στιγμή δεν αφήσουμε όλοι και όλες τους εγωισμούς όπως πιστεύω ότι τις αφήσαμε στην άκρη, αν δεν ακούμε περισσότερο από ό,τι μιλάμε, αν αφήσουμε τις απόψεις ή τις αποψάρες μας στην άκρη, αν συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε και με συλλογικότητα να λειτουργούμε και όχι με το βλέμμαστε μια επόμενη μέρα που μπορεί να είναι δική σας ή δική μου, τότε νομίζω το στοίχημα της αριστεράς θα το κερδίσουμε ξανά. Αλλά μόνο με μια συλλογική ηγεσία η οποία θα γίνει πράξη και δεν θα μείνει ένα άρθρωτο στο καταστατικό μας.
1: Λοιπόν, μία μέρα θα πρέπει να έρθετε να απαντήσετε στα μηνύματα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, τώρα έρχεται τελευταία ώρα και 57, πήρε τηλέφωνο φίλος τώρα το Λευτέρη, λέει το Εκαλευσίνας, το έχουν υποβαθμίσει κατά 50%, έχει ένα πνευμονολόγο την εβδομάδα, μου λένε κάτοικοι, και ότι ανάλογα το νοσοκομείο και η συμμετοχή του ασθενή για αξονική τομογραφία. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε δυνατότητα, είμαστε και 58 πήγαμε ήδη, να πούμε στην κυρία Καριστινάκη να έρθει μια μέρα... Να στέλνετε τα μηνύματα.
0: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
1: Και να ενημερώσουμε και να μας απαντήσει και να την ενημερώσετε αν υπάρχει κάπου, αν και από ό,τι κατάλαβα.
0: Υπάρχει παντού.
1: Ξέρει από το.
0: Υπάρχει παντού, δεν χρειάζεται.
1: Ξέρει από την Πινέζα που λέγαμε στο στρατό πάνω από τον Εύρο στην Κρήτη τι γίνεται. Οπότε μάλλον δεν χρειάζεται να την ενημερώσουμε εμείς για κάποιο νοσοκομείο. Μάλλον τα ξέρει καλύτερα. Από όλους μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο.
0: Εγώ και ευχαριστώ γιατί δόθηκε δυνατότητα επιτέλους να ακουστούν πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα είχαμε αφήσει στην άκρη.
1: Και που δεν ήξερε και ο κόσμος αρκετά.
0: Ναι, και νομίζω ότι η πρωτοβουλία σας ήταν πάρα πολύ σωστή.
1: Και
0: το να αφιερώσετε μία ώρα για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης.
1: Θα το κάνουμε ίσως και καθημερινά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Να πάμε από το 19 και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Γιατί είναι πολλοί κόσμος που δεν τα ξέρει όλα αυτά που έγιναν, αλλά που σήμερα αν. Έστω αυτό που υπάρχει είναι λόγω του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και δεν ξέρει ο κόσμος και σύντροφοι και συντρόφισσες τι έχουν φτιάξει με τα χέρια τους, γιατί σας το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Η συλλογική ηγεσία ξεκινάει από τον κόσμο μας.
1: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Με την Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά ο Διονύσης Ελευθεράτου, από τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστική ατάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφή ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θυελώδεις βοριάδες με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα πλήττουν τη χώρα. Με τους ανέμους στην Αττική, την Εύβοια και το Αιγαίο να φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Από τη Ραφίνα πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρη, ενώ τα πλοία για τις Κυκλάδες παραμένουν δεμένα. Νέα εκτίμηση της κατάστασης αναμένεται στις 4 το απόγευμα. Στον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση πραγματοποιείται με προβλήματα καθώς έχουν ακυρωθεί ή τροποποιηθεί δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Μεταξύ αυτών το Blue Star Πάρος προς Σύρο, Τίνο και Μύκονο, ενώ σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση δεν πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Την ίδια ώρα σε ακραία κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5 βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία. Ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι ισχυροί βοριάδες αναμένεται να διατηρηθούν και αύριο, ενώ σταδιακή εξασθένιση προβλέπεται από την Κυριακή. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτία στην Έτελο Ακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Στάχτη έγιναν περίπου 3.500 στρέμματα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβερη Χαλκιδικής που βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για να ζωπηρώσεις λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με οχήματα και τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, ενώ κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τη Σίβερη και τη Φούρκα μετά από μηνύματα του 112. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν και διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού και ιδιώτες προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λείπει από τα νοσοκομεία δεν είναι οι ανακαινήσεις, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η Φωτεινή Καριστινάκη, μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο. Η ίδια κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αποξίωση των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και καταγγέλει καθημερινό εργασιακό μόμπινγκ μετά την πανδημία, αντί να υπάρχει αναγνώριση και επιβράβευση της προσφοράς τους. Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για όσους επιλέγουν να παραμένουν στο ΕΣΥ και να συνεχίσουν να εφημερεύουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σημείωσε. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάζα Ραχτσί είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι δύο πλευρές φέρεται να συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των πρεσβευτών των δύο χωρών. Δεύτερο εξώδικο και ασφαλιστικά μέτρα με πρωτοβουλία περίπου 200 κατοίκων προαναγγέλουν κάτοικοι της Κυψέλης, καταγγέλλοντας προβλήματα σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. 23 πολυκατοικίες έχουν ρηγματώσεις, άλλες έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και όλα αυτά συνέβησαν παράλληλα με τις εργασίες του μετρό. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν περισσότερα από 200 διαμερίσματα, ανέφερε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κουτρουλάκης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων. Όπως κατήγγειλε, τα έργα πραγματοποιούνται ενώ σκάβουν μόλις τα 13 μέτρα κοντά στα θεμέλια, ενώ έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά της Αττικόμετρο και της Άβαξ. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αυγούστου. Αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής, ενώ οι δύο γραμμές 2 και 3 του μετρό και οι γραμμές ΤΑΦ6 και ΤΑΦ7 του τραμ θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Κυριακάτικο πρόγραμμα θα ισχύσει και την Κυριακή 16 Αυγούστου, ενώ σήμερα και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα εφαρμοστεί ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής. Διεθνής επικαιρότητα. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Λιούι, στο ανατολικό Σάσεξ της Αγγλίας, όταν σειρμός του προαστιακού εκτροχιάστηκε με τουλάχιστον 3 βαγόνια να ανατρέπονται. 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, 2 από αυτούς με σοβαρά τραύματα. Περίπου 150 επιβάτες βρίσκονταν στο τρένο και όλοι απομακρύνθηκαν. Τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία εμφάνιση από την Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά, σημειώνοντας φετινό ρεκόρ. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 11η θέση, περνώντας στα 4 μέτρα και 30 εκατοστά.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα Παρασκευή με ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά το 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στους 34 με 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτου.

0: Καλό μεσημέρι να έχουμε και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν θα αναρωτηθώ πάλι, το έκανα χθες, αν μας ακούτε από παραλίες, από ραχούλες, από λαγκάδια, από βουνοκορφές, ή αν είστε στο αυτοκίνητο ή σε κάποιο όχημα του κτέλ ή σε κάποιο πλοίο. Καλά, αν είστε σε πλοίο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να μας ακούτε. Μπορεί μέσω ίντερνετ από το κινητό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν κάνετε, καλά να είστε. Κατά τα άλλα, άνεμοι, φωτιές που γίνονται περισσότερο επικίνδυνες εξαιτίας των ανέμων. Μεγάλη καταστροφή στην Χαλκιδική. Έτσι, 3.500 τρέματα έγιναν στάχτη. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 2 για να τα δούμε όλα, να δούμε, εν πάση περιπτώσει, για να μην υπερβάλλω, όλα δεν είναι δυνατόν να τα δούμε. Θα κάνουμε μια ιεράρχηση, θα θίξουμε κάποια θέματα της επικαιρότητας. Το team εδώ απαρτίζεται από τον Βασίλη Κουτούβαλη, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, αφεντικός στην κονσόλα, από την Χαρά Στάγκου, βασίλισσα της επικοινωνίας, στο τηλεφωνικό κέντρο, από τον Διονύση Ελευθεράτου που βρίσκεται στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα ασχοληθούμε αρκετά μετά της παιδείας, και ας είναι Αύγουστος. Αυτό του Μπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, που έτσι κι αλλιώς άλλο ήθελε να πει ο ποιητής από αυτό που συνήθως αποδίδεται. Όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν έχει και πολύ εκτεταμένη ισχύ, έτσι, ως δόγμα, ως αρχή. Και να λοιπόν που έχουμε ειδήσεις που αφορούν τα της εκπαίδευσης αυγουστιάτικα, δηλαδή αρκετά πριν το καλημέρα της ακαδημαϊκής χρονιάς, είτε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είτε για την δευτεροβάθμια, είτε για την τριτοβάθμια. Διότι βλέπετε, αφενός είχαμε μέσα στον Αύγουστο την κλίση 5 εκπαιδευτικών συνδικαλιστών στην ΕΛΜΕ Πειραιά για μια κινητοποίηση, για κινητοποίησεις του 2023, να καλούνται σε απολογία αυγουστιάτικα, ουδόλως τυχαίο, έτσι δεν μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις στους φυσικούς τους χώρους αυτή την περίοδο. Οπότε θα έλεγα ότι από πλευράς υπηρεσιακών παραγόντων είναι και πολύ γενναία η επιλογή να καλείς τους εκπαιδευτικούς σε απολογία σε μια τέτοια περίοδο. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, είχαμε την πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τη λέξη πανεπιστήμια, αν θέλετε, τη βάζετε σε εισαγωγικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μη σύνομη την αδειοδότηση αλλά και τα προγράμματα σπουδών του Anatolia University, του University of York και του Kiel. Και το σκεπτικό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι ουσιαστικά καταλογίζει ανύπαρκτες εικονικές συνεργασίες με ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρόκειται για μια εξέλιξη κόλαφο, θα έλεγε κανείς, αφενός για το Υπουργείο Υγείας και αφετέρου για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και για τον ίδιο τον πρόεδρό της. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Για όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πολύ σημαντικά. Και όταν λέω στη συνέχεια, εννοώ με τον πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον Νίκο Μαρκάτο. Ο κύριος Μαρκάτος έχει επιχειρηματολογήσει με τρόπο τετράγωνο, θα λέγει κανείς, και με αδιάσυστα επιχειρήματα εναντίον των ιδιωτικών λεγόμενων πανεπιστημίων, και το έχουν κάνει και πολλοί άνθρωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας με εμπειρίες και από τα της Ελλάδας και από τα του εξωτερικού. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί του. Νωρίτερα όμως θα συζητήσουμε κατά τις 1:10, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί το δελτίο ειδήσεων, που θα το ακούσουμε και αυτό από την Μαριτίνα. Νωρίτερα, λίγο μετά τις 12:30, θα μιλήσουμε, γιατί χθες δεν καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μαζί του, με τον Χρήστο Μπέλμπα, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων. Έχουμε αφενός το θέμα που προαναφέραμε των διώξεων σε βάρος εκπαιδευτικών στον Πειραιά εμπροκειμένου. Έχουμε το άρθρο του κυρίου Μπέλμπα εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο απαντά στο επιχείρημα στην εκπαιδευτική λέσχη, από εκεί το αλλιεύσαμε το εν λόγω άρθρο, απαντά στο επιχείρημα κυβερνώντων και παρατρεχάμενων, να μου επιτραπεί η έκφραση, πως είναι φυσικό να έχουμε λιγότερα τμήματα, δηλαδή συγχωνεύσεις τμήματων λόγω δημογραφικού, γιατί είναι λιγότερα τα παιδιά στα σχολεία πλέον. Και έχουμε και άλλα θέματα που άπτονται της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, από τις 12.30 μέχρι τις 1.30 χοντρικά θα ασχοληθούμε με τα της εκπαίδευσης. Και είναι η ίδια επικαιρότητα που το υπαγορεύει, Αύγουστο μήνα. Δεν είναι δηλαδή μια μικρή αυθαιρεσία δική μας. Στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον αγαπημένο και πολύ εμπειρό συνάδελφο Γιώργο Κυρίτσι για θέματα που άπτονται εξωτερικής πολιτικής, γεωπολιτικής. Θα δούμε και τα της λεγόμενης συμμαχίας με το Ισραήλ, θα δούμε τη συμφωνία της Μέκας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Έχουμε να αξιολογήσουμε πράγματα. Κάπως έτσι θα κινηθεί η εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Στέφανο. Τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής, πως τον Αύγουστο, ο ποιητής δηλαδή, ο Μπέρτο Έκο, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Θαρώ πως, αγαπητέ Στέφανε, από την αγαπημένη σου και αγαπημένη μας, γιατί όχι Καλαμαριά, θαρώ πως ο Μπέρτο Έκο εννοούσε την έμφυτη τάση των ανθρώπων να θέλουν να κατεβάσουν ρολά τον Αύγουστο και να λένε μη μου τους κύκλους τάρατε. Δηλαδή μία τάση υποκειμενική να μην εκτιθέμεθα τόσο σε αυτό που λέμε ρουτίνα, καταιγισμός ειδήσεων, εξελίξεις κτλ. Κτλ. Καλημέρα στην Βασιλική που εύχεται καλή δύναμη και αντοχή. Όλοι τα χρειαζόμαστε αυτά, εξυπακούεται. Λοιπόν, το ημερολόγιο που μας προσανατολίζει, το ημερολόγιο μας θυμίζει πως ένας πολύ μεγάλος δραματουργός, σκηνοθέτης, ποιητής, να που ξανασυναντάμε την έννοια του ποιητή και εδώ μιλάμε κυριολεκτικά, ο Γερμανός Μπέρτολτ Μπρέχτ, μας άφησε χρόνο σαν σήμερα, ήταν 14η Αυγούστου το 1956. Και όταν μιλάμε βεβαίως για Μπρέχτ, μιλάμε και για Μπρέχτ μελοποιημένο από τον Κουρτ Βάιλ, και το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο νου είναι η όπερα της Πεντάρας. Και αν μας έρθει η όπερα της Πεντάρας στο νου, ποιο κομμάτι είναι εκείνο που πάλι πρώτο μας έρχεται στο μυαλό? Μάλλον το περίφημο Mack the Knife. Θα τα ακούσουμε στην εκτέλεση με την οποία γνώρισε φοβερή και τρομερή επιτυχία του Bobby Darin από το 1959. Αν δεν κάνω λάθος, είχε προηγηθεί εκτέλεση με τον Louis Armstrong, αλλά η διασκευή που έκανε ο Bobby Darin, νομίζω έκανε κοσμαγάπητο το κομμάτι, οπότε έτσι θα το ακούσουμε τώρα.
1: Pardon me for interrupting, but there's something I must explain. You see, the songs that you've just heard were all on single records. And sometime between Queen of the Hop and Dream Lover, I went in to record my first album. It was called That's All. And one of the things in the album was a song that changed my entire life. I'm not going to tell you which song it was, but I'll be singing it for as long as I live. So if you'll sharpen up your fingers, we'll begin.

0: Mac the Knife λοιπόν από το Bobby Darin, επιστρέφουμε στο 1959, νοερός με την ερμηνεία του Bobby Darin. Εκείνη την χρονιά το είπε το κομμάτι, το Mac the Knife, πασίγνωστο κομμάτι, πασίγνωστο αριστουργηματικού έργου, όπερα της Πεντάρας, εν ολίγης όταν ο Kurt Weill μελοποίησε Μπρέχτ. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, για την περίπτωση που τώρα ανοίγεται το ραδιόφωνο σας, τα θυμηθήκαμε διότι σαν σήμερα το 1956 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Μπρέχτ. Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στην Φόφη, καλημέρα στην Νατάσα, καλημέρα στην Άντια, καλημέρα στο Ζαφύρι, ο οποίος λέει ευτυχώς λόγω του SoundCloud αντελήφθη πως παίζεις μπάλα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ωραία. Άρα σου βάζουμε απουσία, να δούμε αν είναι δικαιολογημένη ή όχι με την ιδιότητα του ακροατή του σταθμού, διότι αν άκουγες προηγούμενες μέρες θα είχες αντιληφθεί πως από τη Δευτέρα, λόγω τροποποίησης του προγράμματος, λόγω θερινού προγράμματος εν ολίγης, κάνω εκπομπή 12 με 2. Δεν θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, δράτωμε της ευκαιρίας με αφορμή το έτσι, εύθυμο μήνυμα του Ζαφύρη. Δεν θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο, θα σας αφήσω να περάσετε χωρίς να τα πούμε το διήμερο, και πάλι Δευτέρα Τρίτη θα τα πούμε 12 με 2, δηλαδή την ώρα που ίσχυε και ίσχυε ακόμη, διότι δεν έχει παρέλθει εβδομάδα. Και κατόπιν θα σας αποχαιρετήσω για να κάνω χρήση μερικών ακόμη ημερών αδείας. Ακούτε πάντα Κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου, είναι Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, είναι Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Είναι η ώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Στο Κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Να είναι καλά αυτό το σαν σήμερα, να είναι καλά το ημερολόγιο που μας προσανατολίζει και βγαίνουμε από διλήμματα. Ενίοτε βγαίνουμε από διλήμματα διότι ζητάτε κομμάτια. Εσείς, και αν είναι συμβατά με το ύφος εκπομπής, δηλαδή αν δεν ζητήσετε κάποιο σκυλάδικο, που αν το κάνετε μάλλον θα το πράξετε για λόγους τρολαρίσματος, γιατί ξέρουμε τι κακά παιδιά είστε μερικές φορές, με την έννοια του χιούμορ, έτσι, του πειράγματος, με αυτή την έννοια κακά παιδιά, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τα υφιστάμενα ή μάλλον τα προβαλλόμενα αιτήματα. Βεβαίως πρέπει να είναι καταχωρημένα στα σπλάχνα του υπολογιστή μας, έτσι, τα τραγούδια που ζητάτε, το ξέρετε αυτό, δεν σημαίνει πως ανά πάσα στιγμή μπορούμε να παίξουμε οποιοδήποτε κομμάτι. Βλέπω εδώ ένα αίτημα, θα κοιτάξουμε να το ικανοποιήσουμε. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες να το έχει υπολογιστεί στα σπλάχνα του είναι αρκετές. Πάμε όμως τώρα προς το παρόν, πάλι στο σαν σήμερα. Ήταν 14η Αυγούστου του 1941, όταν γεννήθηκε στο Λος Άντζελες ένας κύριος, ο David Crosby, ο οποίος έμελε να εξελιχθεί σε μια σημαντικότατη, έτσι, προσωπικότητα της αμερικανικής μουσικής σκηνής, και με τους Birds και με τους Crosby, Stills, Nash and Young. Λέω να ακούσουμε ένα κομμάτι από την παρέα εκείνη, δηλαδή την παρέα του David μαζί με τους άλλους, ας πούμε, που αναφέραμε. Και επειδή το Ohio το έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές, λέω να ακούσουμε το Carry On. Απλώς να θυμηθούμε πως ο David δεν είναι πια ανάμεσά μας, μας άφησε το 2023. Η μουσική όμως μένει. Ακούμε από Crosby, Stills, Nash and Young. Ή μήπως δεν ήταν ακόμη ο Neil Young με την παρέα τότε που το έγραφαν? Μπορεί, θα το τσεκάρω. Ακούμε πάντως το Carry On τώρα.

0: Έχει δίκιο ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη. Το θυμήθηκα και εγώ μετά, ήταν στιγμιαία η απορία, μπλοκάρισμα που λένε. Ήταν και οι τέσσερις όταν έγραψαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Crosby, Stills, Nash and Young. Λοιπόν, να είσαι καλά Βασιλική, χαίρομαι που σου αρέσει και το μουσικό σκέλος της εκπομπής. Η Κατερίνα έχει διάθεση για χιούμορ. Λέει να μην ζητήσω δηλαδή το φωτιά στα Σαββατόβραδα. Βεβαίως να το ζητήσεις, αλλά όχι από τούτο το σταθμό και τουλάχιστον όχι από τούτη την εκπομπή. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, θα το πω πριν καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Είμαστε πιτσιρικάδες, ακούγαμε τους λεγόμενους πειρατικούς σταθμούς, τους είχαμε ταυτίσει με τη ροκ μουσική, λιγότερο την pop, περισσότερο τη ροκ μουσική, αλλά που και που μέσα στις ροκές βρισκόταν και κάποιος πειρατής που έπαιζε λαϊκά, βαριά λαϊκά και καμιά φορά και λίγο προς το έντεχνο, λίγο. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα, έτσι όπως κάποτε μετακινούσα τη βελόνα του ραδιοφώνου. Πέφτω σε ένα τέτοιο σταθμό και ακούω το εξής. Και τώρα, φωνή κουτσαβάκι και έτσι. Και τώρα θα ακουστεί το άσμα στον άλλο κόσμο που θα πας. Αφιερώνει ο Νόντας τον ξάδελφό του που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Έτσι όπως το είπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα της παιδείας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων. Καλό μεσημέρι κύριε Μπέλμπα.
1: Καλό μεσημέρι και σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Δεν μπορούμε να γιάσουμε, έτσι. Δηλαδή, λέγαμε χθες και λέγαμε και στους ακροατές πως αφορμή για τη συζήτησή μας, η απαρχή, αν θέλετε, τη συζήτησή μας θα ήταν το άρθρο σας σχετικά με τους ισχυρισμούς πως πρέπει, ότι είναι λογικό να γίνονται συγχωνεύσεις τμήματων λόγω δημογραφικού, λόγω δηλαδή μικρότερου αριθμού παιδιών που φοιτούν στα σχολεία, αλλά η επικαιρότητα μας βγάζει και άλλα. Μας βγάζει διώξεις συνδικαλιστών εκπαιδευτικών στον Πειραιά συγκεκριμένα, μήνα Αύγουστο για κινητοποίησεις του 2023. Οπότε θα ήταν μάλλον παράξενο να μην ζητήσω το σχόλιο σας γι' αυτό πριν από όλα.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή της σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, προς το κομμάτι του αυταρχισμού, πολύ πολύ νωρίς η πρώτη υπουργός παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κεραμέως, είπε επί της ουσίας ότι απεργίες μπορούν να γίνονται μόνο για οικονομικά ζητήματα. Mm-hmm. Τελεία παράγραφος. Από τη στιγμή που είχε μπει αυτό το κομμάτι, οτιδήποτε έχει να κάνει με εργασιακές συνθήκες, οτιδήποτε έχει να κάνει με μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, με κτηριακές υποδομές, με ωράρια, με προγράμματα σπουδών, με βιβλία, με και υπάρξει μια κινητοποίηση, προφανώς το Υπουργείο με αυτή τη λογική πολύ πολύ πολύ συχνά πηγαίνει στα δικαστήρια. Οι πέντε συνάδελφοι που διώκονται από την ΕΛΜΕ Πειραιά διώκονται γιατί κάνουν παράσταση της μαρτυρίας για τις διαγνωστικές εξετάσεις τύπου PISA. Ήταν σε ένα σχολείο έξω, πειράζανε φυλάδια.
0: Κύριε Μπέλμπα, μήπως τώρα φέρατε το τηλέφωνό σας λίγο πιο κοντά, γιατί τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα από όσο προηγουμένως. Εάν κάνετε κάποιο μαγικό, κρατήστε το.
1: Εντάξει, καλώς.
0: Λοιπόν.
1: Έλεγα λοιπόν αυτό το σημείο στο κομμάτι του αυταρχισμού. Έχουμε πάνω από 1500 πειθαρχικά, τα οποία έχουν δοθεί σε συναδέλφους για νόμιμη απεργιακή κινητοποίηση, για απεργιακή κινητοποίηση που δεν πήγε ποτέ στα δικαστήρια. Mm-hmm. Αθώνονται οι συνάδελφοι καταρχήν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Η Ομοσπονδία μου λέει ότι μπορώ να απεργήσω, απεργώ, συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο σε μια απεργιακή δράση και παραλαμβάνω από τον προϊστάμενό μου πειθαρχικό, λες και απλά αμελούσε τα καθήκοντά μου. Είναι ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Και το βλέπουμε και συνέβη για πολλά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Παλαιστίνη, δράση σε σχολεία για την Παλαιστίνη, όροφοι που πέφτουν, ταβάνια που πέφτουν και αντίστοιχα ευαίγια κακόβουλες, ας πούμε, κακόβουλη κριτική κατά της υπηρεσίας, τέτοια έχουμε.
0: Κακόβουλη κριτική κατά της υπηρεσίας επειδή μιλάς για τέτοιου είδους προβλήματα. Πάντως, έτσι όπως σας άκουγα να λέτε, μάλλον να μας θυμίζετε, πως το δόγμα Κεραμέως, το οποίο ακολουθεί η κυβέρνηση ανελιπώς από τότε, ήταν αυτό ακριβώς, δηλαδή απεργία γίνεται μόνο για οικονομικά αιτήματα. Εδώ υπάρχει και μία αντίφαση, άρα υπάρχει και μία έτσι σαφέστατη απόδειξη υποκρισίας, φαρισαϊσμού. Από τη μια μεριά βλέπουμε εκπαιδευτικούς, κατά καιρούς το βλέπουμε και από περασμένες δεκαετίες, να κατηγορούνται όταν κινητοποιούνται ότι κοιτάνε μόνο τα της τσέπης τους, ότι τους ενδιαφέρει μόνο το πορτοφόλι τους και τίποτε άλλο, και ότι έχουν μια κακώς νοούμενη δημοσιοπαλληλική νοοτροπία, με την έννοια ότι γενικώς αυτό το ακούνε πολύ λειτουργοί έτσι, του δημόσιου τομέα, αυτό είναι φανερό, δεν το ακούτε μόνο εσείς. Και από την άλλη μεριά, εάν πρόκειται να κινητοποιηθούν και να απεργήσουν για τους οβάδες ή τα ταβάνια που πέφτουν, για τις ελλείψεις στο έμψυχο υλικό ή στις υποδομές ή οτιδήποτε, τότε ξαφνικά σου λένε «Α, δεν είναι οικονομικό το αίτημα». Πώς παντρεύονται αυτά τα δύο, μου λέτε? Έχουμε να κάνουμε με ένα φαρισαϊσμό ολικής, νομίζω.
1: Ναι, γιατί σε σχέση με αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει μια ολόκληρη ρητορία σε σχέση με τα ρυθμίσεις που κάνει. Με κομμάτια, για παράδειγμα, αριστεία.
0: Ναι.
1: Και πώς, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει το έχει αναδείξει σαν το βασικό, ας πούμε, μοχλό για να περάσει διάφορες μεταρρυθμίσεις ή αντιμεταρρυθμίσεις, αν θέλετε. Όποιοι είναι ενάντια σε αυτό, είναι ζήτημα τώρα. Η αλήθεια είναι, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με φραπέδες, χασάπηδες και λαζαρίδες, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό προς την κοινωνία έχει αρχίσει λίγο και κλωτσάει το κατά πόσο, ας πούμε, υπάρχει αυτό το ιδεολόγημα της αριστείας. Επίσης να υπενθυμίσω ότι καλό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν χρειάζεται απαραίτητα να αμείβει αυτούς μαθητές οι οποίοι είναι

0: στρατηγική της κατηγοριοποίησης, της απαξίωσης, της διάλυσης και εξαιτίας αυτής της κατάστασης, της ιδιωτικοποίησης, φαίνεται ότι δουλεύεται με πολύ πολύ μεγάλη μεθοδικότητα από την κυβέρνηση. Δηλαδή το εξής, ας πούμε, μπορεί να λέει για τα... να έχει περάσει διάφορα νομοσχέδια, το οποίο να λέει για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, εάν δούμε τα κενά, ας πούμε, στα ΕΠΑΛ, κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται, έτσι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πολλές φορές λέει για διάφορες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα είναι προς όφελος των μαθητών, και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη χώρα μας είναι περίπου το 30% του συνολικού εργασιακού πληθυσμού, όταν ο διεθνής μέσος όρος είναι 5%. Ή φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, τα στελέχη του Υπουργείου δέχτηκαν ένα σεμινάριο από την ηγεσία του Υπουργείου, το οποίο έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, δεν καλύψαμε όλα τα κενά. 19% των κενών δεν τα καλύψαμε ποτέ το 2025-2026. 19% είναι 9.500 περίπου καθηγητές, δάσκαλοι που δεν πήγαν ποτέ στο σχολείο τους. Ποτέ.
1: Και όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο, τραγικά θα λέγει κανείς, μεγάλο ποσοστό λειτουργών που εργάζονται για πάρα πολλά χρόνια ως αναπληρωτές, τότε είναι αναπόφευκτο να έχουμε και ανθρώπους που διορίζονται κανονικά στα 45 τους, στα 46 τους, έτσι δεν είναι? Νότι αυτός είναι πάλι.
0: Μην πάτε μακριά, ούτως ή άλλως, ας πούμε, εγώ διορίζω το 2021. Το 2021 εγώ τουλάχιστον ξέρω δύο ανθρώπους οι οποίοι διορίστηκαν στα 60 τους. Δηλαδή, πρακτικά είχαν διορίστηκαν το 2021, το 2028 θα πάρουν αυτοδίκαια σύνταξη, δεν... Δεν θα μπορέσω. Σε δύο χρόνια θα πάρω σύνταξη. Έτσι. Διορίστηκαν 6 χρόνια πριν τη σύνταξη, 7 χρόνια πριν τη σύνταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το ηλικιακό χάσμα μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών, το πόσο μπορούν να συνδεθούν και ούτω καθεξής.
1: Πάμε τώρα σε δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να προλάβουμε να συζητήσουμε. Το ένα είναι αυτό για το οποίο γράψατε το άρθρο που έδωσε και το έναυσμα για τη συζήτησή μας. Δηλαδή το επιχείρημα «μην παραπονιέστε που συγχωνεύουμε τάξεις και έχουμε τάξεις με περισσότερα παιδιά», επί της ουσίας αυτό γίνεται διότι έχουμε δημογραφικό. Τι θέλετε να γίνεται, αφού λιγοστεύουν τα παιδιά στο σχολείο, λογικό είναι. Και το δεύτερο είναι αυτό το πολλαπλό βιβλίο που συζητείτε. Ποιος ο θεσμός θα αρχίσει να μας απασχολεί και εμπράκτος, να απασχολεί πρωτίστως εσάς, τους λειτουργούς της εκπαίδευσης και τα παιδιά, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τι ακριβώς είναι, αν μπορούμε να πούμε ήδη μερικά πράγματα? Πάμε πρώτα στο θέμα των τμήματων.
0: Κοιτάξτε, μονίμως, ακριβώς ακολουθώντας το μοντέλο που είπαμε πριν, κατηγοριοποίηση, απαξίωση, διάλυση, ιδιωτικοποίηση, συνεχώς η κυβέρνηση έχει την εξής τάση: να αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, μειώνοντας προφανώς τα τμήματα, μειώνοντας τις θέσεις εργασίας και προφανώς κάνοντας πρακτικά το μάθημα χειρότερο. Έτσι, γιατί η επιστήμη λέει ότι στις τάξεις δευτεροβάθμιας οι καλύτερες τάξεις είναι μεταξύ 12 και 17 ατόμων. Εμείς, η διοίκηση πλέον σου κουνάει το δάχτυλο αν έχεις μια τάξη μέσα στην πόλη, ας πούμε 25-24. Σου λέει δεν έχεις 26-27 που μπορείς να έχεις.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλο που αυτό... αυτό μπορεί να σημαίνει να παραβιάσεις πρωτόκολλα πυρασφάλειας, μπορεί να σημαίνει να κάνεις μάθημα σε ένα εργαστήριο το οποίο απαγορεύεται και το καθεξής. Η κυβέρνηση όμως το προσπαθεί αυτό μεθοδικά. Για να το κάνει αυτό χρειάζεται ένα ιδεολογικό μανδύα. Ο μανδύας είναι αυτός, ας πούμε, ότι μειώνονται έχουμε δημογραφικό ζήτημα, το οποίο εγώ έγραψα ακριβώς το άθρο για να λέω ότι εντάξει, γενικά υπάρχει αυτό, αλλά δεν ισχύει πάντα.
1: Ναι.
0: Και προφανώς αν θέλουμε να πάμε προς το καλύτερο πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή ανεξάρτητα του αν έχουμε δημογραφικό ζήτημα, που είναι μια μεγάλη συζήτηση και τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό, πρέπει να αραιώσουμε τις τάξεις, πρέπει να φτιάξουμε περισσότερα τμήματα, πρέπει να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Θα πω το εξής παράδειγμα για να το κλείσω. Σκεφτείτε ένα συνάδελφος, ο οποίος το μάθημά του είναι 2 ώρες. Και ας πούμε ότι έχει 21 διδακτικές ώρες. Για να συμπληρώσει το ωράριό του πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 τμήματα. Σωστά. Αν αυτά είναι 26 άρια, δηλαδή έχουν 26 μαθητές, 10 επί 26 έχει 260 διαφορετικούς μαθητές. Πόσο καλά μπορεί να τους γνωρίσει έναν-έναν, να καταλάβει το κοινωνικό τους υπόβαθρο, το οικογενειακό τους, σε ποια γειτονιά ζουν, το γνωσιακό τους, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά τους σωστά. Με 200.

0: 60 μαθητές. Προφανώς πολύ, πολύ λίγο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πολλαπλό βιβλίο. Τι είναι αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ αυτή η μεταρρύθμιση. Έχει αργήσει κιόλας. Δηλαδή, όλοι οι χρόνοι του Υπουργείου έχουν φύγει. Το Υπουργείο, λοιπόν, σε σχέση με το πολλαπλό βιβλίο, έχει κάνει το εξής. Λέει, δεν μας αρέσει πια το ένα σύγγραμμα ενιαίο για όλους σε κάθε τάξη. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να είναι το σύγγραμμα προσαρμοσμένο κάπως στους μαθητές. Αυτό βγάζει προς τα έξω το. Mm-hmm. Το βγάζει και με ένα παιδαγωγικό τρόπο. Έτσι ότι, okay, δεν θέλω να δώσω ένα πράγμα το οποίο να αντιστοιχεί στο Γιωργάκη, στη Μαρία και το καθεξής. Θέλω να δώσω κάτι το οποίο να ταιριάζει περισσότερο στο μάθημα για το Γιωργάκη ή για τη Μαρία και το καθεξής. Το κάνει εμπλέκοντας... Η εμπλοκή γίνεται μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο εγκρίνει τα συγγράμματα που έχουν δώσει ιδιωτική εκδοτική, καθώς έχει καταργηθεί ο ΕΔ και, βάση περιπτώσει, είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι του... το δημόσιο, βάση περιπτώσει, να τυπώνει το βιβλίο. Τώρα, στη βάση αυτή προχώρησε τον Ιούνιο στο επόμενο βήμα, στο να κάλεσε εμάς, τους συναδέλφους οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα, να δηλώσουμε ποιο από τα διαθέσιμα εγχειρίδια θέλουμε να διδάξουμε σε δύο χρόνια από τώρα, τη χρονιά 27-28. Ναι. Τη χρονιά 27-28.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, εδώ να πω το εξής. Καταρχήν, το ΦΕΚ ήταν έτσι κάπως στημένο, το οποίο προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το συνδικαλισμό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι οδηγίες ήταν οι εξής. Ποιοι θα αποφασίσουν ποιο θα είναι το σύγγραμμα το οποίο θα
1: ακολουθήσει το σχολείο?
0: Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν το μάθημα.
1: Α, μάλιστα.
0: Το συγκεκριμένο μάθημα. Εάν δεν μπορούν αυτοί για οποιοδήποτε λόγο, ο Σύλλογος Διδασκόντων. Βάζω ένα αστερίσκο στο αν δεν μπορούν αυτοί για οποιοδήποτε λόγο. Είναι λογικό όταν έχεις 9.500 και να... Ναι, να μην... Ο συνάδελφος ή η συνάδελφος που κάνει αγγλικά να μην πήγε ποτέ σε ένα σχολείο. Άρα αυτό σε ένα μικρό σχολείο που θα διάλεγε το σύγγραμμα δεν υπάρχει. Σύλλογος Διδασκόντων υπάρχει σε όλα τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχει Σύλλογος Διδασκόντων.
1: Ναι.
0: Και το Υπουργείο τι έκανε για να αποφύγει την τρίπλα... Την μία αποδοχή αυτού του ρόλου από το Σύλλογο Διδασκόντων, λέγοντας κάποια πράγματα σε σχέση και βάζοντας κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με το πολλαπλό βιβλίο, είπε ότι αν δεν μπορεί ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποφασίσει, μπορεί να το κάνει ο διευθυντής. Mm. Σκεφτείτε δηλαδή το εξής. Εγώ είμαι βιολόγος. Και μου λέει, και ότι είμαι διευθυντής στο σχολείο. Και μου λέει ο σύλλογός μου, δεν θέλω να δηλώσω πολλαπλό βιβλίο, αρνούμε αυτή τη διαδικασία για 1, 2, 3, 4, 5 λόγους. Ανεξάρτητα του τι λέει. Mm-hmm. Θα πάω εγώ και θα ψάξω όλα τα συγγράμματα των λατινικών, ας πούμε, στην τρίτη λυκείου στην κατεύθυνση, που είμαι βιολόγος.
1: Mm-hmm.
0: Θα τα μελετήσω, θα τα ξεσκονίσω. Προφανώς πρέπει να έχω ιδέα για το background πιο πριν, δηλαδή θα πρέπει να διαβάσω και τα λατινικά σε άλλες χρονιές ή ό,τι έχει σχέση με λατινικά, και θα δηλώσω στην πλατφόρμα το 2027-2028 το μου κάνει το τάδε βιβλίο, το τάδε εκδοτικό σύμβολο στο τάδε βιβλίο.
1: Ναι.
0: Αυτό πρώτον, εμείς λέμε ότι θα κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, θα υπάρχουν ακριβώς τη λογική του, ας πούμε, άριστου, θα υπάρχουν τα σχολεία τα οποία θα προνομιμοποιήσουν τα συγγράμματα υγεία, τα οποία είναι δύσκολα, τα οποία είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την εξεταστέα ύλη σε σχέση με συγγράμματα τα οποία έχουν έναν διαφορετικό προσανατολισμό. Αυτό είναι δεδομένο ότι έχει γίνει όπου έχει εφαρμοστεί αυτό.
1: Πάντως είναι κάτι, σωστά λέτε πως έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ των περισσότερων, αλλά είναι κάτι που εκ των πραγμάτων θα αρχίσουμε να συζητάμε σιγά σιγά. Οπότε να δούμε κιόλας ποιες απόψεις ακριβώς κατατίθενται και ποια επιχειρήματα θα ακουστούν από όλες τις πλευρές.
0: Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι σε αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η ιδιωτικοποίηση.
1: Πώς συνδέονται?
0: Θα σας πω πάρα πολύ απλά. Δείτε το εξής. Είπαμε ότι όλη η διαδικασία γίνεται από εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι δίνουν στο ΙΕΠ, προτείνουν συγγράμματα και το ΙΕΠ εγκρίνει ή απορρίπτει τα συγγράμματα τα οποία ανεβαίνουν σε μια πλατφόρμα και εκπαιδευτική διαθέτω. Σημείωση. Για τα ΕΠΑΛ δεν, έχω, δεν έχει γραφτεί καθόλου κανένα, δεν υπάρχει στο πολλαπλό βιβλίο, δεν έχει γραφτεί κανένα σύγγραμμα για τα επαγγελματικά λύκεια. Για το γυμνάσιο υπάρχει σχεδόν σε όλα τα μαθήματα. Έτσι. Υπάρχει σε, όχι σε όλα, αλλά σε αρκετά. Γιατί γίνεται αυτό, κατά τη γνώμη μου, γιατί ήδη μπαίνει το κομμάτι του κέρδους μέσα στη λογική του να γράψω ένα σύγγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Εξηγούμε. Στην πρώτη γυμνασίου, το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου της έκθεσης, θα το αντικειμενικά είναι μια πίτα η οποία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, σωστά. Για τον τομέα ναυπηγών στη Β' Λυκείου στα ΕΠΑΛ, πόσο μεγάλη είναι αυτή η πίτα του κέρδους, ώστε ένας εκδοτικός οίκος να ξεκινήσει να γράφει, ας πούμε, βιβλίο και να προτείνει στο ΙΕ. Πολύ μικρότερη, γιατί έχουμε φύγει από το κομμάτι της χρεωτικής εκπαίδευσης. Έχουμε μπει σε ένα κομμάτι που λέγεται ΕΠΑΛ και ακόμη μια υποδιέρεση που είναι ναυπηγή. Άρα δείτε, πολύ περισσότερο ενδιαφέρον για βιβλία τα οποία έχουν κέρδος και πολύ λιγότερο ακριβώς. Και φυσικά θα έχουμε συστήματα μέσα σχολεία με αυτά. Δεν θέλω, κατά τη γνώμη μου, αυτό το πράγμα σε ένα σχολείο το οποίο, όπως είπα και πριν, και απαξιώνεται και διαλύεται και ιδιωτικοποιείται, θα μας βάλει σε πολύ μεγάλα ζητήματα. Με την έννοια ότι η συζήτηση έχει ανοίξει μέσα στον κλάδο τουλάχιστον για το αν θα μας κάνουν dealer του Α, του Δίνα ή του Β' εκδοτικού οίκου.
1: Εδώ βλέπω ένα ερώτημα της Αναστασίας. Πανελλήνες με ποια βιβλία θα δίνουν και αν υπάρχει μονοπόλιο βιβλίων. Μονοπόλιο βιβλίων, δηλαδή, θέλω να πει ακροάτρια, ένας εκδοτικός οίκος που ανακαλύπτει όλα. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι, να απαντήσω πολύ γρήγορα. Τα πρώτα σχολικά, μάλλον η εφαρμογή του βιβλίου προγραμματίζεται για το 27-28. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο διάλογο για το κομμάτι του Εθνικού Απολυτερίου. Αυτά κάποια στιγμή θα συνδεθούν. Εντάξει. Αλλά από το 27-28 ξεκινάει το πολλαπλό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Η άλλη ερώτηση, θυμίστε μου.
1: Πανελλήνιες με ποια θα δίνουν.
0: Αυτό είναι που θα συνδεθούν η επόμενη ερώτηση.
1: Α, ναι, σωστά. Αυτή απαντήσαμε. Λοιπόν, απαντήσατε μάλλον. Εάν υπάρχει μονοπόλιο βιβλίων.
0: Υπάρχουν κάποιοι εκδοτικοί οίκοι που έχουν κάνει προτάσεις για αρκετά συγγράμματα και κάποιοι συνδέονται και με φροντιστηριακούς ομίλους, έτσι. Παρ' όλα αυτά έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Δηλαδή, πέραν του ΕΠΑΛ που δεν υπάρχει καθόλου το πολλαπλό βιβλίο, στο δικό μου μάθημα στη βιολογία, μπορώ να σας πω ότι έχει κατατεθεί ένα σύγγραμμα για την πρώτη λυκείου, κανένα για την πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, κανένα για τη δευτέρα λυκείου, κανένα για την τρίτη λυκείου. Δηλαδή, δεν έχει ακριβώς ένα πράγμα που περπατάει με σταθερά βήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ακόμη υπάρχει ένα ψάξιμο στο κομμάτι τι και πώς. Δυστυχώς η Ομοσπονδία, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ δεν απάντησε στα αρετά σε ό,τι κάνουμε με αυτό. Όταν είχε πρωτοεπιχειρηθεί το πολλαπλό βιβλίο περίπου πριν 25 χρόνια, τότε η Ομοσπονδία είπε θα διαλέξετε ένα σύγγραμμα το οποίο ήταν και το ευκολότερο, ακριβώς γιατί ήθελε να απαντήσει στο κομμάτι της κατηγοριοποίησης των σχολείων. Τώρα ζούμε την αφωνία, αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, ενδεχομένως θα έχουμε εξελίξει και στο συνδικαλιστικό από τη νέα χρονιά.
1: Ωραία, θα τα δούμε θα τα δούμε
0: 20, ναι.
1: Κύριε Μπέλπα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Κύριος Χρήστος Μπέλπας, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων. Τη γράφει εδώ Βασίλης από τον Άλυμο. Η εκπαίδευση είναι ο καθρέφτης του ενδιαφέροντος κοινωνίας για το μέλλον. Τη σημερινή αντίληψη της εξουσίας δεν εντάσσει την εκπαίδευση των πολλών στα σχέδιά της. Αγαπητέ Στέφανε, ναι, το διευκρινίσαμε, το είπε και ο Κώστας. Το θυμήθηκα και εγώ μετά. Ήταν και οι τέσσερις στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο συγκεκριμένο δίσκο, το Deja Vu. Έτσι ήταν το άλμπουμ, ιστορικό άλμπουμ. Ήταν και οι τέσσερις, και ο Crosby, και ο Stills, και ο Nas, και ο Young. Όλοι τρελοπαρέα. Κατά τα άλλα, όχι. Καμία σχέση με τον Μπουλικάκο. Αυτή η ατάκα χαρίζει ο Νόντας στον ξάδελφό του που είναι στο νοσοκομείο, είναι διότι όντως υπήρξε ένας Νόντας που έκανε αφιέρωση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, όχι το οριστικό, πάμε προς το τέλος της συγκεκριμένης ώρας. Άρα θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά να συζητήσουμε για τις εξελίξεις που έχουμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα συζητήσουμε με τον Νίκο Μαρκάτο, όλα αυτά σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι μία. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θυελλώδεις βοριάδες πλήττουν τη χώρα με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και ένταση που στην Αττική, την Εύβοια και το Αιγαίο φτάνει τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα παραμένει το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Από τη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ τα πλοία προς τα νησιά των Κυκλάδων παραμένουν δεμένα. Στις 4 το απόγευμα αναμένεται νέα εκτίμηση της κατάστασης. Προβλήματα καταγράφονται και στον Πειραιά με ακυρώσεις και τροποποιήσεις σε αναχωρήσεις προς τα νησιά. Μεταξύ αυτών το Blue Star Πάρος προς Σύρο, Τίνο και Μύκονο, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δρομολόγια των Euro Champion Jet 2 και Super Speed 4. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό, με τους επιβάτες να καλούνται να ενημερώνονται από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Παράλληλα, σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε πολλές ακόμη περιοχές. Οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρηθούν και αύριο με σταδιακή εξασθένιση από την Κυριακή. Στάχτη έγιναν περίπου 3.500 στρέμματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, που βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με οχήματα και τη συνδρομή οθελοντών επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, ενώ κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τη Σίβηρη και τη Φούρκα μετά από μηνύματα του 112. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν και διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού και ιδιώτες προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Κατέθεσε προσφυγή κατά της προφυλάκησής της η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Όπως είχε προαναγγείλει χθες ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης μιλώντας στο κόκκινο. Ο δικηγόρος της μιλά για ανύπαρκτα στοιχεία στη δικογραφία και σημειώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, ούτε η έλλειψη ταυτοποίησης της 46χρονης με το πρόσωπο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η 46χρονη που κρατείται στον Κορυδαλό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς εμφάνισε εξανθήματα από καρδιούς στα κρατητήρια της Γαδά. Αυτό που λείπει από τα νοσοκομεία δεν είναι οι ανακαινήσεις, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η Φωτεινή Καριστινάκη, μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο. Η ίδια κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για απαξίωση των εργαζομένων στο ΕΣΥ και καταγγέλει καθημερινό εργασιακό μόμπινγκ μετά την πανδημία, αντί να υπάρχει αναγνώριση και επιβράβευση της προσφοράς τους. Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για όσους επιλέγουν να παραμένουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να συνεχίζουν να εφημερεύουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Δεύτερο εξώδικο και ασφαλιστικά μέτρα με πρωτοβουλία περίπου 200 κατοίκων προαναγγέλουν κάτοικοι της Κυψέλης, καταγγέλλοντας προβλήματα σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. 23 πολυκατοικίες έχουν ρηγματώσεις, άλλες έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και όλα αυτά συνέβησαν παράλληλα με τις εργασίες του μετρό. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν περισσότερα από 200 διαμερίσματα, ανέφερε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κουτρουλάκης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων. Όπως κατήγγειλε, τα έργα πραγματοποιούνται ενώ σκάβουν μόλις τα 13 μέτρα κοντά στα θεμέλια, ενώ έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά της Αττικό Μετρό και της Άβαξ. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Αύριο Σάββατο, λεωφορεία και τρολέι θα κυκλοφορήσουν με πρόγραμμα Κυριακής. Ενώ οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Το ίδιο πρόγραμμα θα ισχύσει και την Κυριακή 16 Αυγούστου, ενώ σήμερα και τη Δευτέρα θα εφαρμοστεί ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους, επικαλούμενους λόγους εθνικής ασφάλειας και την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ξένες εισαγωγές. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή και την αμυντική βιομηχανία σε έναν κλάδο όπου η Κίνα έχει κυρίαρχη θέση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Εμμανουήλ Καραλής επιστρέφει σήμερα στη δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχα με τον προκριματικό του επικοντό να ξεκινά στις 1 παρα 10 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Ο Μανόλο μετράει ήδη 8 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2023 με κορυφαία στιγμή το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. 2 προκρίσεις σε 6 συμμετοχές είναι ο ελληνικός απολογισμός στο πρωινό πρόγραμμα της 5ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Αργυρός Απόστολος Ίσκος πέρασε στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα με χρόνο 1 λεπτό, 57 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά. Ενώ η Νικόλ Παυλοπούλου προκρίθηκε στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής με 2 λεπτά, 13 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά.
2: Ο καιρός.
3: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα με ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στους 34 με 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Διονύση Ελευθεράτου.

0: Ελπίζω να ικανοποιήθηκε η φίλη ακροάτρια η Μίρκα που ζήτησε το Chain, το Fleetwood Mac. Γυρίζουμε νοερός με αυτό το άσμα στο 1977. Τότε κυκλοφόρησε το εν λόγω άλμπουμ, το πλέον εμπορικό του συγκροτήματος, το οποίο με διάφορες αφορμές, ξέρετε, ψηφιακές επανεκδόσεις κτλ., θεάται και σήμερα ακόμη στα τσάρτς κάποιων χωρών, έτσι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αφήνουμε τον ωραίο κόσμο της μουσικής για να πάμε στα παρατράγουδα, στα παρατράγουδα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το πανεπιστημίο είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, αν θα το βάλετε εισαγωγικά ή όχι, νοερός. Αν είναι να γράψετε, πρέπει να την πάρετε την απόφαση. Λέω πάλι αυτό που ανέφερα στην αρχή, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μη σύνομη την αδειοδότηση και τα προγράμματα σπουδών του Anatolia University, του University of York και του Kiel, με ένα σκεπτικό πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε. Να πω απλώς πως οι σχετικές προσφυγές είχαν γίνει από τον καθηγητή νομικής κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, και πρόκειται για μία εξέλιξη που, όσο και αν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης χθες είχα το χρόνο να παρακολουθήσω 2-3 διαφορετικά δελτία ειδήσεων, το εμφανίζουν σαν μία παρονιχίδα, σαν μία τυπολατρική λεπτομέρεια που πολύ εύκολα θα ξεπεραστεί. Νομίζω πως τα πράγματα είναι σοβαρότερα και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω εγώ τώρα τι ακριβώς νομίζω και γιατί θεωρώ κόλαφο αυτή την εξέλιξη. Θα δώσω το λόγο στον πολύ γνωστό σε όλους και όλες σας πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον Νίκο Μαρκάτο, για ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρίτανη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά λόγω των ημερών και στις ακροάτριες και ακροατές σας. Να είμαστε χαρούμενοι και να χαμογελάμε ακόμα και με τα όσα συμβαίνουν, τα οποία πραγματικά τα τελευταία χρόνια είναι παντελώς απογοητευτικά κατά την άποψή μου. Να προσθέσω ότι είμαι και Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομότιμων Καθηγητών. Επομένως, γνωρίζω τα ευρωπαϊκά, γιατί έχω ζήσει και 20 χρόνια στην Αγγλία. Επομένως, όταν μας πουλάνε αυτά τα οποία μας πουλάνε ή προσπαθούν να μας πουλήσουν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να τους πω ότι υπάρχουν και αντίλογοι, τους έχω δημοσιεύσει πάρα πολλές άρθρα. Αλλά θα ξεκινήσω, πριν πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα ξεκινήσω με τη γενική πορεία αυτής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο ο νόμος Πιερακάκη. Είναι οι βασικές προβλέψεις, για παράδειγμα, του νόμου 4957, νομίζω ήταν του 2022. Mm-hmm. Γενικώς, τα όσα έχουν συμβεί στην παιδεία συρρυκνώνουν τη δημοκρατική λειτουργία, συνεχώς απορριθμίζουν την οργάνωση των σπουδών, οδηγούν σε αυτόματη αναγνώριση των τίτλων των κολεγίων χωρίς την άμεση συνεισφορά, αν θέλετε, των Βρετανικών ή οτιδήποτε πανεπιστημίων είναι. Θα έρθουμε σε αυτό, γιατί εκεί βασικά βασίζεται, κατά την άποψή μου, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πολύ σωστά. Mm-hmm. Παρεμβαίνουν στις διαδικασίες ακαδημαϊκής εξέλιξης του προσωπικού, υποβαθμίζουν περαιτέρω τη φοιτητική μέρημνα, την ανάπτυξη της στελέχωσης και των υποδομών των ΑΕΗ. Αυτή είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, λάθος μπορεί να κάνω, αυτή είναι η άποψή μου όμως, την οποία με στοιχεία μπορώ να σας υποστηρίξω. Ποια είναι δηλαδή η δραστηριότητα της κυβέρνησης τα τελευταία 7 χρόνια? Πρωθυπουργός και κυβέρνηση με διαστρεβλωτικές διαδικασίες για το ΘΕΑΘ είναι, ανοίγουν διάφορα τέτοια ζητήματα τα οποία δεν τους τα ζήτησε κανείς. Πλην των οικονομικών συμφερόντων, ούτε η κοινωνία, ούτε οι σύλλογοι καθηγητών, ούτε φοιτητών, ούτε τα επιμελητήρια ζήτησαν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ούτε μία πραγματική ανάγκη ικανοποιεί. Και μπορώ να σας το αποδείξω. Πάμε λίγο τώρα στο επόμενο, να πούμε και μερικά για το τι συμβαίνει. Το Πανεπιστήμιο Kiel, για παράδειγμα, το οποίο έχει εξονυχιστικά διαφημιστεί και από όλα τα μέσα ενημέρωσης και ούτω καθεξής, και κάθε μέρα που μπαίνω στο ίντερνετ βρίσκω κάτι, το Πανεπιστήμιο Kiel, το καλύτερο πανεπιστήμιο στην Αγγλία κτλ. Χρωστάει στην Αγγλία 5 εκατομμύρια λίρες. Και αναγκάστηκε να απολύσει, το έχω δημοσιεύσει στον τύπο αυτό, εφημερίδα Συντακτών, νομίζω. Το έχω δημοσιεύσει, απέλησε 150 καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους για να καλύψει τα έξοδά του. Οπότε προφανώς, όταν ακούει ότι μπορεί να φτιάξει ένα παράρτημα στην Ελλάδα, τι τον ενδιαφέρει, τι θα προσφέρει αυτό στην Ελλάδα? Απλώς θέλει να καλύψει τα 5 εκατομμύρια από εκεί, παίρνοντας εισοδήματα από το Bon Pulorian. Να σας θυμίσω, για να χαμογελάσουμε και λίγο, ότι τον προπερασμένο αιώνα οι Γάλλοι έδιναν πτυχία Bon Pulorian. Δηλαδή δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι αυτών των πανεπιστημίων στην Ευρώπη, είχαν όμως την Οριόν, στην Ανατολή. Χρησιμοποιούμαστε κι εμείς λοιπόν ως η Ανατολή, στην οποία δεν βαριέσαι τώρα, ας πούμε, ας μην μάθουμε και τόσα όσα χρειάζονται σήμερα. Αυτό ως το πρώτο μου σχόλιο. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Λαζαράτος, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είναι και κεφαλονίτης. Όλες οι λύσεις έρχονται από την Κεφαλονιά, βλέπετε. Για να είμαστε και λίγο.
0: Είμαστε δύο άτι, Ελευθεράτος Μαρκάτος, και συζητάμε για τα αποτελέσματα της προσφυγής ενός τρίτου άτου.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Να ανοίξω παρένθεση και να πω, λυπήθηκα πάρα πολύ που δεν βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος, και πιστεύω ότι αν υπάρχει αλλαγή κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να προσπαθήσει να πραγματικά πραγματοποιήσει το ζητούμενο, διότι το άρθρο 16 του συντάγματος είναι τελείως καθαρό για μένα. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς η δικαιοσύνη το έκρινε διαφορετικά. Προφανώς πήρε κάποιες άλλες κανονιστικές, αν θέλετε, διατάξεις. Και να σας πω επίσης ότι η ίδια κυβέρνηση που φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λέει για να μην πάνε στο εξωτερικό τα παιδιά. Ξέρετε ότι εφέτος έμειναν συνολικά 9.800 κενές θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί? Έτσι. Διότι ζητάει, προσέξτε, να πάρουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δηλαδή κάποιος που παίρνει 10.000 μόρια δεν μπαίνει, αλλά κάποιος που η οικογένειά του πληρώνει 10.000 ευρώ μπορεί να σπουδάσει. Αυτό κοινωνικά τον 21ο αιώνα το θεωρώ πραγματικά απαράδεκτο, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης. Ως κοινωνία, κάποια που δέχεται ότι με 10.000 μόρια δεν μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο, αλλά με 10.000 ευρώ θα μπει, με συγχωρείτε, είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, και μάλιστα, εάν είναι να δούμε εκ του σύνυγκης τι έχει γίνει με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα διαπιστώσουμε και άρθρα συντηρητικών πανεπιστημιακών και παραγόντων που έλεγαν, παιδιά, εδώ βρισκόμαστε τραγέλαφους. Εδώ ένας που θέλει να δώσει μαθηματικό παίρνει καλό βαθμό στα μαθηματικά στις εξετάσεις και κόβεται για χύψη λόγους.
1: Ναι, για την έκθεση, για παράδειγμα, επειδή ξέρω ότι είναι παραδείγματα. Ναι.
0: Για την έκθεση ή επειδή το αντίστοιχο τμήμα έχει βάλει άλλο θέμα αυτό. Είναι σαν η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, να έχει κλείσει το μάτι στα τμήματα, να τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, έχετε πάρει χαμπάρι ότι εγώ δεν πρόκειται να σας ενισχύσω. Επομένως, φροντίστε να έχετε εσείς λιγότερους φοιτητές.
1: Μα είναι έτσι. Είναι όπως το λέτε ακριβώς και βλέπετε. Και βεβαίως για να στείλουμε και αυτούς που θα αποτύχουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα λεγόμενα πανεπιστήμια εντός εισαγωγικών.
0: Αλλά δεν ξέρω αν σκέφτονται, αν σκέφτονται και πόσο κάνουν τον κόπο να το σκεφτούν, αν θέλετε, οι παράγοντες αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις σε διάφορα τμήματα, πως η πρόσκαιρη ελάφρυνση, γιατί θα έχω λιγότερους φοιτητές, και λέω, εντάξει, μωρέ, έχω λιγότερους φοιτητές, καλό είναι αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς δεν με ενισχύει το κράτος. Θα έχει και μία συνέχεια. Κάποια στιγμή θα πει το κράτος, αφού δεν έχεις φοιτητές, να σου βάλω και ένα ωραίο λουκέτο.
1: Βέβαια. Έτσι, όμως, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και μια φιλοσοφική βάση επ' αυτού. Γιατί η κοινωνία έφτιαξε το πανεπιστήμιο, αυτή είναι η ιστορία. Δεν το έφτιαξε για να παίρνει γνώση και να κυκλοφορεί ο καπιταλισμός και η βιομηχανία. Το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος που η κοινωνία στοχάζεται τον εαυτό της. Δηλαδή, κάποιος προετοιμάζεται να ικανοποιήσει, προσέξτε, υπογραμμίζω, τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί λέω το υπογραμμίζω, γιατί οι ανάγκες είναι σε αντίθεση με τις επιθυμίες που τις υποκαθιστούν δυστυχώς σήμερα, όπως αυτές υπαγορεύονται από την τηλεόραση και τις αγορές. Τι θα πάει, τι θα βάλει κάποια γυναίκα, τι θα βάλει κάποιος άντρας και ούτω καθεξής. Η κοινωνία έχει πραγματικές ανάγκες. Αυτές τις καλύπτει το πανεπιστήμιο. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι το πανεπιστήμιο είναι κάτι στο οποίο στοχάζεται τον εαυτό του, σημαίνει ότι αναρωτιόμαστε, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία είναι σωστά? Πώς θα τα αλλάξουμε, πώς θα υπάρξει πρόοδος? Εάν σταματήσει αυτή η δουλειά, δηλαδή αν το ελεύθερο πανεπιστήμιο που λέει η κυβέρνηση είναι ένα κατάστημα που πολλοί γνώσεις από τα ράφια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κανείς να αναρωτηθεί αν αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία είναι καλά. Πώς θα υπάρξει πρόοδος, πέστε μου? Επομένως, η αντίδραση, αν θέλετε, που δημιουργείται μέσα στα πανεπιστήμια, είναι ζωγόνα για την πρόοδο της κοινωνίας. Και προς Θεού να μην καταστραφεί αυτό το πράγμα. Μπορεί το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ακόμα και αν ήταν καλό, να δημιουργήσει καταρτισμένους ανθρώπους για να στελεχώσουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες μιας παραγωγής που θα τους εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Δηλαδή, παρέχει κατάρτιση και όχι γνώση. Προσέξτε τώρα, χάρηκα πάρα πολύ για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που όπως τη διάβασα αντιλαμβάνομαι ότι δείχνει πόσο πρόχειρα και πόσο γρήγορα η κυβέρνηση προσπάθησε να πάρει τα ελληνικά κολέγια για να τα μετατρέψει σε πανεπιστήμια, διότι περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι,
1: η συμμετοχή δηλαδή.
0: Άρα φτάνει στον πυρήνα, στον πυρήνα της λογικής. Πλήττει τον πυρήνα της λογικής της κυβέρνησης.
1: Μπράβο, μπράβο. Και συγχαίρω την δικαιοσύνη πραγματικά, διότι βρήκε ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι πρόκειται να γίνει, διότι δεν χρειάζεται τώρα να τρέξει η κυβέρνηση για, τώρα βεβαίως τα παιδιά έχουν υποστεί μια ζημιά αυτά τα οποία γράφησαν μετά από τις διαφημίσεις τις οποίες άκουσαν. Όταν φαντάζεστε ας πούμε ότι υπάρχει ένα πανεπιστημιακό κάμπους που είναι στην οδό Υποκράτους, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε καν οι υποδομές δεν είχαν ελεγχθεί. Και ποιοι είναι οι καλοθελητές αυτοί οι Έλληνες των διαφόρων θεσμών που ιδρύουμε στην Ελλάδα και τους τελεχώνουμε κομματικά και αναξιοκρατικά, οι οποίοι αποφάσισαν και έλεγξαν τα προγράμματα σπουδών, τις υποδομές κτλ. Βλέπετε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας υπήρξε σαφέστατο και ειλικρινά θέλω να το συγχαρώ.
0: Μιας και μιλήσατε για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα το εξής, γιατί πραγματικά διορτάται κανείς αν για ορισμένους ανθρώπους, ορισμένους μεγαλόσχημους, ορισμένους παράγοντες υπάρχουν όρια στην υποκρισία. Θυμάμαι πως η τότε Υπουργό Παιδείας, όταν λέω τότε εννοώ το 2019, θα το θυμάστε και εσείς είμαι βέβαιος, είχε ακυρώσει, είχε σταματήσει τη διαδικασία δημιουργίας νομικής σχολής στην Πάτρα με το επιχείρημα πως δεν χρειαζόμαστε πια άλλους δικηγόρους, είναι κορεσμένη αγορά, πρέπει η πανεπιστημιακή εκπαίδευση να συμβαδίζει με την αγορά και με την κατάσταση στην κοινωνία και γι' αυτό το λόγο δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους αλλά δεν χρειαζόμαστε νομική σχολή. Μετρήσατε πόσες νομικές σχολές στα ιδιωτικά υπάρχουν?
1: Ναι, τουλάχιστον τρεις. Και βλέπετε αυτή η τρομακτική διαφήμιση, δηλαδή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ονόματα όπως Harvard, MIT, Cambridge, Columbia κτλ. Με τα δις δολάρια κεφάλαιο, γιατί αναρωτιέμαι να θέλουν να φτιάξουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Μήπως άραγε έφτιαξαν παραρτήματα στη Γερμανία ή αλλού? Όχι βέβαια. Ακόμα και αν τα έφτιαναν, οι αποτυχώντες των εισαγωγικών εξετάσεων, που κατά την άποψή μου πρέπει και γίνεται να καταργηθούν άμεσα, αλλά το αφήνω αυτό το θέμα, δεν θα πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια εισαγωγής στα καλά ξένα πανεπιστήμια. Και έτσι πάλι στο εξωτερικό θα πήγαιναν, καταλάβατε.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια,
1: αν πραγματικά το μητρικό πανεπιστήμιο βάλει κριτήρια για να γραφτούν, έτσι, κανείς δεν θα γραφόταν από αυτούς οι οποίοι θα πηγαίνουν τώρα στα λεγόμενα κολέγια. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Δηλαδή, βέβαια, πραγματικά. Βέβαια. Τι να σας πω, είναι ένα θέμα. Από την άλλη μεριά θα ήθελα να παραμείνω λίγο στο πολιτικό, γιατί σήμερα διάβαζα, έβλεπα τις ανακοινώσεις των κομμάτων και ειλικρινά οι πιο σοβαρές ανακοινώσεις των κομμάτων, κατά την ταπεινή μου άποψη πάλι σας λέω, εγώ δεν διατηρώ το δικαίωμα της απόλυτης αλήθειας αλλά της γνώμης μου, οι πιο σοβαρές ανακοινώσεις ήταν του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και εν συνεχεία του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό διότι οι δύο πρώτοι ζήτησαν κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν είναι δηλαδή να τρέξει η κυβέρνηση τώρα και να βολέψει και να βάλει άλλους ή να κρίνει τα κριτήρια και αν θα συμμετέχουν περισσότεροι και ποιοι είναι οι καθηγητές και αν το κτίριο της οδού Υποκράτου. Αυτά είναι πραγματικά ανοησίες. Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Αυτό το είπαν μόνο αυτά τα δύο κόμματα και εν συνεχεία το υπενόησε ελαφρά και το ΠΑΣΟΚ. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Διότι ένα νέο κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, το ΕΛΑΣ, δεν μου αρέσει το όνομα, το ΕΛΑΣ έβγαλε μια τελείως μετρίου διαμετρήματος και συμβιβαστική πρόταση να τηρούμε τους κανονισμούς και δεν συμμαζεύεται. Προφανώς προέρχεται από τον παλιό και κατά την άποψή μου μέτριο υπουργό, τον οποίον είχε παιδείας. Αλλά σας λέω, μου έκανε κακή εντύπωση. Αυτή η συμβιβαστική διάθεση. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Το πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει δημόσιο. Προσέξτε, δημόσιο, όχι κρατικό. Ξέρετε, η ελληνική κοινωνία αντιπαθεί τη λέξη κρατικό. Η κυβέρνηση και η εξυπνάδα της έβγαλε ότι είναι τα πανεπιστήμια κρατικά. Δεν είναι κρατικά, είναι αυτοδιοικούμενα ιδρύματα, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Έτσι ακριβώς. Εν είδη επιλόγου θα ήθελα να πω το εξής. Έχω δει, δηλαδή έχω διαβάσει πολύ αξιόλογα άρθρα πανεπιστημιακών. Θυμάμαι ένα συγκεκριμένο άρθρο καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου που εξηγούσαν γιατί πριν από 20-25 χρόνια ήταν υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ή φερόμενων ως πανεπιστημίων. Τελικά κατέληξαν ότι είναι φερόμενο ως πανεπιστήμια, αλλά με την εμπειρία του εξωτερικού πριν απ' όλα, είναι αντίθετη πέρα για πέρα πλέον. Κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν. Θυμάμαι ότι σε μια προηγούμενη συζήτησή μας είχατε αναφερθεί στις αξιολογήσεις των πανεπιστημίων που φέρονται ως οι μήτρες των παραρτημάτων που θα λειτουργούσαν, ή θα λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Και είναι πραγματικά πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ψάχνεις με τα κιάλια να δεις πού είναι αυτά τα φοβερά και τρομερά ιδρύματα.
1: Έτσι. Η αξιολόγηση είναι ένα και το είπατε πάρα πολύ σωστά, δεν υπάρχουν πουθενά. Αλλά η ακαδημαϊκή εμπειρία στην Ευρώπη, που δεν υπάρχουν συνταγματικοί περιορισμοί, να πει στο άρθρο 16 του Συντάγματος, δείχνει ότι παρά τις προ-20ετίες προσπάθειες ίδρυσης ιδιωτικών, το 90-92% συγκεκριμένα των πανεπιστημίων είναι δημόσια, τουλάχιστον ως σκοπού στη διοίκηση και τη λειτουργία τους. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ιδιωτικών, που ξέρετε δημιουργήθηκαν μετά την ατυχή κατά την κρίσιμη συνθήκη της Μπολόνια, έκλεισε. Ακόμα και στην Αμερική, βλέπετε, με την πολύ ανεπτυγμένη επιχειρηματική πρακτική, τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν ως ιδρύματα ή κληροδοτήματα και χρηματοδοτούνται από μεγάλα κληροδοτήματα, δωρεές και δίδακτρα. Να σας πω για παράδειγμα ότι ο προϋπολογισμός του MIT καλύπτεται κατά 25% από τα δίδακτρα που η πλειοψηφία πληρώνει το κράτος, κατά 50% από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται κατά 90% από το κράτος και κατά 25% από την αξιοποίηση της ιδιαίτερης περιουσίας και τις δωρεές των αποφύτων του. Δεν είναι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο του Μαρκάτου, το κολέγιο του Ευαγγελάτου, του Α και του Β. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαφορετική αντίληψη του ιδιωτικού πανεπιστήμιου όπως το βλέπουμε εδώ. Παίρνουν ευκαιρία οι διάφοροι για να φτιάξουν τα πανεπιστήμια έτσι όπως τα νομίζουν ότι είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να καταργηθεί και το επιμένω σε αυτό, δηλαδή η μόνη πολιτική λύση είναι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ κύριε
1: Εγώ σας ευχαριστώ καλά. Πολύ να έχετε καλές διακοπές.
0: Και εσείς, όπου και αν βρίσκετε, όπου και αν βρεθείτε. Εικάζω πως κάποια στιγμή θα βρεθείτε στην Κεφαλονιά.
1: Κάποια στιγμή θα βρεθώ στην Κεφαλονιά, όπως το λέτε, θα τα πούμε εκεί.
0: Να είστε καλά. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα μουσικού περιεχομένου, δεν θα προλάβω να τα τιμήσω, αλλά συγκρατώ αυτά που πρέπει. Φίλε Στέφανε, από τη μία μεριά, μιας και προτείνεις να γίνει εκπομπή καθημερινή, είναι προς εξέταση, αλλά μην ξεχνάς ότι η εκπομπή του Σαββατοκύριακου είναι μια εκπομπή 14-15 ετών τώρα, έτσι, δεν την αποχωρίζεις και εύκολα. Δεν κάνεις μια προσπάθεια να ξυπνάς νωρίτερα το πρωί τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, προλαβαίνω να διαβάσω ένα μήνυμα της Ιβώνης. Λέει: πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια επισήμανση, ωστόσο, που δεν αναιρεί όσα λέγονται, αλλά προσθέτει μια διάσταση. Εγώ διδάσκω σε ένα τμήμα που έχει επιλέξει να μην έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Σε γειτονικά τμήματα, όμως, έχει επιλεγεί ευαίς στη βάση του να διασφαλιστεί ένα μήνυμα στο επίπεδο των φοιτητών-φοιτητριών. Δεν θα εξετάσω εδώ το αν το επιχείρημα είναι δόκιμο. Το λέω για να αναφέρω ότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια το κριτήριο για την ΕΒΕ δεν είναι να μην μπει περισσότερο φοιτητικό πληθυσμό από ό,τι μπορεί να εξυπηρετηθεί, διότι ήδη ο αριθμός των εισακτέων είναι πολύ χαμηλός. Ως εκ τούτου, ο ανταγωνισμός από τα ιδιωτικά είναι περισσότερο έμεσος ή πολύ ακριβή και δυσέβρετη η στέγη, παραδείγματος χάρη. Ναι, έχω την εντύπωση πως τα κριτήρια ποικίλουν. Δηλαδή, υπάρχουν τμήματα που έχουν βάλει επίτηδες πολύ ψηλό συντελεστή, όχι από κάποιο ελιτισμό. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, ένα δίωρο κρίνει την ικανότητα κάποιου και την κλίση του πάει και τελείωσε. Και έτσι όπως έχει εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν αποδείχθηκε πως έχει οδηγήσει ακόμη και στο εξοβελισμό παιδιών που σε αυτό το δίωρο, στο επιστημονικό τους αντικείμενο, έγραψαν καλά. Αλλά όπως είπε και η Ιβώνη, η σκέψη της και η προσθήκη της, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, δεν αναιρεί τα συμπεράσματα του κυρίου Μαρκάτου, που τυχάνει να είναι και δικές μου σκέψεις. Λοιπόν, τα γαλλικά μου είναι πολύ φτωχά, αγαπητέ Στέφανε. Εδώ κοντεύω να ξεχάσω τα ιταλικά που κάποτε μπορούσα να τα διδάξω. Άσε, η γλώσσα δεν είναι σαν το ποδήλατο, που αν το μάθεις μία φορά τελείωσε, θα το ξαναθυμηθείς ακόμη και αν το πιάσεις μετά από 15 και 20 χρόνια. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα μας, και μετά θα κάνουμε μία βόλτα στα διεθνή και θα έρθουμε στην Ελλάδα, συζητώντας με τον Γιώργο Κυρίτση.
2: Στο κόκκινο. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ίσως το πιο ωραίο τραγούδι από όσα μας χάρισαν ποτέ η Uriah Heep. Καλό μεσημέρι στον συνάδελφο Γιώργο Κυρίτσι, γνωστό βέβαια σε όλους και όλες σας. Μαζί του θα πάμε μία βόλτα νοερός στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε την συμφωνία της Μέκας, θα την αξιολογήσει ο Γιώργος, θα συζητήσουμε για αυτήν, θα έρθουμε στα δικά μας. Θα έρθουμε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που θέλει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το καθεστωτικό κυβερνητικό αφήγημα, το Ισραήλ ως το μεγάλο μας ατού, το μεγάλο μας όπλο γεωπολιτικό απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε να δούμε πολλά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Διονύση και γεια σου Βασίλη.
0: Το κουτούβαλι, ναι. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο τα της Μέκας, που ήδη αποτελεί ένα αντικείμενο συζήτησης. Κατά την άποψή σου, η προειδοποίηση είναι κυρίως προς το Ιράν, κυρίως προς το Ισραήλ? Είναι ένα μήνυμα προς Ηνωμένες Πολιτείες? Παιδιά, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε και πολύ σε εσάς έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ποιες είναι δεδειγμένες ερμηνείες, Γιώργο, κατά τη γνώμη σου?
1: Όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι λίγο και από τα τρία που είπες, αλλά το πρώτο είναι ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έγινε στη Μέκα, mm-hmm, έχει την ιδιαίτερη αξία του, γιατί έχουμε πρώτη φορά μια περιφερειακή συμφωνία ασφαλείας καθαρά μουσουλμανικών κρατών χωρίς καμία συμμετοχή της χριστιανικής Δύσης. Mm-hmm. Και έχουμε τρεις πάρα πολύ ισχυρές χώρες με την έννοια το ότι η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, ισχυρή χώρα με πολύ ισχυρό στρατό και πολύ αναπτυγμένη πολεμική βιομηχανία.
0: Ο δεύτερος μεγαλύτερος του ΝΑΤΟ, αν δεν κάνω λάθος, στρατός.
1: Ο δεύτερος μεγαλύτερος του ΝΑΤΟ, ναι. Με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον τρίτο. Mm-hmm. Και έχουμε το Πακιστάν, το οποίο είναι πυρηνική δύναμη. Mm-hmm. Διαθέτει πυρηνικά όπλα. Και έχουμε και τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει πετρέλαιο, αναζητεί διεξόδους για το πετρέλαιό της και έχει και πολλά λεφτά. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια συμμαχία, ένα τόξο, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει προς διάφορες κατευθύνσεις. Αν είναι δυνάμει απειλητικό και προς το Ισραήλ, πιστεύω ότι είναι. Ειδικά στην περίπτωση που θα ενσωμάτωνε την Αίγυπτο, αλλά δεν βλέπω την Αίγυπτο να ενσωματώνεται σε αυτήν την συμφωνία. Αν θα είναι απειλητικό για το Ιράν, επίσης θα είναι. Ένας άξονας στρατιωτικός και πολιτικός τριών πολύ μεγάλων χωρών της περιοχής προφανώς είναι εν δυνάμει απειλή για τις υπόλοιπες χώρες περιοχής. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο εμείς πρέπει να πάρουμε τα μπουγαλάκια μας και να απομακρυνθούμε από αυτή την περιοχή και όχι να μπλεκόμαστε από μόνοι μας σε έναν πόλεμο τον οποίο δεν έχουμε καμία σχέση. Και από ένα τελευταίο πράγμα επ' αυτού, θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία διαφημίζει και βγάζει ανακοινώσεις κάθε φορά που η στρατιωτική της εμπλοκή στην περιοχή με τους Patriot καταρρίφθηκε κάποιο ντρόουν, κάποιο βλήμα, κάποιο πύραυλο. Mm-hmm. Καμία άλλη χώρα δεν διαφημίζει τι κάνει.
0: Ναι.
1: Η άλλη θα ζει, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ πρώτη.
0: Κατά την άποψή σου, αυτό το κάνει η ελληνική κυβέρνηση γιατί θέλει να υπογραμμίσει το πόσο πυθύνιο παιδί είναι στα κελεύσματα κάποιων, το πόσο πρωτοστατεί σε ορισμένες δραστηριότητες? Πώς το ερμηνεύεις?
1: Από τότε που μπήκε ο παράγων Predator στη μέση, όλες οι στρατηγικού τύπου κινήσεις και αναλύσεις πρέπει να γίνονται with a pinch of salt. Διότι ναι, μεν υπάρχει και υπήρχε η λογική ότι η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ μας κάνει αρεστούς στους Αμερικανούς και ανησυχεί τους Τούρκους, μια έτσι πολύ γενική ερμηνεία,
0: ναι,
1: την οποία πουλάγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εξακολουθούν και πουλάνε, θεωρούν ότι είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα να ταυτίζεται με το καθεστώς Νετανιάχου. Αλλά σου λέω, έχουμε το Predator. Mm-hmm. Και αφού έχουμε το Predator και μια κυβέρνηση η οποία εμπλέκεται και παρακολουθεί το, οτιδήποτε και να πω μπορεί να μην πατάει πουθενά παρά μόνο στο ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω, αλλιώς θα πατήσω το κουμπί. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Πριν έρθουμε στα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έχω ένα ερώτημα. Το συζητούσα πριν από λίγες μέρες και με τον Σπύρο Σουρμελίδη, Γιώργο. Τελικά, είναι νομοτελειακό ο σουνιτικός μουσουλμανικός κόσμος με τον σιητικό να είναι σε μία μόνιμη στάση, στη καλύτερη περίπτωση μεγάλης καχυποψίας, στη χειρότερη αυτό που είδαμε προσφάτως και το είδαμε βεβαίως λόγω της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, δηλαδή να χτυπούν Ιρανοί στρατιωτικές βάσεις και άλλες υποδομές και τουριστικές σε χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούσαν αμερικανικές βάσεις. Είναι νομοτελειακό, το λέω, διότι θυμάμαι πως πριν από 2 χρόνια, πότε ήταν που το συζητούσαμε, μια διαδικασία προσέγγισης του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία, με μεσολαβητή την Κίνα, με τον Ερντογάν να λέω έχω βάλει και εγώ το χεράκι μου ως μεσολαβητής κτλ. Εάν υποθέσουμε ότι κοινός παρονομαστής και στην Τεχεράνη και στο Ριάντ είναι πως στη Μεν Τεχεράνη πως οι Αμερικάνοι δεν πρέπει να κάνουν κουμάντο, στο Δε Ριάντ οι Αμερικάνοι έτσι κι αλλιώς δεν μας προστατεύουν, αυτό αποδείχτηκε, μήπως τελικά δούμε, όχι μετά από μια εβδομάδα, όχι μετά από μερικούς μήνες, όχι μετά από ένα χρόνο ίσως, αλλά δούμε κάποια στιγμή μια προσέγγιση ή δεν είναι ένα ενδεχόμενο να τη δούμε?
1: Θα μπορούσε να είναι και θα μπορούσε να είναι και άσχετη με το θρησκευτικό, διότι όταν λέμε Σιίτες, Σουνίτες, υπάρχει μεν η δογματική διαφορά, αλλά αυτή αν την πάρεις και την αποτυπώσεις στον χάρτη και... ή αν πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πίσω το 1979 που έγινε η επανάσταση στο Ιράν, ο μεγάλος εχθρός του Χομεϊνί, ο διάβολος, ήταν οι σουνιτικές μοναρχίες στον κόλπο ως μοναρχίες.

0: με την υποστήριξη των πάντων. Αμερικάνων, Ρώσων, Γάλλων, του δίνανε όπλα, του δίνανε έξωσε τότε κτλ. Λοιπόν, άντεξε τότε το Ιράν. Άρα υπάρχει, δεν νομίζω ότι το δογματικό θέμα, χωρίς να το υποτιμώ, ότι είναι το κυρίαρχο. Είναι πιο πολιτικά.
1: Άλλωστε, θα έλεγα, Γιώργο, πως υπάρχουν πολλά ερεθίσματα στις εξελίξεις των τελευταίων ετών, αν θέλεις και στις πολεμικές Ιράκεις των τελευταίων ετών, που μπορούν να δώσουν σε κάποιους να καταλάβουν ότι δεν είναι θρησκεία που καθορίζει έχθρες, τοποθετήσεις κτλ. Τουλάχιστον είναι πρωτίστως η θρησκεία. Παράδειγμα, στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Ισραήλ, το οποίο για κάποιους είναι φυσικό σύμμαχός μας και για λόγους θρησκευτικούς, γιατί είμαστε πιο κοντά, ας πούμε, στη δική του θρησκεία παρά στο μουσουλμανισμό ή στον Ισλαμισμό, είχε υποστηρίξει το Αζερμπαϊτζάν εναντίον στην Αρμενία, όπως ακριβώς είχε κάνει και η Τουρκία. Έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να συνειδητοποιούν ορισμένοι ότι τα πράγματα είναι περισσότερο σοβαρά, περισσότερο πολύπλοκα και οι ερμηνείες πρέπει να μην είναι ρηχές. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ναι, αλλά και στην επιφάνεια ακόμα, αν μην με διονύσει. Εδώ τα γεγονότα βοούν. Δηλαδή το Ισραήλ μαζί με την Τουρκία συνεννοήθηκαν και έφαγαν τον Άσαντ.
1: Ακριβώς.
0: Και τοποθέτησαν τον Αλ-Κάιντα, τον Άισις.
1: Ναι.
0: Στην εξουσία μαζί το κάνανε. Η Τουρκία είναι ο βασικός τροφοδότης τώρα που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, του Ισραήλ σε κάψιμα. Δηλαδή, και επίσης εμείς είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ανοίγει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Έλα μου ντε.
0: Πρέπει να είμαστε με την Τουρκία. Sorry, αυτό έχουμε υπογράψει. Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε αυτή την μπουρδολογία. Το Ισραήλ φυσικά και θέλει την Ελλάδα, γιατί του δίνει στρατηγικό βάθος και ήδη ενεργά επικίζει και την Κύπρο. Τώρα να μην γελιόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Το ΑΚΕΛ το έχει καταγγείλει κιόλας. Λοιπόν, άρα είναι ένα κομμάτι στρατηγικής του Ισραήλ που αφορά το Ισραήλ και η Ελλάδα έχει μόνο να χάσει από αυτήν την ιστορία. Πρέπει τάχιστα να μαζέψει τα μπουγαλάκια της και να διαφοροποιηθεί. Σε αυτή την περιοχή και η Κύπρος. Και η Κύπρος ακόμα πιο βιαστικά, θα έλεγα.
1: Έτσι. Μα το οξύμορο είναι, μιας και μιλάς για την Κύπρο, Γιώργο μου, το οξύμορο είναι ότι δεν υπάρχει παράνομη πρακτική που να την ακολούθησε η Άγκυρα στο Κυπριακό και να μην βρούμε το αντίστοιχο στη στάση του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους. Αγνόηση ψηφισμάτων του ΟΗΕ, προσπάθεια θωράκισης, θεμελίωσης κατοχικών τετελεσμένων, χρησιμοποίηση των επίκων για την επίτευξη αυτών των δύο στόχων. Βέβαια υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά, ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε τους επικισμούς για να θεμελιώσει την κυριαρχία της στο δεδομένο βόρειο τμήμα, το κατεχόμενο δηλαδή του νησιού, ενώ το Ισραήλ το κάνει για να επεκτείνει την κυριαρχία του, για να εξοβελίζει Παλαιστίνιους από όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη. Και έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που, να το πούμε και αυτό, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι,
0: ο οποίος είναι κλωτσιμένος σιωνιστής. Δεν
1: ναι, ακριβώς. Είπε προσφάτως, όχι ρε παιδιά, αυτές οι φρικτές πράξεις τρομοκρατίας που κάνουν οι έπικοι στη Δυτική Όχθη, ο Χάκαμπι το είπε, δεν το είπε κανείς προοδευτικός, κανείς αριστερός, κανένας Άραβας. Λοιπόν, δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές. Και έρχομαι και σκέφτομαι, Γιώργο, μήπως εκτός από το στρατηγικό βάθος που προσφέρει η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο Ισραήλ, υπάρχει γενικότερα αυτό που λέμε μία νομιμοποίηση, δηλαδή σε μία περίοδο που ο Χάκαμπι νιώθει υποχρεωμένος να λέει αυτά που λέει, σε μία περίοδο που στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατακραυγή εναντίον του Ισραήλ έχει φτάσει σε επίπεδα, και στέκομαι επίτηδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως καταλαβαίνεις, που ποτέ άλλοτε δεν είχα καταγραφεί στην ιστορία. Σε μία εποχή που σε αυτή την χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται ντροπή να δηλώνεις ότι σε χρηματοδοτεί το ΑΙΠΑΚ, ενώ κάποτε το διαφήμιζαν. Και το ΑΙΠΑΚ, όπως μας έλεγε συνάδελφος ο Άρης Χοντιστεφάνου μερικές μέρες νωρίτερα, έχει φτιάξει παρένθετες, να μην φαίνεται ότι είναι αυτό που δίνει λεφτά εταιρείες για να χρηματοδοτεί. Μήπως δηλαδή ποντάρει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη το Ισραήλ για να πάρει και μία ανάσα ό,τι αφορά το ηθικό μέρος του πράγματος.
0: Ναι.

0: σίγουρα ισχύει αυτό, αλλά επειδή είναι, πώς το λένε οι διεθνολόγοι, μικρό το αποτύπωμα της Ελλάδας στον διεθνή χώρο, δεν νομίζω ότι είναι το κύριο. Σου λέω πάντα να θυμόμαστε, όσο και να φαντάζει συνωμοσιολογικό, το θέμα του Predator.
1: Μάλιστα.
0: Παρακολουθεί η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεύτερη φορά έχει γίνει και επί κυβερνήσεως Καραμανλή την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάγανε και έναν άνθρωπο, δεν θυμάμαι και το όνομά του δυστυχώς. Οπότε δεν ξέρω τι. Το μόνο για το οποίο μπορώ να είμαι σίγουρος είναι ότι πρέπει να απεμπλακούμε από όλη αυτή την ιστορία.
1: Να μην ξεχάσω.
0: Και να πω και ένα πράγμα το οποίο μου φάνηκε θετικό, γιατί νομίζω ότι είχε καιρό να γίνει, τουλάχιστον να ανακοινωθεί. Το ότι μίλησε ο Γεραπετρίτης με τον Αρακτσή στο τηλέφωνο. Για θέματα ναυσιπλοείας και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά μίλησαν στο τηλέφωνο. Αυτό είναι μια κίνηση.
1: Είναι μια κίνηση και ίσως είναι και ένα έναυσμα να θυμηθούμε σε ποιο βαθμό η Αθήνα έχει αποδειχθεί βασιλικότερη του βασιλέως στο θέμα του Ιράν. Δηλαδή.
0: Γιατί στην Ουκρανία τι έκανε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εκεί πες ότι δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε τώρα, να επεκταθούμε.
0: Τώρα είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Έλεγε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Θυμάσαι πως τα ανοιχτά της Εύβοιας είχε δώσει εντολή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και είχαν κάνει κατάσχεση δεξαμενόπλου Ιρανικού, το θυμάσαι πολύ καλά, χωρίς να υπάρχει λόγος, και έπειτα όταν οι Ιρανοί ως αντίμετρα αποφάσισαν να μπλοκάρουν 1-2 ελληνικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, η ελληνική κυβέρνηση κλαψούριζε. Συγγνώμη για την έκφραση. Μα είναι τώρα εξωτερική πολιτική αυτή.
0: Ναι, αλλά είναι άλλη η δημόσια πολιτική, η κρατική και άλλη πραγματική, διότι βλέπουμε ότι η Ελλάδα στο ζήτημα το ουκρανικό εστηρίζει με νύχια και με δόντια τους εφοπλιστές της.
1: Βέβαια, που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.
0: Όπως κάνουν πάντα οι Έλληνες εφοπλιστές όταν υπάρχει εμπάργκο, όπως κάναν και με Νότια Αφρική και τα λοιπά, έτσι παίζουν.
1: Βέβαια. Και με τη Νότια Αφρική και με τη Ροδεσία επίσης.
0: Και με τη Ροδεσία, βέβαια.
1: Τότε που λεγόταν Ροδεσία.
0: Οπότε υπάρχουν ορισμένες σταθερές στην ελληνική εξωτερική πολιτική που δεν επηρεάζονται από Μητσοτάκη ή Μητσοτάκη, και αυτό είναι η υποστήριξη των συμφερόντων του εφοπλισμού. Πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο προς αυτό. Συμφωνώ απολύτως, Γιώργο. Από την άλλη μεριά όμως, δεν γίνεται να μην επισημάνεις ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο μοναδικός πρωθυπουργός στη Δυτική Ευρώπη, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά για την Ανατολική, ίσως να μου διαφεύγει κάτι, που να είπε δημοσίως: κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους οι Αμερικάνοι σκότωσαν τον Σουλεϊμανί, δηλαδή δολοφόνησαν αξιωματούχο άλλης χώρας, και το είπε δημοσίως. Είναι μερικά πράγματα που είναι για τον Γκίνες.
0: Ισχύει αυτό. Υπάρχει ένας χατζιαβατισμός της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στους Αμερικάνους, και κατά περίπτωση και απέναντι στους Γερμανούς, αλλά απέναντι στους Αμερικάνους είναι τρανταχτές πάντα οι περιπτώσεις. Είναι κανονικός χατζιαβατισμός, δεν είναι...
1: Έτσι. Να επανέλθουμε λίγο στο Ισραήλ. Ανέφερες νωρίτερα και πολύ σωστά περιπτώσεις στις οποίες συντονίστηκαν μια χαρά η Τουρκία και το Ισραήλ. Μερικοί λένε όμως ότι τώρα τα συμφέροντά τους αποκλίνουν. Επομένως, εάν εμείς κολλήσουμε στο Ισραήλ, μπορεί να βγούμε κερδισμένοι. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε το εξής, ότι ο κίνδυνος, εάν υπάρξει κάποια τυχοδιοκτική κίνηση, ας πούμε, από πλευράς Ισραήλ, που δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια μορφή θα πάρει, ο κίνδυνος να βρεθείς μπλεγμένος για υποθέσεις που δεν σε αφορούν, δηλαδή για το ποια θα είναι η ζώνη, ας πούμε, επιρροής του Ισραήλ και ποια θα είναι της Τουρκίας στη Συρία, είναι ένα θέμα για το οποίο προφανώς δεν θα πολεμήσεις εσύ. Ο κίνδυνος να βρεθείς μπλεγμένος για αλλότριες υποθέσεις είναι κάτι που όλοι αυτοί οι φωστήρες το σκέφτονται, ή είναι ψηλά γράμματα να σκεφτόμαστε αν το σκέφτονται.
0: Δεν ξέρω και τι μπορεί να σκέφτονται όλοι ως Βενιζέλη, ότι θα συμμετάσχουν στη διανομή, ας πούμε, στην επαναχάραξη της γραμμής Πικοτσάικ.
1: Να, μάλιστα, ναι.
0: Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι ας το πάρουμε, ας πάρουμε το σενάριο in extremis που λένε αυτοί που λένε ότι πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ. Okay. Αποφασίζουμε λοιπόν και φτιάχνουμε μια πολιτικοστρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ. Και αποφασίζουμε ή να την πέσουμε μαζί στην Τουρκία ή να αμυνθούμε από κοινού αν η Τουρκία μας την πέσει. Σωστά, σωστά.
1: Κάτι που το Ισραήλ μέχρι τώρα έχει πει ότι δεν πρόκειται να κάνει και το έχει ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια αξιωματούχοι του το έχουν πει αυτό. Μην νομίζετε πως αν συμπλέξετε με την Τουρκία σε κάποια ενόπλη σύραξη εμείς θα τρέξουμε. Αυτό το έχουν πει.
0: Λοιπόν, έστω λοιπόν όμως ότι γίνονται όλα αυτά και στο τέλος γίνεται ένας πόλεμος, βλέπουμε πως είναι πόλεμοι αυτή την περίοδο και κερδίζουμε. Τι έχουμε να κερδίσουμε? Έχουμε περάσει ένα πόλεμο, δηλαδή έχουμε χάσει το μισό ΑΕΠΗ. Έχει πάει η χώρα 40 χρόνια πίσω και έχουμε κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Τι θα κερδίσουμε, ότι δεν θα αμφισβητεί το Καστελόριζο? Τι θα έχουμε κερδίσει? Θα έχουμε ελληνικές κτίσεις στη Μέση Ανατολή? Τι θα έχουμε κερδίσει? Λέω, θα κερδίσουμε το Ισραήλ. Δεν έχει αντικείμενο.
1: Ναι, δεν έχει αντικείμενο. Και το πιθανότερο είναι πως αν το Ισραήλ έπαιρνε απόφαση να κάνει μια τέτοια κίνηση, θα ήταν για να βρεθεί σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση σε σχέση με την Άγκυρα, αν κατάφερνε κάτι, στο διακανονισμό που κάποια στιγμή θα ξανακάνει για τη Μοιρασιά.
0: Στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ πιθανό να βγει εις βάρος του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα βέβαια κάνοντας μια extreme συζήτηση, αλλά επειδή είναι extreme οι εποχές, πρέπει οι άνθρωποι να μπαίνουν και μπροστά στα ενδεχόμενα τα πραγματικά. Δηλαδή θα στείλεις το παιδί σου σε ένα πόλεμο που θα έχει μια διάσταση Ελλάδα-Τουρκία, Τουρκία-Ισραήλ, Ισραήλ-Ιράν, Ιράν-Ιράκ και πάει λέγοντας και όλα αυτό μαζί, θα στείλεις το παιδί σου. Αν είσαι διατεθειμένος να στείλεις το παιδί σου να σκοτωθεί εκεί, στήριξε αυτή την πολιτική. Αλλά να ξέρουμε τι γίνεται. Για θα πάνε τα παιδιά μας να σκοτωθούν. Λέω τα παιδιά μας, γιατί εμείς είμαστε σε ηλικία λευκού απολυτηρίου.
1: Και νομίζω πως η ελληνική ιστορία, Γιώργο, είναι γεμάτη από παραδείγματα τέτοιων επιλογών που τελικά έδειξαν πως ο ζήλος ο ελληνικός αξιοποιήθηκε από κάποιους, ο ζήλος δηλαδή των ελληνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή αναφέρθηκες προηγουμένως στην Αντάντ, έτσι, και στο 1919, όταν διαπίστωσε ο Λόιντ Τζόρτζ πως οι νεότουρκοι που δεν τους ήθελε, ας πούμε, στην αρχή ήταν μια πραγματικότητα που δεν μπορούσε να τους αγνοήσει, μια χαρά διαπραγματεύτηκε μαζί τους και άφησε τον χρήσιμο ηλίθιο, κακά τα ψέματα. Μπορούμε να πάμε και στο 1974. Κάποιοι χρησιμοποίησαν το καθεστώς Ιωαννίδη για να τελειώνουν με το μακάριο, αλλά είδαμε τι έγινε. Πάει πολύ μερικοί να νομίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι η χώρα και τα 20χρονα και τα 25χρονα παιδιά της που λες και εσύ για να παίξουν ορισμένα παιχνίδια μέχρι να διαπιστωθεί ότι απλώς χρησιμοποιήθηκε η χώρα.
0: Και όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε είναι χωρίς να έχουμε πιάσει καν το ηθικό του ζητήματος.
1: Ναι. Είναι το ρεαλιστικό, το γεωπολιτικό, ναι, και τα λοιπά. Ναι.
0: Δεν έχουμε μπει καν στο ηθικό.
1: Έτσι,
0: ούτε στο γεγονός ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καθορισμένα σύνορα. Αν της πεις πού είναι τα σύνορά σου, δεν σου λέει. Και δεν έχει καθορισμένη καν πρωτεύουσα.
1: Και εδώ να θυμίσουμε πως τον περασμένο Αύγουστο, μιας και αναφέρθηκε στο πρώτο, ο ίδιος ο Νετανιάχου σε μια συνέντευξη στο CNN υιοθέτησε το δόγμα του μεγάλου Ισραήλ, δηλαδή το δόγμα του διεκδικούμε για τον εαυτό μας το δικαίωμα να επεκταθούμε όπου μπορούμε, διότι η βίβλος μας δίνει το δικαίωμα να φάμε κομμάτι και από την Ιορδανία και από τη Σαουδική Αραβία και από τη Συρία και από το Λίβανο. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είσαι μια χώρα η οποία επικαλείται το διεθνές δίκαιο κόντρα στη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν και ταυτοχρόνως κάνεις κολεγιά με εκείνους που λένε πάμε για το μεγάλο Ισραήλ. Ποια είναι η αξιοπιστία σου?
0: Έτσι είναι. Και νομίζω κιόλας ότι το ζήτημα αυτό πρώτα απ' όλα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία που για τις εκλογές αν συνεχιστεί η διεθνής αστάθεια. Σε ως έναν βαθμό θα παίξει και στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν λέω ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα. Οι δυνάμεις οι οποίες θα θέλουν να παρέμβουν, θα προσπαθήσουν να παρέμβουν, όπως ξέρουμε ότι γίνεται. Είναι σαφής η θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι σαφής η θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως η θέση του κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να αποσαφηνίσει. Mm-hmm. Γιατί είναι από τα πολύ βασικά. Όπως και το θέμα με το άρθρο 16, το οποίο πρέπει να το επανεξετάσουν υπό το φως της θετικής εξέλιξης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Γιώργο Κυρίτσι.
0: Και έκαναν καλά τα υπόλοιπα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που κράτησαν ψηλά αυτή το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κατά την γνώμη μου δεν έχει κρυφτεί.
1: Η Δανάη, ο Βασίλης και ο Κώστας από το team των ακροατών του Κόκκινου σου στέλνουν πολύ θερμές ευχές.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο Κυρίτσι, ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες η επισημάνση σου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του της εκπομπής. Θα ακούσουμε τώρα ένα χορταστικό δελτίο ειδήσεων, όπως πάντα, στις 2 από την Μαριτίνα. Εμείς πάλι θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρωτα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 2. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Θυελώδεις βοριάδες πλήττουν τη χώρα με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και ένταση που στην Αττική, την Εύβοια και το Αιγαίο φτάνει τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα παραμένει το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Από τη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ τα πλοία προς τα νησιά των Κυκλάδων παραμένουν δεμένα. Στις 4 το απόγευμα αναμένεται νέα εκτίμηση της κατάστασης. Προβλήματα καταγράφονται και στον Πειραιά με ακυρώσεις και τροποποιήσεις σε αναχωρήσεις προς τα νησιά. Μεταξύ αυτών το Blue Star Πάρος προς Σύρο, Τίνο και Μύκονο, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δρομολόγια του Euro Champion Jet 2 και Super Speed 4. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό, με τους επιβάτες να καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Παράλληλα, σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται κατηγορίας 5 σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε πολλές ακόμη περιοχές. Οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρηθούν και αύριο με σταδιακή εξασθένιση από την Κυριακή. Στάχτη έγιναν περίπου 3.500 στρέμματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβερη Χαλκιδικής που βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με οχήματα και τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, ενώ κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τη Σίβερη και τη Φούρκα μετά από μηνύματα του 112. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν και διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού και ιδιώτες προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Κατέθεσε προσφυγή κατά της προφυλάκησής της η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπως είχε προαναγγείλει χθες ο συνηγορός της Κώστας Παπαδάκης μιλώντας στο κόκκινο. Ο δικηγόρος της μιλά για ανύπρακτα στοιχεία στη δικογραφία και σημειώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε το απαλλακτικό δε δικασμένο του 2022, ούτε η έλλειψη ταυτοποίησης της 46χρονης με το πρόσωπο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η 46χρονη που κρατείται στον Κορυδαλό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς εμφάνισε εξανθήματα από κοριού στα κρατητήρια της Γαδά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων, μέσω των προσβευτών των δύο χωρών. Αυτό που λείπει από τα νοσοκομεία δεν είναι οι ανακαινήσεις, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η Φωτεινή Καριστινάκη, μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνη του τομέας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο. Η ίδια κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για απαξίωση των εργαζομένων στο ΕΣΥ και καταγγέλει καθημερινό εργασιακό μόμπινγκ μετά την πανδημία, αντί να υπάρχει αναγνώριση και επιβράβευση της προσφοράς τους. Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για όσους επιλέγουν να παραμείνουν και να συνεχίσουν να εφημερεύουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σημείωσε χαρακτηριστικά. Δεύτερο εξώδικο και ασφαλιστικά μέτρα με πρωτοβουλία περίπου 200 κατοίκων προαναγγέλουν κάτοικοι της Κυψέλης, καταγγέλλοντας προβλήματα σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. 23 πολυκατοικίες έχουν ρηγματώσεις, άλλες έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια και όλα αυτά συνέβησαν παράλληλα με τις εργασίες του μετρό. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν περισσότερα από 200 διαμερίσματα, ανέφερε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κουτρουλάκης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων. Όπως κατήγγειλε, τα έργα πραγματοποιούνται ενώ σκάβουν μόλις τα 13 μέτρα κοντά στα θεμέλια, ενώ έκανε λόγο για παράδεκτη συμπεριφορά της Αττικό Μετρό και της Άβαξ. Φρένο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας λόγω νομικών προβλημάτων τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδρυμάτων πριν καλά-καλά εδραιωθεί η λειτουργία τους. Πρόκειται για τα City College University of York, Keele University και Anatolia College. για τα οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Με χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα». Η απόφαση του ΣΤΕ εκθέτει το κυβερνητικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για την προσπάθεια παράκαμψης του άρθρου 16, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την ακύρωση των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Κουμουνδούρου ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και την υπεράσπιση του άρθρου 16, τονίζοντας ότι η παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Αύριο Σάββατο, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν με πρόγραμμα Κυριακής. Ενώ οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ, θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Το ίδιο πρόγραμμα θα ισχύσει και την Κυριακή 16 Αυγούστου, ενώ σήμερα και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα εφαρμοστεί ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής. Συνεχίζονται έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου το βράδυ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για όλα τα ΦΜΗ. Διεθνής επικαιρότητα. Βαρύς είναι ο απολογισμός του σεισμού στην Κολομβία τρεις ημέρες μετά την καταστροφή. Οι νεκροί ανέρχονται σε 281, σχεδόν 4.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 379 παραμένουν αγνοούμενοι. Ο σεισμός των 7,4 ρίχτερ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σχεδόν 13.000 κτίρια, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και βρίσκονται σε πρόχειρους καταβλισμούς. Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, όμως μετά την παρέλευση των 72 ωρών, οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται δραματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένες εισαγωγές. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή και την αμυντική βιομηχανία σε έναν κλάδο που η Κίνα έχει κυρίαρχη θέση. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Λιούι, στο ανατολικό Σάσεξ της Αγγλίας, όταν σειρμός του προαστιακού εκτροχιάστηκε με τρία βαγόνια να ανατρέπονται. 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων δύο με σοβαρά τραύματα. Στο τρόνο επέβαιναν περίπου 150 άνθρωποι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η αιτία του εκτροχιασμού διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελίνα Τζέγκο βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ μετά την πρώτη της βολή στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 22 κατέλαβε την τρίτη θέση στον πρώτο προκριματικό γκρουπ και περιμένει την ολοκλήρωση του δεύτερου για να οριστικοποιηθεί η πρόκρισή της. Στον προκριματικό του επικοντό μπήκε πριν από λίγο ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μανόλο μετρά ήδη 8 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2023 με κορυφαία στιγμή το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Δύο προκρίσεις σε 6 συμμετοχές είναι ο ελληνικός απολογισμός στο πρωινό πρόγραμμα της 5ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο αργυρός Ολυμπιονίκης Απόστολος Σίσκος πέρασε στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα με χρόνο 1 λεπτό 57 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά. Ενώ η Νικόλ Παυλοπούλου προκρίθηκε στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής με 2 λεπτά 13 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Σπουδαία εμφάνιση από την Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα 4 μέτρα και 60 εκατοστά, σημειώνοντας φετινό ρεκόρ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα Δυτικά Επιρωτικά. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση, φτάνοντας στην Αθήνα τους 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

ήταν έρωτας, θες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή. Θες

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό. Από τις εκδόσεις Ασίνη. Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα γράφονται, είναι και όσα θυμούνται. Σε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο, άνθρωποι που έζησαν την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο, παίρνουν το λόγο και αφηγούνται τη δική τους αλήθεια. Μιλούν για μάχες και απώλειες, για εξορίες και ξεριζωμό, για τη ζωή μακριά από την πατρίδα και τη δύσκολη επιστροφή. Οι φωνές τους άμεσες, ανεπεξέργαστες, βαθιά ανθρώπινες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη ιστορική αφήγηση, αλλά για ένα ζωντανό μοσαϊκό εμπειριών που φωτίζει μια από τις πιο τραυματικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι μαρτυρίες προέρχονται από συνεντεύξεις που καταγράφηκαν το 1985 για το διεθνώς αζητημένο ντοκιμαντέρ Greece, The Hidden War, ένα έργο που τόλμησε να δώσει φωνή σε όσους για χρόνια έμεναν σιωπηλοί και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σήμερα αυτές οι αφηγήσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Είναι οι τελευταίες ζωντανές μνήμες μιας γενιάς που σημάδεψε την ιστορία της Ελλάδας. Ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν μαρτυρία ζωής και μένει σαν εμπειρία. Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό. Από τις εκδόσεις Ασίνη.
2: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Νύχτα και μέρα, τα δίχτυα τους απλώνουν στον αέρα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραία, πάει για παιδί.

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Η έκπληξη του τιδότου καλοκαιριού από τον Νταβίτ Γιουκλές. Η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ένα μυθιστόρημα για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με δόσεις μαγικού ρεαλισμού από έναν ανερχόμενο συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το πρέμιο Calamo Libro dell'Anno 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι, Λόρκα και Ονομούνο, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλυματική. Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η ώρα είναι 5. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωραία, πάει για παιδί.

Για πάμε να κλείσουμε αυτή τη βδομάδα. Ρίχνει και καντήλια έξω, δροσιζόμαστε. Η εκπομπή Globalista με το Μάνο Τζανακάκη, τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη, 91.4 στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά αυγή.gr, πάτε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά Κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και Παρασκευή σήμερα, χαμούλης, νέες κυκλοφορίες, πολλά πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με άλλο ένα κομμάτι, άλλη μια υπέροχη μελωδία από τον σπουδαίο συνθέτη και λογοτέχνη και πανεπιστημιακό που μας άφησε χθες τα 77 του χρόνια στη Φλόρινα, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος Σταυριανός, λοιπόν, ένα κομμάτι που μου το υπέδειξε εμέσως ο φίλος, ο τραγουδοποιός, ο Βασίλης Φλόρος, με ένα post και μου τέριαξε απόλυτα σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής «Τα δάκρυα της νύχτας».

Μεγάλη συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Σταυριανού. Τα δάκρυα της νύχτας. Η κηδεία του έχει οριστεί για την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κημητήριο Φλόρινας. Και η μαγεία των εγχόρδων μας οδηγεί άνετα και ταιριαστικά, να το πω, στις Άνδεις, να ακούσουμε το Κάντο Ανδίνο από τον υπερχόμενο δίσκο Los Ojos del Cóndor, τα μάτια του Κόνδωρα, που βγαίνει στις 25 Σεπτεμβρίου από τους Εκουαδοριανό-Ελβετούς αδερφούς Γκουτιέρες που μας επισκέφτηκαν πέρυσι στην Αθήνα.

Υπέροχοι Αλεχάνδρο και Στέβαν Γκουτιέρες, Εκουαδοριανό Ελβετή, από τα μάτια του Κόνδωρα που βγαίνει 25 Οκτωβρίου, το τραγούδι των Άνδεων, και πάμε σε άλλο ένα κιθαριστικό ντουέτο, ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή. Οι Μεξικανοί Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα που μας έχουν επισκεφθεί πριν αρκετά χρόνια, το δεύτερο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο τους, Our Home, εμπνευσμένο από την γατούλα που έχουν στο σπίτι.

Ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα Our Home, το δεύτερο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο τους, και πάμε στο καινούριο σίγγλ του Τρίο Μπάλτος από την Κολομβία, instrumental και ψυχεδελικό. Άνοιξαν για τους Wailers και τους Thievery Corporation πριν λίγες μέρες στην Αθήνα στο release, ερχόμενοι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τα πάμε υπέροχα με τα instrumental, δεν νομίζετε? Μπάλτος λοιπόν, Motion for Ashram.

Ο Λίγα δροσερά φωνητικά έτσι σαν όργανο, οπότε κατά βάση instrumental λιμπάλτους, Μπαλτάζαρ Αγκύρε, κιθάρα τραγούδι, φωνητικά μάλλον, Ιωάννα Μερκουριάνα μπάσο τραγούδι και μπάσο φωνητικά, θα μου ξεφεύγει, και Σαντιάγο Λισκάνο drums και φωνητικά, στα πρότυπα των αγαπημένων Κρουάν Μπίν που ιδρύθηκαν 10 χρόνια πιο πριν, το 10, στο Χιούστον του Τέξας, από την Μπογκοτά. Το 2020 φτιάχτηκε το τρίο των Μπάλτους και ήδη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και από την Μπογκοτά πάμε στην Μπαρανκίγια της Κολομβίας για το νέο σίγγλ της 39χρονης στάρ τραγουδοποιού της Λίδο Πιμιέντα. Το κομμάτι έχει τον τίτλο «Μαρέα».

Θροσιστήκαμε με την παλήρια της Λίδο Πιμιέντα από την Παραγκίγια και πάμε στο LA να ακούσουμε τον ολόφρεσκο σημερινή κυκλοφορία δίσκο των Τσικάνος που μας έχουν έρθει και είναι και πολύ δημοφιλείς rappers, τον Cypress Hill, Dios Bendiga. Ισπανόφωνος δίσκος, ο Θεός να σε ευλογεί, και τα πράσινα τριαντάφυλλα, ρόζας βέρδες.

0: You know, I was a little kid in the school. I didn't like school. Back in Santa Monica, I didn't like it at all. Some people may like school, I didn't like it. Why that was because it robbed me out of it's about 6 hours a day, 5 days a week. That's a long time when you break it down into minutes. And that's 12 years.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One, ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά το 5ο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρτ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερυπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Νέος δίσκος για την δεξαμελή ορχήστρα από το Leeds στη Βόρεια Αγγλία, Ancient Infinity Orchestra στην Gondwana Records. Σημερινή κυκλοφορία, It's Always About Liberation. Ακούμε το κομμάτι Akshay.

Τρίτος δίσκος για την Ancient Infinity Orchestra από το Leeds της Αγγλίας, δέκα εξαμελής ορχήστρα υπό την διεύθυνση του κοντραμπασίστα Ozzy Moisy. Υπάρχει και το εξώφυλλο, ο τίτλος του δίσκου It's Always About Liberation. Λοιπόν, το κομμάτι Akshay κυκλοφορεί από το εξαιρετικό label, με αυτό που λέμε label identity, κάτι τα αδένει ένας μανδύας ποιότητας αλλά και ήχου, ομοιότητες στον ήχο μεταξύ των μπαντών, συγγένειες. Η Gondwana Records από το Manchester, του τρομπετίστα Matthew Holsall, που διανέμεται εδώ στην Ελλάδα από την Alpha Kenny Records του Νίκου Βοζίκη, τα έχουμε πει επανειλημμένα στην εκπομπή, όπως διανέμει και ACM και ACT, αλλά και την Edition Records που κυκλοφορεί σήμερα ένα εξαιρετικό δίσκο, σημερινή κυκλοφορία της Ancient Infinity Orchestra. Σημερινή και η κυκλοφορία του εξαιρετικού drummer με 20 χρόνια πορείας, του Richard Spaven, στην Edition, λέγεται Light of Day. Θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι. Παντρεύει το χώρο της jazz με hip hop, drum and bass, ambient ηχοτοπία. Πολλοί μουσικοί συμμετέχουν. Πάμε να τον απολαύσουμε. Richard Spaven, Light of Day.

Αγγλία, πρώτα ο δίσκος των Ancient Infinity Orchestra και τώρα το Light of Day του drummer του Richard Spaven, ο οποίος ξεκίνησε τη συνεργασία του με το εξαιρετικό λονδρέζικο label Edition που ίδρυσαν το 2008 ο πιανίστας Dave Stapleton και ο φωτογράφος Tim Dickinson. Και τώρα πάμε στον επερχόμενο νέο δίσκο των Bonobo ή του Bonobo, γιατί είναι προσωπικό project που έχει γίνει μπάντα του Simon Charles Green, του 50χρονου πλέον μουσικού παραγωγού και DJ από το Brighton, ο οποίος ζει στο Los Angeles πλέον. Ο δίσκος κυκλοφορεί 11 Σεπτεμβρίου στην Ninja Tune, λέγεται Distance in Static. Έχουμε ακούσει ήδη ένα κομμάτι και θα ακούσουμε το Fire on the Water. Ένα σχήμα που κινείται μεταξύ πολλών ειδών, έτσι trip hop, down tempo, ηλεκτρόνικα, new jazz, world music. Εδώ η συνεργασία με την αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, την γεννημένη στη Σαουδική Αραβία, Πακιστανή, διαμένουσα στη Νέα Υόρκη, την υπέροχη Αρούζ Αφτάμπ, η μπάντα της οποίας είναι υπό την διεύθυνση του Πέτρου Κλαμπάνη. Κλείνει παρένθεση. Χαρακτηριστικά τα δροσερά της ηχοχρώματα. Λοιπόν, Bonobo featuring Arouz Aftab, Fire on the Water, υπέροχο.

Ο Μπονόμπο συνάντησε την Αρούζα Φτάμπ, περισσότερα το Σεπτέμβριο για το νέο δίσκο. Και τώρα πάμε σε άλλη μια νέα κυκλοφορία σημερινή, ο δίσκος Sangam & Friends, του σπουδαίου Αμερικανού σεξοφωνίστα και φλαουτίστα, του Charles Lloyd, ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει το Ηρώδιο, συνεργασία με Φαραντούρη, Συνόπουλο κλπ. Ένας δίσκος αφιερωμένος στον

φίλο και για χρόνια συνεργάτη του, Ινδό ταμπλίστα, τον Ζακίρ Χουσέιν, ο οποίος έφυγε το Δεκέμβριο του 24. Νέα ηχογράφηση, μάλλον παλαιότερη ηχογράφηση, νέα κυκλοφορία στην Blue Note, με τον Eric Harland στα drums, τον αξέχαστο Ζακίρ Χουσέιν στην τάμπλα, Charles Lloyd σαξόφωνο φλάουτο και περισσότεροι Ινδί, Vijay Prakash φωνητικά, Rakesh Chaurasia Bansuri, Saber Khan Sarangi το έγχορδο, Ranjit Barot keyboards και Nilad Kumar sitar. Από το Sangam and Friends ακούμε το Sam on the Ganges.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η εκπομπή Γκλομπαλίστα Β' ώρα. Χρόνια πολλά στο φίλο ουτίστα και τραγουδιστή Κώστα Τσαρούχη τον Κογιαμάν. Ιδού η γνωστή παλιοτρεχαντήρα ή αλλιώς OBB σε νέα εκδοχή. Κογιαμάν λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Κώστα Τσαρούχη, 42 χρονών σήμερα.

Ωραία, μεταμορφωμένη πάλι ο Τρεχαντήρα, το OBB. Ένα ρεμπέτικο που ηχογραφήθηκε το 40 με τους Δημήτρη Περδικόπουλο, Μάρκο Βαμβακάρη και Απόστολο Χατζηχρήστο. Εδώ στην εκδοχή των Κογιαμάν, Κώστας Τσαρούχης, ούτη και φωνή. 42 χρονών σήμερα, χρόνια του πολλά. Μανώλης Χριστοδούλου Κανονάκη, τα έχουμε πει επανελειμμένα στην εκπομπή. Και Γιάννης Ριζόπουλος, Κρουστά, ένα τρίο, η Κογιαμάν, από το Κώστας, Γιάννης και Μανώλης, που σηκώνει το χαμό όπου παίζουν, έτσι. Αξίζει να τους δείτε, πραγματικά εντυπωσιακοί. Ο Κώστας Τσαρούχης, τον έχω δει μέχρι και stage diving να κάνει, ένας πολυπράγμων μουσικός, με πολύ καλές σπουδές από την Πάτρα, έχει μαθητεύσει δίπλα σε σημαντικούς σουτίστες όπως ο Τούρκος ο Γιουρντάλτο Τσάν, ο Χάικ Γιατζιάν, έχει συνεργαστεί και μαθητεύσει στο Λαβύρινθο με Ρος Ντέιλι, συνεργασίες με Ευγένιο Βούλγαρη, ο οποίος είναι και στην Πάτρα, Ουρανία Λαμπροπούλου που είναι πλέον στη Βιέννη, Χάρη Λαμπράκη, Νίκο Παραουλάκη κλπ. Ήταν σε διάφορα σχήματα όπως Ασμάν Ορκεστάρ από την Πάτρα, από εκεί αναδείχθηκαν και οι Μπαμποκόρο, Ρέφα, Χαλάι Λάμπα και Ρεμπετιέν. Χαλάι Λάμπα βασικό μέλος, είναι σε λίγο αγρανάπαυση και κοντραμπάσο παίζει ο Κώστας Τσαρούχης και διευθύνει την παραδοσιακή ορχήστρα Plus Banda. Έχει γίνει λίγο χαμούλης με τις μεγάλες ορχήστρες με τα παραδοσιακά όργανα, κάτι που ξεκίνησε βέβαια από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από τους Τέρψης. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κώστα Τσαρούχη, στο Airbnb και σε συναφή θεματική με τις σύγχρονες ελληνικές εξελίξεις, πάμε να ακούσουμε μια φορά ακόμα το «Μας πήρανε την πόλη» με τη Μάρθα Φριτζίλα σε στίχους Φωτεινής Λαμπρίδη και μουσική Μιμή Νικολόπουλου.

Ωχ, λοιπόν. Μάρθα Φριτζίλα, μας πήρανε την πόλη. Στίχη η τρέντη της Φωτεινής Λαμπρίδη, της στιχουργού, παλιά συνεργάτη εδώ και στο Κόκκινο των Αθηνών. Ο Μίμης Νικολόπουλος, έκπληξη για το ύφος, έτσι. Τα λέμε συχνά στην εκπομπή και παρακολουθούμε την καριέρα του εδώ και χρόνια. Ο χαρισματικός κιθαρίστας και συνθέτης από τη Βέρεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συναυλιακή επικαιρότητα για τους φίλους στην Αθήνα. Αύριο στο Ζάπιο, άχαστο, η επάνωδος ενός φίλου από τα παλιά που μας συνδέουν πολλές αναμνήσεις από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν πρώτο είχε έρθει στο Μέγαρο Αθηνών. Ο Τουρκοεγύπτιος ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ με το σχήμα του ξανά στην Αθήνα. Πέρσι είχε παίξει μόνο στην Καβάλα, στο Φρούριο το καλοκαίρι. Φέτος μόνο στην Αθήνα. Θα γίνει και συνεργασία με την εξαιρετική Μαρία Παπαγεωργίου. Θα υπάρχουν οι ατμοσφαιρικές, οι σούφι στιγμές, αλλά θα γίνει και το γλεντάκι εκεί, να δούμε πώς θα δέσει με το Ζάπιο. Θα δέσει πάντως

Ο Μάρ Φάρουκ Τεκμπιλέκ και εκλεκτή η παρέα του στο τουρκικό παραδοσιακό Σισελέρ. Θα είναι με το νέι του, με το ζουρνά του, με το σάζι του, τα κρουστά. Τα παίζει όλα και συμφέρει. Διαμένουν εδώ και πολλές δεκαετίες στην Αμερική. Έγινε superstar στην Ελλάδα με πολλές ελληνικές συνεργασίες. Από τη Γλυκερία ως Τουσίασης, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο πετυχημένες. Αυτή εδώ η αυριανή στο Ζάπιο με ελεύθερη είσοδο, με την Παπαγεωργίου ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, με τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Γρεβενιώτησα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν εξαιρετικό τινήσιο μουσικό και παραγωγό, ουτίστα, τον Smudge, γεννημένο στην Τίνιδα το 1966, το όνομά του Jean-Pierre Smadja, μέλος και των Dude με τον γαλλοαλγερινό Mehdi Haddad. Ζει στο Παρίσι, έχει κάνει πολλές συνεργασίες από Magic Malik μέχρι Eric Truffaz. Εδώ η συνεργασία του με τον φλαουτίστα από την Βρετάνη, τον Sylvain Bagou. Χρόνια πολλά στον Smudge.

0: Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
1: .5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Με ωραίες Αμερικανιές θα πορευτούμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής. Ο Bob Singer εδώ, ανέκδοτο ως τώρα κομμάτι. Little Jane.

Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Bob Seger επανακυκλοφορεί έναν θρυλικό του δίσκο, το Face the Promise, είναι τα 20 χρόνια και έχει έξτρα κομμάτια, 4, θα βγει και σε διπλό LP, ένα από αυτά είναι το Little Jane. Ένας πολύ επιτυχημένος τραγουδοποιός και κιθαρίστας, δημοφιλής και στην Ελλάδα, παλιότερα τον έπαιζαν τα ραδιόφωνα, ερωτικά κομμάτια αλλά και θέματα της εργατικής τάξης. Ένας παλαιορωκάς με καλές ρίζες στις roots αμερικάνικες μουσικές που αγαπάμε, έχει αποσυρθεί από τη μουσική, είναι 81 χρονών σήμερα, να είναι καλά, από το Detroit. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ανέκδοτο κομμάτι από τον αγαπημένο τραγουδοποιό από το Maywood του Illinois, τον John Prine, ο οποίος έφυγε από κορονοϊό, από τα πρώτα επώνυμα θύματα του κορονοϊού στις 7 Απριλίου του 20, στα 73 του χρόνια, στο Νάσφιλ του Τενεσί όπου ζούσε, ένας πολύ χαρισματικός country folk τραγουδοποιός με καυστικά θέματα και πολύ χιούμορ και κοινωνική κριτική. Λοιπόν, ο John Prine κυκλοφορεί μια νέα εκδοχή του δίσκου του 1995, πάμε για τα 30 χρόνια εδώ, Lost Dogs και Mixed Blessings ήταν ο δίσκος, ο οποίος στην καινούργια του εκδοχή στις 9 Οκτωβρίου θα λέγεται Found Dogs. Και από αυτήν την επερχόμενη κυκλοφορία ακούμε το ανεκδότεως τώρα World Without Love, ο σπουδαίος, ο αξέχαστος John Prine.

Αυτός ήταν ο αξέχαστος John Prine, World Without Love, ένα κομμάτι που θα βρίσκεται στο νέο δίσκο Found Dogs. Έξτρα κομμάτια από έναν ιστορικό δίσκο, το Lost Dogs and Mixed Blessings. Έχει πάρει νέο τίτλο 9 Οκτωβρίου κυκλοφορία. Έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο με παλιά οικογενειακή ταινία, έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάμε να ακούσουμε την Emily West, ο John Prine που ανακάτεψε country, folk, blues. Κατά βάση country τραγουδοποιός η Emily West, αλλά ανακατεύει και αυτή πολλά στυλ. Δεν την ήξερα, τη γνώρισα μέσω της συνεργασίας με τους Mavericks, του αξέχαστου Ραούλ Μάλο, αυτό τον καιρό μαζί με τον James Otto. Είναι οι δύο φωνές που παίρνουν το ρόλο όσο γίνεται του Ραούλ Μάλο. Η Έμιλη, η οποία είναι γυναίκα, δεν υπάρχει σύγκριση και τα λέει υπέροχα τα κομμάτια, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Και τι να πούμε, θα την ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση στο κομμάτι Fallen, και η χρειά της θυμίζει και αυτή τις μεγάλες, τις αξέχαστες Patsy Cline.

Γεννημένη 9 Ιουλίου του 81 στο Waterloo της Άιωα, στα 45 σήμερα, η Emily Marie Nemers. Emily West, υπέροχη, τουράρι με τους Mavericks, και η μία φωνή, η άλλη είναι ο James Otto, μια, και οι μουσικές του σπουδαίου Ραούλ Μάλο συνεχίζουν να ζουν και να ταξιδεύουν. The music lives on a tour. Και σήμερα κυκλοφορεί ο ζωντανός δίσκος του χαρισματικού τραγουδοποιού με την μελένια φωνή και κιθαρίστα, του πιο αγαπημένου μας καλλιτέχνη. Ραούλ Μάλο, λοιπόν, ζωντανός δίσκος, αρχικά ψηφιακά, αργότερα το φθινόπωρο θα βγει και σε βινήλιο και συλλεκτικό διπλό άσπρο και CD. Ζωντανά στο Νάσφιλο, όπου ζούσε ο κουβανικής καταγωγής αυτός τεράστιος καλλιτέχνης, που ο θάνατος του οποίου προκάλεσε πολλά δάκρυα, από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές όλων των εποχών και πολύ ταλαντούχος τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε την εκτέλεση, τη ζωντανή μελητή μπάντα και με το γιο του, τον drummer, μέσα, το hit του Come On To Me, που μεταμορφώνεται και σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, που δίνει και τον τίτλο στο ζωντανό αυτό δίσκο.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Hardley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Hardley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός, και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον γκαγκστερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγκ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το FNAC για τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hardboiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
1: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τα τηλέφωνά μας χτυπάνε για εσάς το 210-321-7777. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με το στούντιο, στέλνοντας γραπτό μήνυμα δωρεάν, χωρίς χρέωση, μέσω Viber, ο αριθμός γνωστός είναι 698-58-70-059. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι με το οποίο ο Βαγγέλης Κορακάκης το 1988, στα 27 του χρόνια, ξεκινούσε τον πρώτο δίσκο του, «Τους Άρχοντες». Ένας δίσκος που βγήκε από τη Λύρα, ένας δίσκος με λαϊκά τραγούδια που και τότε έκαναν κάποια αίσθηση, με τα χρόνια κλασικοποιήθηκαν, ένας δίσκος που αγαπήθηκε πολύ με τα χρόνια, όπως και το υπόλοιπο ρεπερτόριο του ιδιαίτερου Κεσαριανιώτη δημιουργού. Όλον αυτόν τον δίσκο λοιπόν, «Τους Άρχοντες», θα τον ακούσουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με το ομώνυμο τραγούδι που αναπτύσσει ανάγλυφη ολόκληρη την κορακάκια, ας πούμε, θεωρία. Και θα συνεχίσουμε με την πρώτη εκτέλεση ενός τραγουδίου που αργότερα έγινε δημοφιλέστατο. Αναφέρομαι στο τραγούδι «Στη σκέψη της τρελής», που όλοι το ξέρουμε με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Όμως η πρώτη του εκτέλεση είναι εδώ, στους Άρχοντες, το 1988, με τη φωνή του Γιώργου Τζόρτζη.

0: Στη σκέψη της Τρελής λοιπόν, στην πρώτη εκτέλεση 1988, τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη, εδώ με τον πρώτο διδάξαντα, τον Γιώργο Τζόρτζη, ο οποίος ερμηνευτικά μοιράζεται τον δίσκο «Οι Άρχοντες» μαζί με τον δημιουργό. Τζόρτζης και Κορακάκης, Κορακάκης και Τζόρτζης, αυτά τα τραγούδια που άφησαν εποχή και που πολλά από αυτά και σήμερα επιμένουν να μας βασανίζουν αλλά και να μας γοητεύουν, με τον Βαγγέλη Κορακάκη να αφηγείται ως καθήλυνα αρμόδιος τα του δίσκου εκείνου σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε το Γενάρη του 2018.
1: Λοιπόν, θα σας μιλήσω και θα σας πω σχετικά με την προδισκογραφική μου πορεία και τη μετάδισκογραφική μου πορεία, η οποία ας πούμε στην ουσία καθορίζεται από το δίσκο του Στάργοντες το 1988 που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1988. Το 1985 γίνεται ένας δίσκος στη Λύρα, σε στρατόπεδα και πλοία, που εκεί έχω βάλει μουσική σε τρία τραγούδια σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή. Και ακούγοντας λοιπόν ο Άγγελος του Σφακιανάκης τα τραγούδια αυτά τα οποία είχα γράψει και εκείνο το, τη μουσική που είχα βάλει λοιπόν σε αυτούς τους στίχους του Τάσου του Σαμαρτζή, μου κάνει μια πρόταση εάν έχω τραγούδια δικά μου να ξεκινήσουμε να γίνει κάποιος δίσκος στη Λύρα. Που αυτό σημαίνει ότι στην ουσία και ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε στη δισκογραφία είναι ο Άγγελος Σφακιανάκης, ο οποίος του χρωστάω εσάι, ας πούμε έτσι, ευγνωμοσύνη, και είναι και η αιτία που βρέθηκα σε στούντιο να ηχογραφώ δίσκο δικό μου. Θα σας πω λίγα λόγια λοιπόν για το δίσκο του Άρχοντες, για την ιστορία του. Η επιθυμία λοιπόν του Κυριάκου του Μαραβέλια, ο οποίος τότε είχε διαδεχθεί, ας πούμε, τον κύριο Πατσιφά στη Λύρα, που ήταν ο εταιριάρχης της Λύρας, ήθελε τα τραγούδια αυτά να ηχογραφηθούν με τη Σωτηρία Μπέλου. Για μένα ήταν κάτι το οποίο ήταν ήταν κάτι φάνταζε απίστευτο στο μυαλό μου, μια και είμαι θαυμαστής ακόμα αυτής της μεγάλης τραγουδίστρας και τη τώρα ξεπέραστη. Τέλος πάντων, έκανε παντίους τρόπους να γίνει λοιπόν η συνεργασία με την Μπέλου, μέχρι που την έφερε και στο σφουλατζίδικο που είχε η μητέρα μου εδώ στην Κεσαριανή. Όλα τα πράγματα δείχνανε και βαίνανε καλώς ότι κάποια στιγμή η Μπέλου θα έλεγε, ας πούμε, το πρώτο φθινόπωρο, τη σκέψη τρελή, το πέραμα, τον κάβο και όλα τα τραγούδια που έχουν μέσα οι Άρχοντες. Αλλά τέλος πάντων η Μπέλου, αυτή τεράστια λαϊκή τραγουδίστρια, κάποια στιγμή ήταν και λίγο ιδιότροπη, ας πούμε. Και εκεί πέρα που μου μίλαγε και μου μίλαγε, ξέρω εγώ, έτσι με τόσο έτσι καλά λόγια, κάποια στιγμή δεν ξέρω, πήρε ανάποδες και άρχισε και μου μίλαγε κάπως διαφορετικά, κάπως σαν να με απόπερδε, ας πούμε, το ότι δεν θέλω, τέλος πάντων. Οπότε ξαφνικά ναυάγησε αυτή η ιστορία με την, να τα πει αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια. Και πρόταση του Άγγελου Σφακιανάκη ήταν αυτά τα τραγούδια να τα τραγουδήσω εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Τζόρτζη, και όπως έγινε δηλαδή. Η επιθυμία, ή μάλλον κατόπιν, ας πούμε, του Άγγελου του Σφακιανάκη, της ορχήστρας που οργάνωσε στο μυαλό του, με έφερε σε επαφή με τον Σπύρο τον Κούμα και τον Μανώλη τον Πάπο, όπου ο Σπύρος ο Κούμας έπαιξε δεξιοτεχνική κιθάρα και ο Μανώλης ο Πάπος απίστευτο μπουζούκι. Βρεθήκαμε, κάτσαμε, κάναμε πρόβες και έτσι λοιπόν ήταν οι πρόβες αυτές η προεισαγωγή για να μπούμε στο στούντιο Trax, έτσι λεγόταν αυτό το στούντιο κάπου στη Μεσογείο. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η ηχογράφηση του δίσκου «Οι Άρχοντες» το 1988, όπου εκεί πέρα μέσα βρίσκονται τραγούδια τα οποία εκ των υστέρων γνωρίσανε πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως το πρώτο φθινόπωρο που επανεκτελέστηκε με τόσες εκτελέσεις, η σκέψη της τρελής, το πέραμα, το έρχονται βράδια και τα λοιπά.

0: Αυτή ήταν η κούρσα. Ένας γρήγορος καρσιλαμάς του Βαγγέλη Κορακάκη, το τρίτο τραγούδι στη σειρά από τον κύκλο «Οι Άρχοντες» 1988, που παρουσιάζουμε σήμερα ολόκληρο στο κόκκινο, τα πρώτα τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη, που φανερώνουν με το «Καλημέρα» τη φλέβα που κρύβει μέσα του ο δημιουργός τους, ένας δημιουργός και σήμερα επίκαιρος και διαχρονικός. Ας ακούσουμε τον ίδιο τον δημιουργό να μας μιλάει για τις συνθήκες που ηχογράφησε το δίσκο, αλλά και τους μουσικούς συντελεστές, παύλα, συνοδοιπόρους.
1: Οι χολύπτες ήταν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Γιώργος ο Καριώτης. Ο μεν ένας έκανε λαμπρή καριέρα σαν συνθέτης και σαν λαμπρός μουσικός. Ο δε ο Γιώργος ο Καριώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραμένει ακόμα ένας κορυφαίος συγχολήπτης, νομίζω πρέπει να είναι στο στούντιο Σκέρα. Η μουσική που παίζουν, είπαμε, βασικός κορμός είναι ο Σπύρος Μπούμας, ο οποίος με την εξαίρετη κιθάρα που έπαιξε και με τα εξαίρετα σόλα τα οποία έχει κάνει στα τραγούδια μου, όπως τη σκέψη της τρελής και στον τρελό εφοπλιστή, έχει παίξει ο Μανώλης, ο Πάπος, έχουν παίξει μπουζούκι μαζί, ο οποίος κάποια στιγμή έδαν Θεσσαλονίκη, κάπου σκάλωσε και ένα τραγούδι το έχω παίξει μαζί με τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο, το πέραμα. Ο Κώστας ο Γεωργάκης, ο Μποτσόνιας που λέμε ακορντεόν. Κρουστά έχει παίξει ο Άγγελος ο Σφακιανάκης και αν δεν απατώ με κόντρα μπάσο πρέπει να έχει παίξει ο Βαγγέλης ο Ζωγράφος. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η ορχήστρα, η πάντα.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα αυτής της ειδικής εκπομπής, όπου παρουσιάζουμε απόψε στο κόκκινο ολόκληρους τους άρχοντες, τον πρώτο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Λύρα το 1988, με ένα από τα τραγούδια που ακούγονται σπανιότατα στις μέρες μας. Το ζεμπέκικο «Πόσο ακόμα να κρατήσω» με τη φωνή του Γιώργου Τζόρτζη.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να πάρουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Λιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και απόψε παρουσιάζουμε τον δίσκο «Οι Άρχοντες», τον πρώτο δίσκο με τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη που κυκλοφόρησαν το 1988 με την ετικέτα της Λύρα και με την επιμέλεια του Άγγελου Σφαγιανάκη. Αυτός ο δίσκος, όπως ακούτε, είχε δύο βασικούς ερμηνευτές, τον Γιώργο Τζόρτζη και τον ίδιο τον Βαγγέλη, που με την ρεμπέτικης μούτας τοποθέτηση της φωνής του προσπαθεί να υπερασπιστεί ο ίδιος τα τραγούδια, περίπου με τον τρόπο που κάνανε και οι παλιοί ρεμπέτες, λίγο αμηχανία, λίγο λάθος τοποθέτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα γοητευτικό μουσικό αποτέλεσμα. Ο Βαγγέλης το 1988 είναι μόλις 27 χρονών και σε αυτό το τραγούδι περιγράφει κάποιες στιγμές σκληρές που είχε ζήσει έφηβος με τον πατέρα του, τον κύριο Βασίλη, που τον ξυπνούσε αχάραγα να καβαλήσουν τη σούστα από την Κεσαριανή και να κατέβουν προς τα κάτω, προς τον Ταύρο, στην αγορά, για να κάνουν διάφορες μεταφορές και μεταμεσονύχτιες εργασίες. Όλη αυτή η κατάσταση περιγράφεται με συγκλονιστικό τρόπο στο τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη και φυσικά ο πιο αρμόδιος να το τραγουδήσει ήταν ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που στον καιρό του δεν έκανε εμπορική ή ραδιοφωνική κατάσταση, όμως με τα χρόνια και αγαπήθηκε περισσότερο και επανεκτελέσεις γνώρισε. «Έρχονται βράδια, βαριά ρημάδια».

0: Μετά το «Έρχονται βραδιά» που ακούσαμε από τον Γιώργο Τζόρτζη, ο ίδιος ο Βαγγέλης Κορακάκης τραγούδησε τον «Τρελό εφοπλιστή», αυτόν τον εξωστρεφή, ας πούμε, Καρσιλαμά. Και φτάνοντας στο ένατο τραγούδι του κύκλου «Οι Άρχοντες», που είναι το πρώτο φθινόπωρο, το πιο γνωστό και πολύ ηχογραφημένο τραγούδι του δημιουργού του, λέω να ξαναδώσουμε για τρίτη και τελευταία φορά τον λόγο στο Βαγγέλη Κορακάκη να μας περιγράψει πώς ακριβώς φτιάχτηκε και πότε.
1: Το πρώτο φθινόπωρο είναι γραμμένο το 1986. Το έχω γράψει Οκτώβριο. Το έχω γράψει στο σπίτι μου στη Λεωφόρο και Σαριανή, στην πλατεία ακριβώς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψα σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή ήταν Οκτώβριος, έβρεχε. Έγραψα το τραγούδι, πήρα τηλέφωνο τη Μαριάννα, η οποία ήταν στην Πάνα μου, είχε έρθει στην Ιχάλη Καραολή στο σπίτι. Ήταν στη μητέρα μου, τη λέω: Μαριάννα, άκουσε ένα τραγούδι. Αυτό το κατάλαβα το τραγούδι που αρχίσε εξ αρχής και ήταν και από τις πρώτες απόπειρες όταν πρωτομπήκα στο στούντιο. Αυτό το τραγούδι το έχουν τραγουδήσει πριν μπει σε δίσκο. Τις ηχογραφίες τις έχω, το έχει τραγουδήσει πρώτος στο στούντιο ο Τάσος ο Ασακίδης, ένας φίλος από τον Ταύρο. Το έχει τραγουδήσει ο Τάκης ο Μπίνης. Η πιο έτσι, που πραγματικά ήταν που για μένα πολύ μεγάλο πλήγμα που δεν μπήκε το τραγούδι αυτό με τον Τάκη τον Μπίνη. Γιατί του το έχει πει καταπληκτικά. Κάποια στιγμή, όταν θα κάνουμε κάποια εκπομπή με το φίλο μου τον Αλέξη τον Βάκη, θα το βάλω να τα ακούσει ο κόσμος. Και βέβαια, υπάρχει και η συνταρακτική ιστορία, ας πούμε, το ότι επειδή το τραγούδι εγώ έψαχνα γενικώς έτσι, όταν το είχα πρωτογράψει το τραγούδι, το αισθανόμουν ότι πρόκειται για κάτι. Τουλάχιστον για τα δικά μου τα κυβικά τότε που ήμουνα, ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο ξεχώριζα από τα άλλα. Και με τη Ρένα τη Στάμου, όπου έχω μια καταπληκτική εκτέλεση, πριν το πει, γιατί η Στάμου το είπε σε δεύτερη εκτέλεση στους Μπουζουξίδες με Πηξίδες, αλλά πριν γίνει από αυτό και πριν ηχογραφηθεί το 1988, αυτό το τραγούδι, όπως σας είπα, είναι γραμμένο στο στούντιο Συνένα με τον Τάκη τον Μπίνη. Το έχει πει ο Μπίνης, το έχει πει ο Τάσος Ασακίδης, αλλά και πριν από όλους αυτούς το έχει πει αρχή-αρχή η Ρένα Στάμου στο σπίτι της στην πλατεία Βάθης, όπου κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι και ανεβαίνει ο Δημήτρης ο Τσαουσάκης, ο οποίος έφυγε και αυτός πριν λίγο καιρό από τη ζωή, ο γιος του μεγάλου πρόδρομου, ο οποίος χτύπησε την πόρτα και ανέβηκε να τη δει, γιατί τη θεωρούσε σαν θεία του, σαν συγγενή του, επειδή τον ήξερα από μικρό, επειδή ήταν με τον πρόδρομο μαζί. Και όπως λοιπόν ανέβηκε απάνω στο σπίτι της Στάμου, θυμάμαι είχε κάνει για κάτι ωραίο σκεφτέδες. Του λέει: Δημητράκη, στην επανάληψη για τέλος πάντων, ας πούμε, του κουπλέ να μπαίνεις. Οπότε υπάρχει λοιπόν μια φοβερή ηχογράφηση όπου τραγουδάει η Ρένα η Στάμου το πρώτο φθινόπωρο, εγώ παίζω μπουζούκι και στα διπλώματα του ρεφρέν μπαίνει μέσα ο Δημητράκης, ο γιος του πρόδρομου, και είναι σαν να ακούς, ας πούμε, ένα δίσκο 78 στροφών με Ρένα Στάμου, πρόδρομο Τσαουσάκη, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό με το πρώτο φθινόπωρο. Ένα τραγούδι το οποίο μέσα στο πέρασμα του χρόνου αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και ακόμα πολλοί το θεωρούν, ας πούμε, κάτι καινούργιο και κάτι πρωτό. Δηλαδή, άνθρωποι ακόμα το ανακαλύπτουν. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος δίσκος «Οι Άρχοντες». Αυτό είναι το ξεκίνημά μου στη δισκογραφία, που κατά την άποψή μου νομίζω πως είναι και ένας δίσκος αξεπέραστος με τα τραγούδια τα οποία έχει μέσα, και εκεί είναι όλοι μας οι νιώτοι, όλοι μας οι ορμοί, όλη η άγνοια κινδύνου για ό,τι κάναμε και όλη η υπόσχεση τέλος πάντων που έδωσα, ας πούμε, στον εαυτό μου, το ότι θα κάνω τα πάντα για να υπηρετήσω το λαϊκό τραγούδι που τόσο πολύ το αγαπάω, όσο και την ίδια μου την οικογένεια. Αυτά λοιπόν, καλέ μου φίλε Αλέξη, όλη μου την αγάπη και καλή εκπομπή και σε ευχαριστώ.

Μετά το πρώτο φθινόπωρο, στην πρώτη του δισκογραφημένη εκτέλεση με τη φωνή του Γιώργου Τζόρτζη, σειρά έχει το Πέραμα, αυτό το επίσης αξεπέραστο τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη από τους Άρχοντες. Στο δίσκο το έλεγε ο ίδιος ο Βαγγέλης. Όμως, ειδικά για αυτή την εκπομπή, θα ακούσουμε εκείνη την αδισκογράφητη εκδοχή που μας έλεγε και ο ίδιος πιο πριν, ένα χρόνο πριν την ηχογράφηση του δίσκου «Οι Άρχοντες», σε άλλο στούντιο, με τον μεγάλο Τάκη Μπίνη να προσπαθεί και αυτός να μπει στο κλίμα του Κεσαριανιώτη δημιουργού. Ένα τραγούδι που έχει ελαφρώς διαφοροποιημένα τα λόγια από εκείνα που μπήκαν τελικά στο δίσκο.

Και η εκπομπή θα τελειώσει με το 11ο και τελευταίο τραγούδι του κύκλου «Οι Άρχοντες», το ζεϊμπέκικο «Παλικάρι πλάι στην πόρτα», που θα το ακούσουμε με τη φωνή του Γιώργου Τζόρζη. Απόψε λοιπόν στο κόκκινο ακούσαμε ολόκληρο αυτό το μαρθενικό ολοκληρωμένο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, που κυκλοφόρησε το 1988 από τη Λύρα και με την επιμέλεια του Άγγελου Σφακιανάκη. Ο Γιώργος Τζόρζης και ο Βαγγέλης Κορακάκης και τα άλλα παιδιά θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη, από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θάνατος μέσα μου. Ήμουνα 8.
1: Η Τζόρτζια Κεφαλά και το κορίτσι της από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο 8. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα, 105 και 5 στο κόκκινο, και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που τριγυρίζει σε διάφορους και διαφορετικούς μουσικούς δρόμους, εντός και εκτός συνόρων, αλλά και πολύ συχνά φιλοξενεί δημιουργούς, σχήματα, συνθέτες. Βασίλης Κουτούβαλης απόψε επί το έργο για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Απόψε έχουμε καλεσμένη εκ του σύνεγγης εδώ στο στούντιο την Τζόρτζια Κεφαλά, αφορμή γι' αυτό πρώτος της προσωπικός δίσκος, και όταν αυτός ο δίσκος έρχεται μετά από μια πάρα πολύ γεμάτη γόνιμη διαδρομή χρόνων στα μουσικά πράγματα, αυτό όντως είναι μια πολύ καλή αφορμή. Γεια σου Τζόρτζια.
2: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Με φιλοξενείς και στο ωραίο σας σπίτι εδώ που είμαι ακροάτρια.
1: Συμφωνούμε με το αυτονόητο του Έλιοτ που λέει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις κάτι που θα μπορούσες ήδη να έχεις γίνει. Τι ήταν αυτό όμως που στάθηκε ως καθυστέρηση ανάχωμα στο να γίνει αυτός ο δίσκος πριν από 5, 10, 15 χρόνια?
2: Θα σου πω, πολύ ωραία είναι η φράση που ξεκίνησες, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει μέλλοντας παρελθοντικός ή παρόντας χρόνος στο τι είσαι και το τι μπορείς να γίνεις, γιατί πιστεύω ότι όλα είναι υπάρχουν μέσα σου. Απλά υπάρχουν οι στιγμές που ευοδοτούν στο να βγει ένα σημείο του χαρακτήρα σου ή μια επιθυμία σου. Και ανάλογα αν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου ή όχι, αν έχεις αληθινή σχέση και αν έχεις σχέση γενικότερα, γιατί ξέρεις, πολλοί άνθρωποι το κόβουμε αυτό τον ομφάλιο λόρο που έχουμε με τον πυρήνα μας.
1: Ασυνείδητα γίνεται αυτό?
2: Νομίζω ότι ασυνείδητα στην αρχή, γιατί βοηθάει και το εκπαιδευτικό σύστημα και το οικογενειακό και το κοινωνικό στο να κοπούμε. Και κάποια στιγμή δυστυχώς συμβαίνει, αν δεν αντισταθείς σε αυτό. Και νομίζω λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια επαφή με το μέσα τους, συνήθως αυτούς τους ανθρώπους τους αποκαλούν τρελούς, τους αποκαλούν περίεργους, παράξενους.
1: Αόρατους.
2: Αόρατους πολλές φορές βέβαια, γιατί αποτραβιούνται πολύ,
1: ναι,
2: πολύ εύγλωτα. Και
1: δεν φαίνονται, κανείς δεν τους βλέπει, γιατί είναι σε έναν άλλο κόσμο.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και νομίζω λοιπόν ότι αυτοί οι λίγοι που κρατάνε αυτή την επαφή μπορούν και να αλλάζουν ιδιότητες, να αλλάζουν ταυτότητες σε εισαγωγικά, γιατί όλα αυτά, ξέρεις, η ζωή ίδια μας φέρνει σε μια συνθήκη που μας αφαιρεί αυτές τις ιδιότητες. Ερχόμαστε χωρίς ιδιότητες και αρχίζουμε και χτίζουμε εμείς, και αυτό το θεωρούμε προσωπικότητα, το θεωρούμε χαρακτήρα, τα θεωρούμε πράγματα, ναι, πολύ πολύτιμα για μας, και ξαφνικά η ζωή έρχεται και αρχίζει και στα παίρνει. Τι νομίζεις, ότι είσαι ωραίος? Παπ, στο βγάζει. Νομίζεις ότι έχεις ένα δυνατό μυαλό, ένα δυνατό σώμα? Τι νομίζεις ότι είσαι? Και αρχίζει και αφαιρεί και έρχεται το επόμενο σοκ, ξέρεις. Οπότε δεν βασίζομαι στις ιδιότητες. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να ζήσω αρκετά και να μπορέσω να αγγίξω διάφορες μορφές ύπαρξης, ας το πούμε έτσι. Μέσα στις μορφές αυτές είναι και η δημιουργία που λες.
1: Ναι.
2: Το οποίο το θεωρώ τόσο βασικό και τόσο θα έπρεπε να σπρώχνεται από το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δυστυχώς μπαζώνεται.
1: Μπαζώνεται.
2: Εντελώς. Η δημιουργικότητα νομίζω ότι δεν την θέλει το σύστημα και φροντίζει ώστε να...
1: Και η λέξη μπάζωμα παίζει πάρα,
2: ναι,
1: πολύ.
2: Κάτι σου θυμίζει.
1: Ναι, κάτι μου θυμίζει.
2: Στον πρόλογο... Δεν υπήρξε μπάζωμα τελικά.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Είπα στον πρόλογο για μια πολύ μεγάλη διαδρομή χρονική και ναι, αναφέρομαι από το 98, 97, 99 που μπαίνεις με τους Μπλε, δισκογραφία, συναυλίες κλπ. Ναι, κλπ. Ναι. Τώρα ανοίγεις την πόρτα της προσωπικής δισκογραφίας με έναν δίσκο που τηλεφορείται 8.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό το 8 που χορεύει μέσα σου, που σε αγκαλιάζει, αλλά και μπορεί να σε στριμώχνει κιόλας λίγο.
2: Πολύ, όχι λίγο.
1: Και στην σημειολογία των αριθμών, το 8 έχει να κάνει και με το κάρμα. Το ότι σπέρνεις, θα θερήσεις.
2: Είναι σε πολλούς πολιτισμούς θεωρείται το αριθμός της τύχης.
1: Της τύχης.
2: Στο κινέζικο, ας πούμε, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ούτε ξέρω.
2: Αλλά απ' την άλλη, το 8, ξέρεις, που ξαπλώνει και γίνεται και άπειρο.
1: Και άπειρο, βέβαια.
2: Και...
1: Σωστό. Σωστό. Ξαπλωμένο είναι άπειρο.
2: Έχει πολύ ωραίους συμβολισμούς, άμα κάτσει και το ψάξει κανείς. Για μένα ήταν τα 8 μου χρόνια. Και ενός πολύ σημαντικού γεγονότος που συνέβη στη ζωή μου, που έχει να κάνει με την απώλεια ενός ανθρώπου, αγαπημένου μου, του παππού μου, ο οποίος έφυγε με τη θέλησή του από τη ζωή. Και εμένα με σημάδεψε αυτή η απώλεια, γιατί δεν μπορούσα να τον αποχαιρετήσω και δεν κατάλαβα κιόλας γιατί και πώς και γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά. Ναι. Και, μπορεί και λίγο να τον κατηγόρησα, ας πούμε, για αυτή την αποχώρησή του. Βέβαια δεν ήξερα ότι αποχώρησε ηθελημένα, έτσι. Απλά έφυγε απότομα. Και για μένα ήταν ένα πολύ καθοριστικό σημείο επαφής με το θάνατο. Αυτό. Και άρχισα να το σκέφτομαι πολύ συχνά, το θάνατο, από εκεί που δεν με απασχολούσε καθόλου. Και από τα 8 μου χρόνια θυμάμαι να τον σκέφτομαι καθημερινά και να αρχίσω να συμβιβάζομαι λίγο μαζί του. Γιατί το 8 είναι ο θάνατος για μένα. Και ουσιαστικά το ότι αυτό που λέμε στο τραγούδι, ότι δεν σε βρήκε ποτέ το 8.
1: Το 8.
2: Είναι ότι όσο ζει ένας άνθρωπος μέσα μας, ουσιαστικά δεν τον βρίσκει ο θάνατος.
1: Και εγώ αυθαίρετα ακούγοντας τον δίσκο, έβλεπα ή άκουγα την απώλεια ή τον φόβο της απώλειας μέσα από τα τραγούδια.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό είναι. Και η προσπάθειά μου να συμβιβαστώ με αυτή την απώλεια και αν θέλεις αυτά που είπαμε και στην αρχή, την απώλεια του εαυτού.
1: Να.
2: Γιατί αυτή είναι η όλη σκέψη και ο συμβιβασμός που έχει να κάνει με το θάνατο. Γιατί νομίζω ότι αν είμαστε ενέργεια που είμαστε ενέργεια και βρισκόμαστε σε μια σούπα ενέργειας, ουσιαστικά τίποτα δεν χάνεται, απλά ανακυκλώνεται. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αυτό το μάθουμε με τα θάνατο αυτό. Και...
1: Θα δείξει, αν δείξει που λέει και ένας φίλος.
2: Ακριβώς. Και έτσι είναι μια υπαρξιακή για μένα ενασχόληση το να φτιάξω αυτό το δίσκο. Γιατί θα πούμε και στη συνέχεια.
1: Που ξεκινάει ο δίσκος, η διαδικασία του τελικά, γιατί υπάρχει το ομότιτλο μέσα το 8, είναι διαχειρός Νίκου Αντύπα.
2: Ναι, ναι, η μουσική είναι Νίκου Αντύπα.
1: Που σημαίνει έχει δοθεί σε σένα πότε?
2: Έχει το 2008. Γι' αυτό υπάρχει μια σύμπτωση.
1: πριν από 18 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Και περίμενες.
2: Και περίμενα, εννοείται, γιατί είπαμε ότι εγώ πρέπει να αισθανθώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν μια παρότρινση του Νίκου, ο οποίος ήρθε, με βρήκε και μου είπε «Θέλω πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί σου. Δεν ξέρω, μου λέει, τι ακριβώς θέλω να κάνω, αλλά θέλω να ακούσω ό,τι έχω φτιάξει μέχρι τώρα, ό,τι επιτυχία έχω φτιάξει μέχρι τώρα, είναι τη φωνή σου». Του λέω εγώ, μετά την έκπληξη που μου προκάλεσε όλο αυτό, του λέω εννοείται ότι θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα και πρόκληση. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες, να κάνουμε συναντήσεις. Και στη διάρκεια αυτής της επαφής ο Νίκος μου έδωσε ένα κομμάτι από τη μουσική του 8. Και μου λέει, θα γράψεις στίχο, ξέρεις, χωρίς να με ρωτήσει.
1: Μάλιστα.
2: Φυσικά δέχτηκα, γιατί δεν σε τέτοιες διαταγές εγώ πάντα λέω, ναι. Και έγραψα το στίχο, του άρεσε πάρα πολύ και μου ζήτησε να το υποσχεθώ ότι θα κάνω πράγματα δικά μου. Και φυσικά από τότε ήταν και αυτό μια δέσμευση η οποία έπρεπε να τηρήσω.
1: Ωραία, να ακούσουμε το επόμενο, είναι το Αρνί.
2: Ναι.
1: Εδώ αναφέρεσαι και στο πείραμα του Στάνφορντ, στο Πανεπιστήμιο,
2: ναι, ναι,
1: αρχές 70.
2: Πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την εξουσία.
1: Ναι, ναι, να τα ακούσουμε και εδώ είμαστε.
3: Μη φοβάσαι τη δύναμη, να φοβάσαι την εξουσία, το πείραμα του Στάνφορντ. Μη φοβάσαι τη δύναμη, φοβάσαι τη δύναμη, φοβάσαι και το θέλει.

λόγια μου είναι σκληρά και στερεά. Ψάχνω αιώνες να βρω ποιότητα και στην πουλάω.

0: Είμαστε αρνιά που δυνητικά μπορούμε να γίνουμε και λύκοι και να δαγκώσουμε.
1: Αυτό ακριβώς ουσιαστικά είναι το νόημα. Ότι η εξουσία σου κάνει μια περίεργη αναδιάταξη στο μυαλό και τα τελευταία έσονται πρώτα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δηλαδή όταν ξαφνικά σου δίνουν ένα τρόπο να επιβληθείς στους άλλους, είτε αυτό είναι ένα όπλο, ένα γκλόμπ, ένα...
0: Ακόμα και κάτι πιο μικρό.
1: Ναι,
0: σου έχει συμβεί να δεις ανθρώπους που ξαφνικά, όχι ναι. μόνο στην προσωπική σου ζωή mm-hmm. και στην μουσική και στην πολιτική, παίρνει κάποιος ένα μικρό στρέμα εξουσίας ή δύναμης
1: και, γίνεται
0: και μεταμορφώνεται για κάποιο λόγο.
1: Αυτό.
0: Το έχεις δει να συμβαίνει.
1: Φυσικά το έχω δει και μάλιστα μεγαλοπρεπώς το έχω δει. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή και από ανθρώπους που δεν το περιμένεις κιόλας.
0: Να πούμε ότι το πείραμα του Στάνφορντ, αν μας έχει έρθει σωστά ακριβώς έτσι, είναι ότι αρχές 70 έγινε στο Πανεπιστήμιο κάπου στην Καλιφόρνια ναι. ένα πείραμα. Σε ένα υπόγειο έβαλαν 20-25 φοιτητές, ναι. εθελοντές. Οι μισοί είχαν το ρόλο του δεσμοφύλακα και οι άλλοι μισοί ήταν οι Άγγλοι.
1: Οι δεσμευμένοι.
0: Οι φυλακισμένοι. Ναι. Κάποια στιγμή οι δεσμοφύλακες άρχισαν να αποκτούν και να αλλάζουν λίγο συμπεριφορά οι πολλοί. Mm-hmm. Το αυτό και οι έγκλειστοι που άρχισαν να γίνονται αρνιά, να συμβιβάζονται.
1: Και μετά αλλάξανε και οι ρόλοι. Δηλαδή, κάνανε το αντίστροφο. Δώσανε στους έγκλειστους που είχαν ζήσει στο πετσί τους τη βία,
0: ναι.
1: το ρόλο του εξουσιαστή και πάλι έγινε το ίδιο πράγμα. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι όταν μπαίνουμε σε μια συνθήκη, η συνθήκη αυτή είναι πολύ ικανή να μας αλλάξει. Και ίσως και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι σε εξουσία, θα έπρεπε να φεύγουν. Ίσως σε 2 τετραετίες, εγώ θα έλεγα.
0: θα έπρεπε, συμφωνώ ίσως, μαζί σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε επηρεάσει αυτό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο ουσία έχει. Αν είχες γράψει αυτόν τον δίσκο πριν από 10 χρόνια, 15, θα έχεις πιο πολύ θυμό ή οργή?
1: Όχι, δεν είναι θυμός ακριβώς αυτό που αισθάνομαι. Βέβαια, περιστασιακά είναι και θυμός, γιατί πιστεύω ότι θυμός κρατάει λίγο, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Και έχει λόγο να υπάρχει όταν γίνεται παραγωγικός για μένα. Δηλαδή, όταν τον μετατρέπεις σε κάτι δημιουργικό. Όπως λέγαμε, τη δημιουργία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι η απογοήτευση. Που δυστυχώς όλοι έχουν περάσει από αυτή. Και νομίζω ότι η απογοήτευση που σε κάνει να παραιτηθείς και σε κάνει να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να πεις ότι αυτό το ποτήρι δεν είναι για μένα, άρα απέχω, άρα μπορεί να είναι και ένας τρόπος αντίδρασης αυτός, νομίζω ότι δεν ισχύει τελικά. Τα δοκιμάσαμε όλα, τα είδαμε όλα και νομίζω ότι η αποχή το μόνο που κάνει είναι να παραδίδει το γήπεδο σε αυτούς που παίζουν μπάλα και για σένα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Είναι ένα concept album, άρα το 8.
1: Εντελώς.
0: Ένας θεματικός δίσκος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα κάτι, γιατί με τους Μπλε έχουμε μία, ας το πούμε εισαγωγικά, δεν πιστεύω στην επιτυχία και στην αποτυχία, αλλά έχουμε μία αναγνωρισμένη, ας το πούμε, έτσι, ναι. πορεία. Δεν είχα ανάγκη περαιτέρω αγάπης ή αναγνώρισης, γιατί έχουμε πάρει πολύ.
0: Είχες όμως ανάγκη, φαντάζομαι, για έναν δικό σου ήχο. Εδώ παίζεις μπάλα με έναν αυστηρά δικό σου προσωπικό ήχο, μουσικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχα ανάγκη για να πω τα πράγματα όπως ήθελα να τα πω εγώ. Πρόσεξε να δεις και σε μια αντροκατρούμενη πώς να πούμε, τομέα, ένα ανδροκατούμενο τομέα.
0: Μιλάς που είναι... για την δισκογραφία.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Στο ρόλο του συνθέτη, της συνθέτριας ή της παραγωγής, δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες, δυστυχώς. Και εφόσον μπόρεσα να κάνω ένα τέτοιο εγχείρημα και πιστεύω ότι είχα και την αναλογή γνώση, γιατί είναι 30 χρόνια τουλάχιστον που ασχολούμαι με τη δισκογραφία, νομίζω ότι όφυλα να κάνω ένα βήμα το οποίο δεν με ενδιαφέρει κιόλας αν θα πέσει το κενό, να σου πω την αλήθεια. Περισσότερο το κάνω σαν ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο εύχομαι να ανοίξει και μια πόρτα στις γυναίκες ή να τις εμπνεύσει, γιατί δεν έχω τη φιλοδοξία να πω στα κορίτσια βέβαια το τι θα κάνουν, Αλλά να τους πω ότι όλα γίνονται αν επιμένεις, αν σπρώχνεις, αν είσαι σίγουρος για αυτό που θέλεις. Γιατί είναι και αυτό. Ξέρεις, η κοινωνία είναι ειδική στο να σε αποπροσανατολίζει.
0: Και... Μανούλα.
1: Ναι, ναι. Και μπαίνουμε δυστυχώς όλοι σε αυτή την λούμπα. Νομίζω ότι όταν στοχεύσεις σε 2-3 πράγματα, γίνονται και πραγματικότητα αυτά τα 2-3 πράγματα και μακάρι να δούμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Υπάρχουν ήδη, έτσι, ναι, γιατί ναι. Υπάρχει hip hop σκηνή που σκίζει από γυναίκες. Και εγώ
0: και
1: θα
0: υπάρχει
1: ήθελα
0: μια γυναικεία
1: να...
0: τραγουδοποιία, υπάρχει. Εντάξει.
1: Η τραγουδοποιία υπάρχει. Ναι, ναι. Η παραγωγή λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπατάρι, γέρνη.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και εύχομαι να δούμε και στη ροκ σκηνή κορίτσια να βγαίνουν μπροστά, γιατί μοιάζει λίγο. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά μοιάζει λίγο σαν να κλείνει η πόρτα στη ροκ σκηνή. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί, γιατί παγκοσμίως πάει καλά η ροκ σκηνή. Εδώ. Λίγο αρχίζουμε και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις πού να υπάρχουν όταν δεν υπάρχει μια βιομηχανία που να στηρίζει όλα αυτά.
0: Εγώ θα λέω ότι υπάρχει κάπου, αλλά επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε πριν, είναι λίγο αόρατη.
1: Ναι.
0: Και από τα μέσα και από άλλους δρόμους για να περάσουν. Πριν να ακούσουμε την Καρμανιόλα, να πούμε, μην το ξεχάσουμε, συντελεστές. Είπαμε για τον Αντίπα που έδωσε την μουσική.
1: Και το Σοκράτη Μάλαμα που έδωσε τη φωνή
0: θα
1: του.
0: Θα ακούσουμε στο
1: ρεφέρ.
0: Δεύτερο ημίωρο. Ναι. Είναι οι String Demons Έγχορδα, Βίρονας Τσουράπης.
1: Ναι,
0: που συμπράττουν.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι πολλοί φίλοι. Να αναφέρω τον Άγγελο, τον Βαφιάδη, τον Σκαράκη, τον Μιχάλη. Ναι, ναι. Το γιο μου, τον Αντώνη τον Ριζόπουλο, τον Άγγελο τον Ριζόπουλο, που και αυτοί έχουν κάνει συμμετοχή. Το Μάρκο μας, οπωσδήποτε. Ο Μάρκος είναι 17 χρονών. Είναι κόμις Μάρκουλας είναι εδώ.
0: Να ακούσουμε την Καρμανιόλα.
1: Ναι.
0: Η οποία και αυτή έχει
1: με τον Μάρκο την τραγουδάμε μαζί.
0: Έχει τη λέξη κάρμα μέσα.
1: Βέβαια. Και το φωνικό όπλο, έτσι. Ναι.
0: Που υπάρχει και ένα, έχει κόψει ένα παραδοσιακό από το 1907-8, ένα πολίτικο παραδοσιακό,
1: ναι,
0: στο ίντρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, ψάχνοντας...
0: 78 στροφών ηχογράφηση.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι που γνωρίζεις. Και είναι τόσο δύσκολη η λέξη Καρμανιόλα, που ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να ψάξω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει και σε ένα κομμάτι του Αγγελάκα, η λέξη Καρμανιόλα. Ναι. Αλλά υπάρχει και σε αυτό το τραγούδι και λέω, εντάξει,
0: το
1: τρομερή σύμπτωση.

0: Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δύο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παίξε κανένα χαρούμενο που απόψε είναι σε τροχιά γύρω από το 8 της Τζόρτζιας Κεφαλά, ο πρώτος της προσωπικός δίσκος. Ακούσαμε μόλις τον μαρμαρωμένο Βασιλιά, του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα Παπασταματίου, 1972 στον δίσκο Μικρά Ασία. Η Χαρούλα Αλεξίου τότε το είχε
1: πρωτοπεί.
0: Βεβαίως. Ναι. Εδώ ακούσαμε Her Father's Voice, δηλαδή η φωνή του πατέρα που ναι, το τραγουδάει με τον δικό του τρόπο και σε συμμετέχεις
1: ο φωνητικά. Πατέρας είναι 90 χρονών, τώρα τραγουδάει, δηλαδή αυτή είναι η τωρινή φωνή του.
0: Από τη φωνή, όσο μπορώ να καταλάβω ή να φανταστώ, δεν του φαίνεται για 90.
1: Όχι, γι' αυτό το σωστά λέω ότι είναι 90 χρονών. Γιατί ακόμα είναι στεντόρια η φωνή.
0: Ωραίος.
1: Είχε εξαιρετική φωνή στα νιάτα του.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζευόντουσαν τραγούδαγε εκεί στους λόφους του περάματος και φυσικά έξω, ξέρεις, από το σπίτι του και μαζευόντουσαν άνθρωποι να τον ακούσουν. Ναι. Ήθελε να γίνει τραγουδιστής, αλλά έφαγε ένα χαστούκι μόλις το εξέφρασε. Και του πέρασε η επιθυμία.
0: Εσύ δεν έφαγες προφανώς ποτέ.
1: Όχι, όχι, χαστούκι δεν έφαγα, αλλά μου είπε, το ξέρεις ότι θα πεινάσεις. Λέω, το ξέρω, μπαμπά. Εντάξει, μου λέει, πήγαινε. Και εντάξει, άλλες εποχές εκείνες που έχει ζήσει εκείνος. Αυτό το τραγούδι, πες.
0: Όχι, λέω ότι αυτό είναι νομίζω μια οφειλή, ένα αντίδωρο στον πατέρα, στις μνήμες.
1: Ναι, ναι, στον πατέρα και στις μνήμες, όπως το είπες ακριβώς, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτών των ηλικιών είναι και λίγο στην άκρη. Τους βάζει η κοινωνία στην άκρη. Έχουμε ένα ηλικιακό ρατσισμό έντονα, διάσπαρτο. Και έχουν ζήσει, έχουν μνήμες οι οποίες θα μπορούσαν να μας παραδειγματίσουν έντονα τώρα, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει δύο πολέμους. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ξεριζωμός, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει μετανάστης.
0: Ο μπαμπάς είναι γεννημένος το 26, 25
1: το νομίζω. 36.
0: Το 36, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχει ρίζες προσφυγικές ή κάτι από...
1: Έχει, έχει. Ο παππούς ήταν...
0: Μάλιστα.
1: Είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, από τις Ερυθρές και θυμάμαι ότι μου τραγούδα για αυτό το τραγούδι από τα τρία μου, ο πατέρας μου. Είναι από τα πρώτα τραγούδια που έμαθα στη ζωή μου. Οπότε έχω μια πολύ στενή σχέση. Υπήρχε και μια κασέτα η οποία χάθηκε με μένα και τον πατέρα μου. Εγώ 3 χρονών να τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Και το ότι έρχεται στη ζωή ξανά αυτό το τραγούδι είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν να κλείνω ένα κύκλο και να δίνω ένα φόρο τιμής, ας πούμε, στους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν και υπέφεραν τόσα.
0: Βέβαια.
1: Ως πρόσφυγες, γιατί συνηθίζουμε να ξεχνάμε τι σημαίνει πρόσφυγας, τι σημαίνει ξεριζωμένος, τι σημαίνει στιγματισμένος. Και θεωρούσα ότι είναι μια πολύ χρήσιμη παρακαταθήκη αυτό.
0: Υπήρχε πολύ μουσική σπίτι σας? Ακούγονταν μουσική, γονείς?
1: Υπήρχε ένας πατέρας που τραγουδούσε πάρα πολύ συχνά.
0: Κάποιος δίσκος,
1: υπήρχε λαϊκή μουσική, ναι. Καλή λαϊκή μουσική, δηλαδή θυμάμαι Στράτο Διονυσίου, ας πούμε,
0: ναι.
1: Θυμάμαι Μαρούδα, θυμάμαι τέτοιες έτσι, Αττίκα, ας πούμε, ναι. Πιο...
0: Υπήρχε και αυτό και το άλλο.
1: Οικονόμη.
0: Ενώ υπήρχε, ναι, λαϊκή δρόμη, η μονή,
1: ναι,
0: ρυθμή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και... υπήρχε και, και ο Μαρούδας, ο Αττίκο, ο Πολυμέρης, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ένα μπαμπά ο οποίος τραγουδάει ακόμα μέχρι τώρα πάρα πολύ. Με χαρά. Δηλαδή η μητέρα μου καταλαβαίνει το βαρόμετρο της διάθεσής του. Καταλαβαίνει αν είναι καλά ο πατέρας μου από το αν τραγουδάει ή όχι. Αυτό, ξέρεις, παλιότερα όλοι ήμασταν, τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η ψυχοθεραπεία μας.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχει ανατεθεί στον ειδικό αυτή η δουλειά, στον ειδικό του χορού ή του τραγουδιού, νομίζω ότι έχουμε δυστυχήσει ως κοινωνία και θα δούμε και χειρότερα, γιατί κλεινόμαστε ψηφιακά σε δρόμους ψηφιακούς και μηδέν έκφρασης, γιατί το να γράφεις απλά στο πληκτρολόγιο όσο πως αισθάνεσαι δεν είναι αρκεί.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είναι και αλήθεια πολλές φορές, ενώ όταν εκφράζεσαι
0: Όπως μπορείς ένα σώμα, και όπως είσαι, αφεντικά, αληθινά.
1: Βέβαια, με ένα σώμα που δεν μπορεί να πει ψέματα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και με μια φωνή που επίσης δεν μπορεί να πει ψέματα.
0: Η δική σου φωνή, μέσα στο προσωπικό μας αυτόφωτο, μεγαλύτερο ή μικρότερο, υπάρχει και ένα τερόφωτο πράγμα. Εσένα, τα τερόφωτα ποια είναι αυτά που σε επηρέασαν στο να γίνεις αυτό που είσαι ή που γίνεσαι, ως επιρροές εννοώ. Μουσικά.
1: Καλλιτεχνικά λες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πολύ έντονα υπήρχε ένα στοιχείο ανατροπής, το οποίο το θυμάμαι από τότε που συνειδητοποίησα τον εαυτό μου. Οπότε τη στιγμή που ο αδερφός μου άρχισε να δουλεύει, 7 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός μου, έχω 2 αδέρφια, άρχισε να δουλεύει και να φέρνει δίσκους στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και αυτά που έφερνε ήταν Pink Floyd, ήταν Queen, ήταν Beatles, ήταν Talking Heads. Και αισθάνομαι πραγματικά να ανοίγεται ένας καινούριος κόσμος. Και ναι, τις Queen τους ανέφεραν όμως. Καινούριος κόσμος για μένα όλο αυτό. Και αρχίζω να καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα άλλο σύμπαν αποδοχής. Εκεί που επιτρέπεται το ψάξιμο, εκεί που επιτρέπεται το να είσαι αυτό που είσαι. Δηλαδή, έβλεπα ένα David Bowie, ας πούμε, ο οποίος αν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα θα ήταν ο τρελός του χωριού. Κατάλαβες. Εκεί ήταν όμως κάτι. Ακριβώς. Εκεί ήταν κάτι normal.
0: Καλά, έχουν περάσει και από εδώ τρελοί του χωριού στην Ελλάδα που τους έλεγαν τρελούς του χωριού.
1: Εννοείται. Μα κοίτα, και εγώ ήμουν ένα παιδί περίεργο, το οποίο όπου το έχανες, που το έβρισκες, ήταν να βλέπει μερμηγκάκια, ας πούμε, και να παρατηρεί. Ναι. Ήμουν μόνη μου, τραγουδώντας μόνη μου, γιατί ήμουν μοναχικό παιδί και ντροπαλό, και παρατηρούσα τη φύση. Ήταν η χαρά μου αυτή. Με έλεγες και την τρελή της παρέας, ας πούμε, τότε. Ναι. Η Γεωργή που είναι κάπου τραγουδάει και βλέπει μέλησες. Ναι. Και όταν είδα ότι υπάρχει κι αλλού αυτό, αισθάνθηκα ότι μπορώ να ανήκω σε εισαγωγικά κάπου σε μια περίεργη κοινότητα που είναι όλοι περίεργοι μέσα εκεί.
0: Στο Ινδιάνικο χωριό.
1: Αργότερα, διαβάζοντας λίγο Καζαντζάκη, λίγο το φτωχούλι του Θεού, λίγο, που έβλεπα ότι εκεί η τρέλα άρχισε να είναι παραγωγική και άρχισε να είναι ουσιαστικά και κάτι το οποίο φέρνει καινούργια μαντάτα, καινούριους κόσμους, καινούργια, ήταν φορέας δηλαδή πραγμάτων που ανανεώνουν τον τρόπο σκέψης και την τοπική κοινωνία. Κατάλαβα, άρχισα να εκτιμώ την τρέλα πολύ. Ναι, το λέω με όλη μου την καρδιά δηλαδή αυτό. Οπότε το κατάπια με έναν τρόπο, για μένα αυτό είναι η ροκ μουσική. Και αυτό είναι ουσιαστικά που με επηρέασε. Τώρα, στη συνέχεια, όλη αυτή η άνθηση του 80, του 90...
0: Να.
1: Μουσικών που έχουν να κάνουν με την indie, την progressive rock, την alternative rock που υπήρχε και στην Αμερική και στην Αγγλία, φωνές όπως ξέρεις, ο Chris Cornell, ας πούμε, ή BJ Harvey, όπως μιλάω για τη δεκαετία του 90,
0: ή και τον grunge στην Αμερική.
1: Βέβαια, και τον grunge. Όλα αυτά ήταν ακούσματα τα οποία με καθόρισαν και νομίζω ότι φαίνονται και λίγο και στο δίσκο που...
0: Να ακούσουμε το 8 που χορεύει μέσα σου.
1: Μπράβο. Ο θάνατος χορεύει μέσα μου.
0: Ναι. Εδώ είναι και ο Σωκράτης. Έχετε νομίζω άλλα τρία ντουέτα, και στο Μίχα τον δίσκο και στη ρουλέτα του Αλκαίου. Και στο Σωκράτη στα εφήμερα το 100 μέρες βρέχει.
1: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε το 8.
1: Ναι, να τα ακούσουμε.

Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One, ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Από τα χρόνια τα παλιά υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

κάθε σκοτεινό, γιατί με δάκρυ να φωτίσω εκεί βαθιά στο πονό μου, να νιώθω το αγγίγμα σου, να σκύβω και να προσκυνώ τα πόδια τα γυμνά σου.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

αιμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

jukebox. Τα ρούχα τους να σκίζουν και ρηγός να διαπερνά το αμυλικτό τους δέρμα. Τα πρόσιτε στον πύργο τους και έχοντας δραπετεύσει για μια συνάντηση κρυφή

Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζόρζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Η ζέστη επαλάβωσε τον κόσμο πέρα-πέρα και τρέχει κάθε άνθρωπος να αλλάξει τον αέρα. Ο ένας πάγει στα βουνά, ο άλλος στα δάση και ο άλλος στη θάλασσα, το νου του να μην χάσει. Έγραφε ο λαϊκός σατιριστής Παναγιώτης Πηγαδιώτης το 1880. Και κάτι τέτοια, κάπως έτσι ήταν και τα λογάκια στο παλιό τραγουδάκι με το οποίο αρχίσαμε την απόψινή μας εκπομπή. Ήταν η Loving Spoonful, Hot Town, Summer in the City. Λέει, μπορεί όλη μέρα να τρέχουμε όλοι κάθιδροι, να μην έχουμε τόπο να σταθούμε, να γονατίζουμε, αλλά ευτυχώς έρχεται η νύχτα ζόρς και ανοίγουν τα κλαμπάκια και πάμε και ακούμε τις μουσικές μας και φλερτάρουμε και γουστάρουμε και κάπως όλα γίνονται κάπως λίγο καλύτερα. Έτσι και εμείς απόψε στο κόκκινο 105 και 5 έχουμε διαλέξει τραγουδάκια τέτοια που μπορείτε να ακούτε είτε από τις εξοχές και τις παραλίες όπου βρίσκεστε εσείς οι ανέμελοι παραθεριστές, είτε από τα μικρά σας διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, και να βάλετε και τα αναψυκτικά σας, τα κρύα σας, τα τσάγια, τα ποτάκια σας και να γουστάρουμε.

στο καινούριο τους άλμπουμ, το Foreign Tanks, οι Rolling Stones. Και εδώ ο Mick Jagger ασφαλώς τιμούν το συμπατριωτάκι του στην Amy Winehouse, αφού λένε το κομμάτι της το You Know I'm No Good. Άλλωστε και παλιότερα, το 2007, είχε ανέβει στη σκηνή μαζί τους και είχε τραγουδήσει μαζί με τον Mick Jagger το And Too Proud to Beg, που όπως αργότερα είπε ο Mick Jagger, το είχαν μόλις προβάρει πριν λίγη ώρα με ένα πιανάκι μόνο στα παρασκήνια. Αυτά τότε, το 2007, στο μεγάλο φεστιβάλ που πραγματοποιείται συγγνώμη, κάθε χρόνο στο Isle of Wight, εκεί στο νότιο... στην Νότιο Αγγλία, στο Newport, σε ένα μικρό νησάκι. Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ που κρατάει από το 1968. Διακόπηκε για κάποια χρόνια μετά το 1971 και έκανε μια επανεκκίνηση το 2002, από που από τότε ακατάπαυστα συνεχίζει από τις σκηνές του, γιατί είναι πολλές οι σκηνές, έχουν παρελάσει πάμπολα σχήματα και μουσική, και το φεστιβάλ του 1970, μα Ζόρζ, ακού, έχει καταγραφεί και στο βιβλίο Guinness, γιατί συγκέντρωσε 700.000 άτομα. Σκεφτείτε ότι τότε έπαιξαν οι Ten Years After, η Chicago, οι Doors, η Jethro Tull, ο Jimi Hendrix, ο Miles Davis, Emerson, Lake and Palmer, Supertramp, Moody Blues, John Baez, Free, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, Chris Christopherson, Donovan, Rory Gallagher, Sean Phillips, Ralph McTell, John Sebastian. Λέμε τώρα για φεστιβάλ, ξέρεις. Μην κάνουμε τίποτα συγκρίσεις. Άστα, είπαμε. Μην αρχίσουμε πάλι την γκρίνια εδώ στα κάτω Βαλκάνια. Όχι, καμία γκρίνια. Τουν αντίον, στέλνουμε τα φιλιά μας εσάς που μας ακούτε, και ιδιαιτέρως στη φίλη μου τη Μαρία, τη Χορευταρού, και τον Αλέξανδρο.

τα φιλιά μου και στη Μαρία που στέλνει εδώ ένα μήνυμα και λέει πίτρια η Amy Winehouse, ασφαλώς και πίτρια. Και ακολουθούν οι Black Eyed Peas, οι οποίοι συναντιούνται με τον Sergio Mendes και προκύπτει αυτό.

Τα φιλιά μας στη Μαρίνα, στη Θάλια, στον Νίκο που μας ακούει από την Ερεσό. Πολλά φιλιά στο Ζαχαρία και την Αλίκη μας ακούνε από την Πάτμο. Στην Αγγελική, στη Στεφανία, στην Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στη Σόνια. Πολλά φιλιά στη Λίλη και την Σπίτι. Καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5 και όλο τον Αύγουστο, φίλοι, θα τη βγάλουμε παρέα εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Λισκανζά, γαρόντα ντε Ιπανήμα.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη γλύκα όλη αυτή η ιστορία με τη μουσική αυτής της τεράστιας και τόσο ιδιαίτερης κατάστασης χώρας που είναι η Βραζιλία, που συναντιόνται οι κουλτούρες της Αφρικής, της Ευρώπης και όλα τα ντόπια στοιχεία. Εδώ ακούσαμε μία σύνθεση γνωστή, ήταν το Aquarela do Brasil, του θρυλικού χωρίς καμία υπερβολή βραζιλιάνου μουσικού Άρη Μπαρόσο. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά εκεί στα τέλη του 1939 από τον Φρανσίσκο Άλβες. Εμείς όμως απόψε το ακούσαμε από έναν σύγχρονο μουσικό, τον Αντρές Τορόν. Και εδώ έχω τρελαθεί, παιδιά, διότι μου στέλνετε μηνύματα. Άλλοι μας ακούνε, λέει, δίπλα σε κάτι καταράχτες. Εδώ ο Γιάννης λέει, μας ακούει από την παραλία στο Σαμικό, ούτε ξέρω που είναι, αλλά λέει, σας ακούω και μπαίνω, βγαίνω στη θάλασσα. Τι λες, παιδί μου, Ζορζ, βάλε να πιούμε. Ana Caram, Blue Bossa.

Άλλη κλασική σύνθεση αυτό που ακούσαμε, το Blue Bossa του Kenny Dorham, ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του 60. Ο τυχερός που το πρώτο έπαιξε ήταν ο Τζο Χέντερσον. Και δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που μας στέλνετε φωτογραφίες, άλλοι από παραλίες, άλλοι από μπαλκονάκια, άλλοι μας στέλνουν τα ποτά, άλλοι και άλλες μας στέλνουν τα ποτά που πίνουνε. Και χαίρομαι γιατί τα συναισθήματα των φίλων διαχέονται. Θέλω να πω, όταν ένας φίλος περνάει καλά, κάπως αυτό έρχεται και μας αρπάζει και μας, και μας σηκώνει και μας γεμίζει και μας χαροποιεί. Όπως κατά τον ίδιο τρόπο, όταν οι φίλοι μας δεν περνούν καλά και εμείς κάπως μέσα μας μαγκώνει την καρδιά μας. Φίλοι, τα συναισθήματα, ακόμα και όταν δεν έχουμε συνείδηση ότι μοιράζονται, αυτά μοιράζονται, γιατί το συναίσθημα διαπερνά το κέλυφος του εαυτού, διαχέεται, ταξιδεύει και δημιουργεί αυτό που λέμε συλλογικό, ακόμα και σε μικρές κλίμακες. Εμείς, ξέρετε, είμαστε της μικρής κλίμακας source, δεν είμαστε των μεγάλων, έτσι, συγκεντρώσεων, είμαστε στις μικρές παρέες πιο πολύ.

Και αφού μας στέλνετε διάφορες φωτογραφίες εδώ από παραλίες όπου κάνετε τα νυχτερινά σας μπάνια, φίλες και φίλοι, ας πούμε δύο λόγια για τον Πειραιά, τον παλιό Πειραιά, που κατέβαιναν και οι Πειραιώτες αλλά και οι Αθηναίοι να κάνουν τις βουτιές τους. Ξέρετε, ο Πειραιάς όταν απελευθερώθηκε η Αττική από τους Τούρκους το 1833, οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί ήταν ελάχιστοι, ήταν λέει μόνο 4 οικογένειες, συνολικά 31 κάτοικοι. Απίστευτα πράγματα, συμπεριλαμβανομένων και των καλογύρων της Μονής Αγίου Σπυρίδωνος. Βέβαια άρχισε να αναπτύσσεται γρήγορα. Μέσα σε 5 μόλις χρόνια είχαν ανεγερθεί περίπου 1000 οικοδομές και ανάμεσα στις φροντίδες των Πειραιωτών βεβαίως ήταν και η δημιουργία υποδομών για να κάνει ο κόσμος τα μπανάκια του. Έτσι, όταν ακόμα σχεδιαζόταν η πόλη, προβλεπόταν η δημιουργία υποδομών για θαλάσσια λουτρά στο λιμένα της Ζέας, το γνωστό μας Πασαλιμάνι, το οποίο τότε αποκαλούνταν Μουνιχία. Αργότερα, η ονομασία αποδόθηκε στο γνωστό Μικρό Λίμανο, παλιότερα Τουρκολίμανο, εμείς έτσι το ξέραμε. Τέλος πάντων, όμως τι γίνεται τώρα, από την πρώτη στιγμή που

να ωφελείται από τα λουτρά, μάλιστα δε εκυρίε. Έτινες δεν έβρισκον πρώτερον κατάλληλον διεύτας μέρος. Αλλά φίλοι μου, όσο και αν προσπαθούσε ο αστυνόμος του Πειραιά, μονίμως οι κυρίες δήλωναν πως παρενοχλούνταν στο μπάνιο τους από διάφορα πονηρά πειραιωτάκια.

και με την Josh Stone και το κομμάτι The Greatest Secret ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Θα μείνουμε παρέα φίλοι μέχρι τη μία.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Dr. Rádio.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το βραδάκι του Αυγούστου ξημερώνει 15 του μηνός, μεγάλη γιορτή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν, κοιτάξτε, δεν είναι όλα για όλους. Ας μην επεκταθούμε περαιτέρω ζωρς. Εμείς εδώ καθόμαστε, ακούμε τις μουσικούλες μας. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο, Ζωζ Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πολλά φιλιά σε εσάς που βλέπετε τη θάλασσα από τα κυψελιώτικα μπαλκονάκια σας. Ελπίζω να μην είστε ψηλά κοντά στην πλατεία, εκεί που οι μετροπόντικες έχουν μπει τόσο βαθιά που έχουν δημιουργήσει ρογμές και θέματα στα σπίτια. Αλλά μην ανησυχείτε, θα μας αποζημιώσει ο Κούλης για όλα. Αλλά και για σας φίλοι που σας έχει πιάσει η μελαγχολία του Αυγούστου, μη μασάτε. Η μελαγχολία είναι μια υπερδημιουργική κατάσταση. Μην ακούτε αυτούς τους τεχνοκράτες της ψυχολογίας που μισούν τις μελαγχολικές καταστάσεις και θέλουν να τις εξαφανίσουν. Η μελαγχολία είναι φίλη μας. Τι θα ήμασταν χωρίς τη μελαγχολία? Θα ήμασταν χαζογαρούμενοι συνέχεια. Ου, δεν το θέλουμε αυτό.

και μετά τον Βερολινέζο Μάρκους Λίντνερ ακα Delphonic, και το κομμάτι που ακούσαμε και είχε τίτλο Slick, ακολουθεί ένα ευγενές κύμα Ζόρζ από τον Ιάπωνα Hiromasa Suzuki. Gentle Wave.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκια του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Φίλοι μου, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο που να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Στέλνουμε τα φιλιά μας εσάς που μας ακούτε από παραλίες, από καταράκτες, από λιβάδια, από διάφορα σαλέ, να πούμε, πάνω στα βουνά με τα έλατα. Αχ, φίλοι μου, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, να χαρείτε, να ευχαριστηθείτε, και εμείς εδώ καλά περνάμε, δεν έχουμε παράπονο όπου και αν βρισκόμαστε. Είτε αν το έχουμε διαλέξει εντελώς, είτε αν το έχουμε λίγο επιλέξει και έχει και μία δόση, ας το πούμε, υποχρέωσης, το ζούμε με την καρδιά μας και κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο. Και όπως λέει ο ποιητής, φεύγεις για πολύ καιρό και γυρίζεις ένας διαφορετικός άνθρωπος, γιατί ποτέ δεν επιστρέφεις εντελώς.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είναι η Groove Armada από το άλμπουμ Goodbye Country, Hello Nightclub. Ασφαλώς είναι ολοφάνερο, είναι δικοί μας άνθρωποι. Το κομμάτι λέγεται My Friend. Και τώρα έτσι όπως ακούγαμε, λέγαμε με τον Ζορζ και συμφωνήσαμε για μια ακόμη φορά ότι το rave ήταν μέχρι στιγμής τουλάχιστον και όπως φαίνεται το τελευταίο μουσικοκοινωνικό κίνημα που κινητοποίησε ένα μεγάλο μέρος νέων ανθρώπων που είχε μια ορισμένη συγκεκριμένη πρόταση ανατρεπτική, γιατί αυτό είναι το θέμα, να υπάρχει και μια αμφισβήτηση, να υπάρχει μια θέληση για να ανατρέψουμε το υπάρχον. Άμα είναι να ανακυκλώνουμε συνέχεια και να αναμασάμε σαν τις κατσικούλες τα ίδια και τα ίδια, δεν πάει πουθενά το πράγμα. Θα δούμε. Για την ώρα, η ώρα κρατάει βέβαια κάτι αιώνες, φαίνεται η εξουσία να είναι αχτυπητή, γιατί η εξουσία είναι προσιλωμένη στο στόχο της, έχει συνοχή και συνέχεια και είναι επίσης αδίστακτη και έχει βρει και αυτή την καταπληκτική συνταγή ότι την ενοχλεί το πιάνει, το πλησιάζει, το λιένει, το εξομαλύνει, το κάνει πακετάκι και μετά στο πουλάει. Έχει και τους γελοτοποιούς από δίπλα, τους δικούς της παρατρεχάμενους που ξεκινάνε με τη σάτυρα, επιτόπου το απομυθοποιούν και κυρίως το απομαγεύουν. Χάνεται η ουσία και περιμένουμε μετά εμείς οι κοινωνίες σαν τα προβατάκια, άντε να σκάσει το επόμενο καινούριο, μπας και αλλάξει κάτι. Και όλοι σου λένε, αχ, η νέα γενιά, η νέα γενιά θα τα καταφέρει, έχουμε εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν την έχω αυτή την εμπιστοσύνη, γιατί οι αιώνες των ανθρώπων είναι γεμάτοι οι αιώνες από νέες γενιές που διαδέχονται η μία την άλλη. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, ανθρωπολογικό, οντολογικό, ειδικά για τον άνθρωπο που έχει γίνει γονιός. Σου λέει, άμα τα πω ότι όλα είναι μαύρα, πώς θα αντικρίσω μετά το παιδί μου? Θα μου πει, τι με φέρατε σε αυτόν τον κόσμο? Οπότε λένε, α, όχι, εντάξει, υπάρχει ελπίδα, η ελπίδα έρχεται.

Heaven λέγεται το κομμάτι. Συγγνώμη, όχι, είναι το Μπούμπου Μπούμπου. Είναι ο Πατ Τόμας. Ο Πατ Τόμας από την Γκάνα. Εκεί αγαπιέται, τον αγαπούν και τον εκτιμούν ως τη χρυσή φωνή της Αφρικής, πως είχαμε ας πούμε εμείς εδώ τον Γιώργο Κτιστάκη, το Αηδόνι της Υπήρου. Έτσι και εκεί έχουν τον Πατ Τόμας. Φίλοι μου, οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και σε όλες τις εποχές έχουν τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες, τα ίδια όνειρα, τις ίδιες προσδοκίες. Και η μουσική παντού είναι το εφαλτήριο, αλλά και το ανακουφιστήριο, το παυσίλιπο παρηγορητήριο που συνδέει τις ψυχές των ανθρώπων και μεταφέρει την ιστορία μέσα στο μεγάλο χρόνο. Και τώρα ακούμε τον Έμπο Τέιλορ, ο οποίος υπήρξε και συνεργάτης του Πατ Τόμας, τον κιθαρίστα Έμπο Τέιλορ, στο κομμάτι Heaven.

Αχ, Λαλούνα, Λαλούνα Ζορζ, η Σελήνη. Ακούσαμε μία κούμπια, Σόμπρε Ελμάρ, ήταν η Quantic. Μία κούμπια που εξυμνεί τις ομορφιές της φύσης, την ομορφιά της ζωής, όλα εκείνα που μπορεί να χαρεί το εφήμερο γένος των ανθρώπων, όταν, πότε, όταν κρατάμε, όταν έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής και σε λίγο θα σας αφήσουμε. Φίλοι, από όπου κι αν μας ακούτε, να είστε καλά, να χαίρεστε τη ζωή, να χαίρεστε τις στιγμές σας, με όλη σας την ψυχή, ό,τι κι αν κάνετε. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε τον Ζορζ, Ζορζ Μπαλουμί, που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

Έτσι με άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

0: Παναγιά, σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, άπησες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή για τη δραχμή.
1: Διαβάστε στην Αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την Αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
2: Στο κόκκινο.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 105 και 5.

σκέψη τώρα μήνες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν, θα

0: po mieście psi tora chronia, wydolmona mi resztą. Pokrywo ciapto miasto, gdzie olone katigoro, ja ti jirewo ma mialo, gdzie posecho kolis jedo. Γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

Έλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

στον υπόγειο σταθμό. Για οφθάλμα πάτη μες στο πλήθος το βουβό. Χάθηκε κι αυτή, δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

φωτιές που ξέχασες. Με πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε, δε μας συγχωρώ.

0: σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
1: Γι' αυτό ήταν σπουδαίοι.
2: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
1: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
2: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
1: Και το βαρέλι αυτό
2: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
1: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
2: Και γίνονται μετά
1: ονάσιδες.
2: Ονάσις σημαίνει
1: να πας στα μπουζούκια,
2: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλειτο Σαβάλας.
1: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι,
2: στις κοσμικές ταβέρνες.
1: Και να τρως λαϊκότατα
2: σκορδαλιά.
1: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
2: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
1: Έχει την εντύπωση.
2: Την αυταπάτη.
1: Το πιστεύει δηλαδή.
2: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι.
1: Και να πέσει μετά με τα μούτρα.
2: Να φάει, να φάει, να φάει.
1: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
2: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
1: Αυτού που τρώει σκόρδα.
2: Πολλά σκόρδα.
1: Πάρα πολλά σκόρδα.
2: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: το κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.